Άγιος Κάλιστος, ζήτησαν από τον Φιλόθεο να αναλάβει ξανά τον οικουμενικό θρόνο και εκείνος δέχθηκε. 1364. Η δεύτερη θητεία του ως πατριάρχου σηματοδοτήθηκε από την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία είχε σχισματικά αποσπαστεί, και από τη ζωηρή επιθυμία του Αγίου Φιλοθέου να αρθεί το σχίσμα με την Δυτική Εκκλησία και να επανενωθούν οι δύο εκκλησίες. Την επιδίωξή του δεν υπαγόρευαν διπλωματικές σκοπιμότητες, όπως συνέβαινε με τον αυτοκράτορα Ιωάννη V, ο οποίος εξόμωσε για να ασπαστεί την πίστη των Λατίνων, αλλά μία πραγματική αγάπη προς την αλήθεια. Ο Άγιος Φιλόθεος ξεκίνησε τις προκαταρκτικές συνομιλίες για τη σύγκληση μιας οικουμενικής συνόδου, αλλά λόγω της τάσης των Λατίνων απεσταλμένων, οι συνομιλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα. Κατά την περίοδο αυτή διατύπωσε τη θεολογία των ακτίστων ενεργειών σε πολλά συγγράμματα και αντέκρουσε επιτυχώς τους ουμανιστές θεολόγους, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει στα γραπτά των σχολαστικών θεολόγων της Δύσεως μια φυσιοκρατική φιλοσοφία που τους επέτρεπε να εκφράσουν πλήρως τον ερωτά τους για την κλασική αρχαιότητα. Ο Άγιος Φιλόθεος συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάταξη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον χώρο των Αγίων, συντάσσοντας τον βίο του και συνθέτοντας ακολουθία στη μνήμη του. Συγγραφέας πολυγραφότατος, μεριμνούσε για την ψυχική ωφέλεια του χριστεπονίου πληρώματος, ο Άγιος Φιλόθεος έγραψε θαυμάσιους βίους Αγίων που διέδωσαν την ησυχαστική πνευματικότητα στον λαό. Κωδικοποίησε επίσης τη λατρευτική τάξη του καιρού του, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις ημέρες μας. Το τυπικό του Αγίου Σάβα που χρησιμοποιείται σήμερα για τις ακολουθίες και στις μονές και στις ενορίες είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα μιας μακράς εξέλιξης που τελειώνει με την διάταξη του Αγίου Φιλοθέου. Διακρίνοντας ότι η Θεία Πρόνοια επιφύλασε στην Εκκλησία της Ρωσίας σημαντικό ρόλο για την διαφύλαξη της επαπειλούμενης χριστιανικής αυτοκρατορίας, έστειλε στη Ρωσία τον μαθητή του Άγιο Κυπριανό και διατηρούσε αλληλογραφία με τον Άγιο Σέργιο του Ραντονές, στον οποίο συνέστησε να υιοθετήσει στην λαύρα του τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Το 1376 ανήλθε στην εξουσία ο Ανδρόνικος IV Παλαιολόγος και ο Άγιος Φιλόθεος πάλι εκθρονίστηκε και εξορίστηκε. Εξαντλημένος από τις κακουχίες και από μακρόχρονη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 1379. Πριν περάσει μία γενιά από τον θάνατό του, ετιμήθη ως Άγιος. Παρότι η μνήμη του δεν αναφέρεται στα συναξάρια, τιμάται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Ορισμένα αθωνικά χειρόγραφα
του 19ου αιώνα Αγίου Παύλου 26 τοποθετούν τη μνήμη του την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών μαζί με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό και τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Αλλά ο εορτασμός αυτός δεν επικράτησε. Και αυτή η μέρα, 11 Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Ιωνά, του Θαυματουργού, του εν Κύπρο. 12ος αιώνας. Μετά τη θαυμαστή συνάντησή του με τον Άγιο Κενδέα, ο Όσιος Ιωνάς, ο οποίος ανήκε επίσης στην ομάδα των Αγίων Αλαμανών, εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο κοντά στο χωριό Πέργαμος στην περιοχή της Τρασιάς στην Κύπρο, από όπου σπανίως έβγαινε μόνο και μόνο για να συναντήσει τον φίλο του Άγιο Κενδέα. Ο διάβολος φθόνησε την πνευματική του προκοπή, πείσμωσε εναντίον του και για πολλές ημέρες πήρε την μορφή του Ιωνά και έδιωχνε τον υποτακτικό του που τον είχε στείλει ο Άγιος να φέρει νερό. Χτύπησε τότε ο Όσιος Ιωνάς τον βράχο με το ραβδί του και ευθύς ανέβλησε πηγή νερού με θαυματουργές ιδιότητες, η οποία εξακολουθούσε να αναβλύζει μέχρι το 1912. Οπότε οι Τούρκοι κατέστρεψαν την εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου και έκλεισαν την πηγή. Και αυτή η μέρα, 11 Οκτωβρίου, η σύναξη των Οσίων Γερόντων της Ιεράς Μονής της Όπτινα, 19ος και 20ος αιώνας, Ρωσία. Η Μονή της Όπτινα βρίσκεται στην περιοχή Καλούγκα, σε κάποια απόσταση από την πόλη Κόζελσκ, 200 περίπου χιλιόμετρα από την Μόσχα, στη δεξιά όχθη του ποταμού Ζίρντρα, στις παρυφές πυκνού δάσους. Καθόλου το 19ο αιώνα και μέχρι τους διωγμούς που κίνησαν οι Μπολσεβίκοι, υπήρξε κέντρο ενός μεγάλου κινήματος πνευματικής ανανεώσεως, η οποία αντλούσε από την ισχυριστική παράδοση που μετέφεραν στη Ρωσία οι μαθητές του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Γνωστή ήδη από τον 16ο αιώνα, η Μονή ερημώθηκε τελείως εξαιτίας των μέτρων που επέβαλε η Εκατερίνη Δευτέρα κατά των μοναχών το 1764. Προς τα τέλη του 18ου αιώνα, ο Μητροπολίτης Μόσχας Πλάτων, περνώντας από την Όπτινα, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του τόπου και επεφόρτισε τον ηγούμενο Αβραάμ της Μονής Πένσνωσα να ανακαινήσει το μοναστήρι και να αποκαταστήσει την κοινοβιακή ζωή και την πνευματική παράδοση του Οσίου Παϊσίου. Μωυσής, 19ος αιώνας. 30 χρόνια αργότερα, το 1821, ο επίσκοπος της Καλούγκα, Φιλάρετος, μελλοντικός Μητροπολίτης Κιέβου, ένθερμος υποστηρικτής του ιδεώδους του Παϊσίου, έκτισε ως εξάρτημα της Μονής την σκήτη του Προδρόμου για τους μοναχούς εκείνους που ήθελαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην προσευχή. Για να την οργανώσει, κάλεσε δύο αδελφούς
τον Μωυσή και τον Αντώνιο Πουτίλοφ, οι οποίοι ζούσαν ήδη μία δεκαετία στα δάση του Ρουσλάβλ, περιοχή του Σμολένσκ, υπό την καθοδήγηση πνευματικών πατέρων του κύκλου του Παϊσίου. Εκεί μέσα στη σιωπή και την αδιάλειπτη προσευχή, ο Μωυσής έμαθε να δαμάζει τον φλογερό και οργύλο χαρακτήρα του. Μετά από πίεση του επισκόπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και απαρνήθηκε τον πόθο του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προσευχή και τη θεωρία για να αναλάβει τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες στη Μονή και στην Σκήτη. Βρισκόταν στη Μόσχα για να συγκεντρώσει χορηγίες όταν πληροφορήθηκε ότι εξελέγει ηγούμενος. Παρέμεινε στο αξίωμα 37 χρόνια, κατά τα οποία αναλώθηκε δίχως φιδό για την προκοπή του κοινοβίου. Πλούσιος εν παινία, όπως το άρεσε να λέει, επιχειρούσε πάντα μεγάλα έργα δίχως να έχει τα απαραίτητα κονδύλια, υπολογίζοντας μοναχά στην βοήθεια του Θεού. Για τη διαχείριση της Μονής βασιζόταν στην Ευαγγελική εντολή να μην μεριμνά για την αύριο και είχε ως αρχή να μην αφήνει ποτέ να μαζεύονται χρήματα τα οποία μοίραζε στους πτωχούς. Σε εποχές ανέχειας ξεκινούσε σημαντικές εργασίες αποκλειστικά και μόνον για να συνδράμει τις ανάγκες του λαού, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι το μοναστήρι θα έμενε δίχως ψωμί. Δεν φρόντιζε καθόλου για την περιουσία που κάποιοι υποψήφοι για τη μοναστική ζωή πρόσφεραν στο μοναστήρι και προτιμούσε να δέχεται στην αδελφότητα υποψήφιους πτωχούς ή ανήμπορους από τους οποίους δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να συναποκομίσει κανείς οικονομικό όφελος. Παρόλες τις έξοχες αρετές του και τις ικανότητες πνευματικής καθοδήγησης, ο αρχιμαντρίτης Μωυσής περιοριζόταν στην διατήρηση της ευταξίας της αδελφότητας, αφήνοντας στους Στάριτς ό,τι αφορούσε την πνευματική ζωή. Χάρη σε αυτόν ήρθαν και εγκαταβίωσαν στη Σκήτη οι όσοι Λεωνίδας και Μακάριος και μπόρεσαν να θέσουν στην υπηρεσία των αδελφών και του λαού του Θεού το χάρισμα της διακρίσεως και της προοράσεως, καθιερώνοντας έτσι τον θεσμό των γερόντων, το Στάρτσεβο, που μεγάλη δόξα θα έφερνε στο μοναστήρι της Όπτινα και το οποίο εισηγητής μπορεί να θεωρηθεί ο Αββάς Μωυσής. Αυτή η προφητική άσκηση της πνευματικής καθοδήγησης, που σύντομα θα σαγίνευε τα πλήθη, προκάλεσε παρόλα αυτά αρχικά βίαιες αντιδράσεις από πλευράς καχύποπτων ιεραρχών και ζηλόφθονων μοναχών που κατήγγειλαν τον ηγούμενο στις εκκλησιαστικές αρχές ως επικίνδυνο νεοτεριστή. Ο πατήρ Μωυσής υπέμενε όλες αυτές τις αντιξοότητες με ταπείνωση που όλο μεγάλωνε, αναλαμβάνοντας μόνος τις ευθύνες για να αφήσει απερίσπαστους τους Στάριτς και προς το τέλος της ζωής του μπορούσε να λέει «Γνωρίζω τώρα ότι είμαι ο έσχατος πάντων». Έφτασε στην ηλικία των 80 χρόνων και έπασχε από υδροπικία που τον κρατούσε καθυλωμένο
στην κλίνη του. Δεν σταμάτησε όμως να διοικεί το κοινόβιο και να μεριμνά για την παραμικρή λεπτομέρεια. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 16 Ιουνίου 1862, αφού προηγουμένως ενεδύθη στην κλίνη του το μεγάλο σχήμα που ποθούσε από την νεότητά του και που αναγκάστηκε να απαρνηθεί για να θέσει τον εαυτό του στην διακονία των αδελφών. Αντώνιος, 19ος αιώνας. Μετά τον διορισμό του πατρός Μωυσέως ως ηγουμένου, ο αδελφός του Αντώνιος τοποθετήθηκε επικεφαλής της Κήτης το 1825. Από παιδί ποθούσε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο και πήγε να βρει τον Μωυσή στο δάσος του Ροσλάβη, αφού προηγουμένως υπέστη πολλά βάσανα και ταλαιπωρίες από τους στρατιώτες του Ναπολέοντα κατά την άλωση της Μόσχας 1812. Διδάχθηκε μέσα στην ησυχία την πλήρη εκοπή του ιδίου θελήματος και την ταπείνωση που επιτρέπει στον Θεό να ενεργεί στην καρδία του μοναχού. Σ' όλη του την ζωή θεωρούσε τον εαυτό του υποτακτικό του Μωυσέως, ο οποίος συχνά του φερόταν αυστηρά για να τον δοκιμάσει. Ο Αντώνιος έμενε πάντα σιωπηλός από σεβασμό μπροστά του και του εξαγορευόταν και τον παραμικρό λογισμό του. Είχε μεγάλο ζήλο για τις ιερές ακολουθίες και όταν επέστρεφε στο κελί του αφιέρωνε όλο τον ελεύθερο χρόνο στην μελέτη και στην προσευχή. Αφού καθάρισε το έδαφος με τα ίδια του τα χέρια και έκτισε τα πρώτα κελιά, επί 14 χρόνια επαγρυπνούσε για την οργάνωση της Κήτης, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τις εργασίες που οι αδελφοί δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρας. Η αδελφότητα ήταν οργανωμένη σαν πραγματικός προθάλαμος των ουρανών. Θαύμαζε κανείς την αυστηρότητα, την ταπείνωση και την απλότητα των μοναχών, καθώς και την ευλάβεια και τη βαθιά τους κατάνοιξη στις πολύ ωραίες ακολουθίες. Υπό την καθοδήγησή του, η Σκήτη έγινε πόλος έλξης πνευματοφόρων ανδρών. Παρότι ήταν συχνά άρρωστος και επί 30 χρόνια υπέφερε από ποιώδη έλκη στα πόδια και πονούσε σε βαθμό που νόμιζε ότι του τα έκοβαν με πριόνι, ο Αντώνιος είχε πάντα χαροπή έκφραση στο πρόσωπο και αντιμετώπιζε τις δοκιμασίες ως θεόσταλτη θεραπεία για τη σωτηρία της ψυχής του. Έκανε υπομονή και εκμεταλλευόταν τις περιόδους που δεν μπορούσε να βγει από το κελί του για να αφιερώνεται στην μελέτη και στην προσευχή και μόλις ανακτούσε τις δυνάμεις του αναλάμβανε εκ νέου τις εργασίες του. Του επιφυλάχθηκε όμως μια πιο μεγάλη δοκιμασία. Το 1859 ο επίσκοπος Νικόλαος της Καλούγκα, τον οποίο ενοχλούσε η ακτινοβολία των Στάρετς, τον διόρισε ηγούμενο της Μονής του Αγίου Νικολάου του Μαλογιαροσλάβετς, όπου υπήρχε η συνήθεια οι ηγούμενοι να προέρχονται από την Όπτινα. Το αξίωμα αυτό έγινε για τον Αντώνιο αληθινό μαρτύριο, διότι εκτός από τη διοίκηση της Μονής που βρισκόταν κοντά σε πόλη

προορισμού ενός νέου επισκόπου, η παραίτησή του έγινε δεκτή και αφού έγινε η ενθρόνηση του διαδόχου του, ο Αντώνιος μπόρεσε να γυρίσει στην Όπτινα και να αναλάβει ξανά τη θέση του υποτακτικού πλάι στον αδελφό του, 1859. Διήλθε το υπόλοιπο του βίου του σε ένα μικρό κελί της Κήτης, από το οποίο έβλεπε μοναχά τον ουρανό, περιτριγυρισμένος από στίβες βιβλίων, χωρίς να ασχολείται με διοικητικές υποθέσεις. Διατηρούσε τον ίδιο ζήλο για την προσευχή, όπως και στη νεότητά του, και του άρεσε να λέει. Άρχισε να προσεύχεσαι προς τον Κύριο και Θεό ημών και πολύ γρήγορα την καρδιά σου θα την θερμάνει η γλυκύτητα του ονόματός του, διότι ο Θεός ημών πυρ εστί καταφλέγων λογισμούς ακαθάρτους και θερμένων την καρδία για να πληρώσει εκείνη τα συντολάς του. Όταν τελούσε την Θεία Λειτουργία, ήταν πλήρης Θείας Χάριτος, ιδιαιτέρως την στιγμή της Μεγάλης Εισόδου. Έχοντας υποστηρίξει την εγκατάσταση των Στάρετς και την ανάπτυξη της διακονίας τους, απήχε ο ίδιος από την πνευματική καθοδήγηση, αλλά δεχόταν πάντα με θέρμη και προσήνεια όσους την επιζητούσαν. Όταν οι επισκέπτες του έθεταν ερωτήματα φιλοσοφικά ή θεολογικά, τους παρέπεμπε στον πατέρα Μωυσή ή στον Στάρετς Μακάριο ή τους απαντούσε πολύ απλά «Καθάρισε την καρδιά σου και όλα θα τα μάθεις». Ο θάνατος του κατά σάρκα αδελφού και πνευματικού του πατρός Μωυσή το 1862 τον έθλιψε πολύ. Από τότε έζησε έγκλειστος περίπου έναν χρόνο, ερχόμενος έτσι μυστικός σε πνευματική κοινωνία με τον μεταστάντα. Καθώς οι ασθένειές του χειροτέρευαν και δεν ήταν σε θέση να πάει στην εκκλησία, ενεδύθη στο κελί του το μεγάλο σχήμα και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην προσευχή. Στον τοίχο είχε αναρτημένο το ρητό «Χρόνου Φίδου», γραμμένο με μεγάλα γράμματα. Θεωρώντας ότι δεν ήταν παρά ένας αρχάριος, προσέθετε άθλο επί άθλο στην προετοιμασία του για την συνάντησή του με τον Θεό. Φρόντισε για όλες τις λεπτομέρειες της ταφής του, κάλεσε στο προσκέφαλό του τον ηγούμενο Ισαάκ για να πάρει την ευλογία του για το τελευταίο ταξίδι και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1865. Ενταφιάστηκε δίπλα στον αδελφό του Αβά Μωυσή. Λεωνίδας. Χάρις στο έργο των Οσίων, Μωυσέως και Αντωνίου, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για να αναλάβει ο Στάρετς Λεωνίδας Ναγκόλκιν το έργο να καθιερώσει τον θεσμό των γερόντων, το Στάρτσεβο, στην Όπτινα. Γόνος ταπεινής οικογένειας του Καράτσεφ, στη διοίκηση του Ορλόφ, εργάστηκε στα νεανικά του χρόνια ως εμπορικός αντιπρόσωπος και απέκτησε έτσι μεγάλη πείρα των ανθρώπων. Σε ηλικία 29 ετών εισήλθε στην Όπτινα ως δόκιμος, έμεινε μόνο 2 χρόνια και έλαβε το σχήμα στη Μονή της Λευκής Χαράδρας. Μπέλιε

0: πέρεγκα. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Στάρετς Θεόδωρο, ο οποίος μετά από πολύχρονη παραμονή στη μονή του Οσίου Παϊσίου στη Μολδαβία είχε επιστρέψει στη Ρωσία για να διαδώσει την ησυχαστική παράδοση. Όταν ο Λεωνίδας έγινε ηγούμενος το 1804, κάλεσε κοντά του τον Θεόδωρο. Μετά από 4 χρόνια όμως παραιτήθηκε το αξιώματος του ηγουμένου και έλαβε το μεγάλο σχήμα με τον ονομαστής Λέων ή Λεύ, για να αφιερωθεί στην προσευχή μέσα στο δάσος μαζί με τον γέροντά του και έναν ακόμη ερημίτη, τον Κλεόπα, που προερχόταν και εκείνος από τη μονή του Οσίου Παϊσίου στο Νεάμτς. Η φήμη του Θεοδόρου ως πνευματικού πατρός σύντομα έφερε πολλούς πιστούς που διψούσαν για διδαχή και οι 3 ερημίτες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο Λεωνίδας και ο Κλεόπας εγκαταστάθηκαν σε μια σκήτη της απομακρυσμένης μονής Βαλαάμ, όπου ήλθε να τους βρει ο Θεόδωρος μετά από 3 ετή εγκλεισμό στη μονή Παλαιόστροβ λόγω συκοφαντικών κατηγοριών. Και εκεί στη σκήτη το φως της βιωτής τους δεν μπόρεσε να αποκριθεί και πάμπολοι ήταν οι μοναχοί που έρχονταν ζητώντας συμβουλές. Η φήμη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ηγουμένου της μονής Βαλαάμ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε κατά των νεοτεριστών στο Μητροπολίτη της Αγίας Πετρούπολης. Οι 3 ερημίτες αθωώθηκαν. Προτίμησαν ωστόσο να εγκαταλείψουν τη μονή Βαλαάμ και να εγκαταβιώσουν στη μονή που έκτισε ο Άγιος Αλέξανδρος του Σβύρ. Εκεί, 5 χρόνια αργότερα, το 1822, αναπαύθηκε ο Στάρετς Θεόδωρος. Η απώλεια του γέροντά του ήταν σκληρή δοκιμασία για τον Λεωνίδα, που κατέφυγε στο Θεό και έλαβε από τον Κύριο το δώρο της αδιάλειπτης προσευχής και της διακρίσεως των λογισμών. Ο Λεωνίδας θέλησε να αποσυρθεί στη σκήτη της Όπτινα, αλλά οι αδελφοί δεν τον άφησαν να τους εγκαταλείψει. Μόλις το 1829 μπόρεσε να φύγει από τη μονή του Σβύρ για να εγκατασταθεί στην Όπτινα μαζί με 6 υποτακτικούς. Όταν έφτασε εκεί, η τελειότης του ασκητικού βίου του, η σοφία, το χάρισμά του να διεισδύει στα νύχια της ψυχής, καθώς και η καλοσύνη και η ευσπλαχνία του έναντι των αμαρτωλών και δυστυχισμένων, προκάλεσαν την αγάπη και τον σεβασμό όλων. Ήταν γιγαντόσωμος και ιδιαίτερα ρωμαλαίος. Η προχωρημένη ηλικία του και η αρρώστια που το προκαλούσε παχυσαρκία δεν τον εμπόδιζαν να εφαρμόζει πάντα μία αυστηρή εγκράτεια. Είχε μακριά γκριζοκίτρινα μαλλιά που θύμιζαν λιονταρίσια χέτη και βλέμμα άγρυπνο και διαπεραστικό. Χρησιμοποιούσε γλώσσα ζωντανή και οικία, που πάντα χρωμάτιζε με χαριτολογήματα. Η παρουσία του ανέδιδε ατρόμητη δύναμη και μεγαλειώδη γαλήνη και μετέδιδε σε όσους τον πλησίαζαν μια αίσθηση ειρήνης και εμπιστοσύνης. Μπροστά του οι καρδιές άνοιγαν προς τον Θεό και θλίψεις και κακοί λογισμοί εξαλείφονταν. Ο κόσμος συνέρεε στο μικρό κελί του που είχε γίνει το πνευματικό κέντρο της Μονής και καθένας μπορούσε να του υποβάλει τα ερωτήματα που ήθελε, ενώ ο γέροντας ντυμένος στα λευκά καθόταν στην κλίνη του και ασχολείτο με το συνηθισμένο εργοχειρό του. Έπλεκε ζώνες. Στους μεν αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς τους για να τους βοηθήσει να αλλάξουν ζωή. Τους δε θεράπευε διαβάζοντάς τους μία ευχή ή χρήζοντάς τους με αγιασμένο έλαιο. Δίδασκε, ενθάρρυνε, γινόταν της πάση τα πάντα, χωρίς ποτέ ωστόσο να περισπάται από την εσωτερική περισυλλογή και την προσευχή. Παρά τα αυτά, ορισμένοι μοναχοί σκανδαλίζονταν, βλέποντας έναν ησυχαστή να συνομιλεί τόσο ελεύθερα και συχνά για τόσες πολλές ώρες με ανθρώπους κάθε είδους. Άλλοι τον μέμφονταν ότι καινοτομούσε στον τρόπο ασκήσεως της ιεράς εξομολογήσεως. Σε αυτούς ο πατήρ Λεωνίδας απαντούσε ότι η πρακτική της εξαγορεύσεως των λογισμών και η πνευματική συνομιλία με έναν γέροντα που ανάγεται στις απαρχές του μοναχισμού δεν στοχεύει στην υποκατάσταση του μυστηρίου της εξομολογήσεως αλλά στη συμπλήρωσή του. Δεν αρκεί να ακούει ο ιερεύς τη συχνά μηχανική εξομολόγηση των αμαρτιών και να διαβάζει μία συγχωρητική ευχή. Πρέπει να επανορθώνει επίσης τη συνείδηση να δίνει στον εξομολογούμενο την ελευθερία του να αποκαθιστά στο πρόσωπο την ικανότητα να προχωρά ελεύθερα προς τον Θεό. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιτελεί ο Στάρετς με την χάρη του Θεού. Οι δραστηριότητες του γέροντος εξακολουθούσαν ωστόσο να προκαλούν υποψίες και ζηλοφθονία. Το 1836 η μυστική αστυνομία έδωσε στον επίσκοπο της Καλούγκα μία αναφορά που κατήγγελε ότι ο ηγούμενος Μωυσής και ο Στάρετς Λεωνίδας απεργάζονταν την καταστροφή της Μονής προς όφελος στις Κίτης. Ο επίσκοπος που είχε ήδη εκδηλώσει την αντίθεσή του κάλεσε τον πατέρα Μωυσή και τον επέπληξε δρυμύτατα. Διέταξε να εγκατασταθεί ο Λεωνίδας στην Μονή και του απαγόρευσε να φέρει το μεγάλο σχήμα και να δέχεται επισκέπτες. Ο γέροντας υπάκουσε στις δύο πρώτες εντολές, αλλά του ήταν αδύνατο να διώξει το πλήθος των πιστών που μαζευόταν στην πόρτα του νέου του κελιού. Όταν ο ηγούμενος, φοβισμένος, τον προειδοποίησε ότι η ανυπακοή στον επίσκοπο θα σήμαινε εκτοπισμό στην Σιβηρία, ο Στάρετς του απάντησε «Και λοιπόν και στη Σιβηρία να με στείλει και ζωντανό να με κάψει θα μείνω ο ίδιος Λεωνίδας. Δεν προσκαλώ κανένα να έλθει να με δει αλλά δεν μπορώ να διώξω όσους έρχονται». Ο ηγούμενος Μωυσής αποσύρθηκε τότε σιωπηλά. Οι διώξεις κατά του πατρός Λεωνίδα επεκτάθηκαν και στους μαθητές του. Καθώς είχε τη συνήθεια να στέλνει τις πνευματικές του θυγατέρες που ποθούσαν να αφιερωθούν στον Θεό σε μία ενάρετη μοναχή της Μονής Μπέλεφ που λεγόταν Ανθία, ο εξομολόγος του κοινοβίου δυσαρεστήθηκε από την φήμη που απέκτησε η Ανθία, η οποία δεν τελούσε υπό την πνευματική του καθοδήγηση. Κατηγόρησε τον Στάρετς ότι διέδιδε μια νέα αίρεση, αφού επέτρεπε σε μια μοναχή να ακούει εξομολογήσεις και να δίνει άφεση στο όνομά του. Έφτασαν να τον κατηγορήσουν ως μασόνο, επειδή είχε συστήσει στις μοναχές να διαβάζουν τον Άγιο Δωρόθεο Γάζης. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον επίσκοπο Δαμασκηνό της Τούλα, στον οποίο υπαγόταν το κοινόβιο και ο οποίος διέταξε να εκδιωχθεί η μοναχή Ανθία. Όσο για τον Στάρετς, τον μετέφεραν σε ένα απομονωμένο κελί και το απαγόρευσαν εκ νέου να δέχεται επισκέπτες. Η απαγόρευση απεδείχθη εκ των πραγμάτων αναποτελεσματική και δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει τα πλήθη του κόσμου που έρχονταν να προσκυνήσουν και να ασπαστούν την άκρη του ράσου του. Σίγουρα δεν θα γλίτωνε την εξορία στο Σολοφκί του Άπο Βορρά χωρίς την θεόσταλτη παρέμβαση των Μητροπολιτών Φιλαρέτου Κιέβου και Φιλαρέτου Μόσχας, τους οποίους ειδοποίησε ο Στάρετς Μακάριος με επιστολή του, και την συνηγορία του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντζανίνοφ. Η Ανθία έγινε και πάλι δεκτή στην Μονή Μπέλεφ και μάλιστα στη συνέχεια εξελέγει ηγουμένη, και ο επίσκοπος της Τούλα πήγε αυτοπροσώπως στην Όπτινα μαζί με τον επίσκοπο της Καλούγκα για να αποκαταστήσουν τον πατέρα Λεωνίδα στο λειτουργήμά του. Ο Άγιος ήταν πια 72 ετών και λίγο αργότερα, στις 11 Οκτωβρίου 1841, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Στο χαρισματικό του λειτουργήμα τον διαδέχθηκε ο Στάρετς Μακάριος, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια υπήρξε στενός συνεργάτης και φίλος το έτερον η μισή του, κατά κάποιον τρόπο. Μακάριος. Το Στάρετς Λεωνίδα τον διαδέχτηκε στο Στάρτσεβο ο Μακάριος. Οι δύο άντρες ήταν πολύ διαφορετικοί. Ενώ ο Λεωνίδας ήταν άνθρωπος του λαού, με μικρή μόρφωση, εύθυμος, πρακτικός και προσγειωμένος, ο Μακάριος Ιβάνοφ ήταν γόνος οικογενείας ευλαβών αρχόντων της περιοχής της Καλούγκα. Ήταν πράος και συνεσταλμένος, μικροκαμωμένος και ασθενικός, με ελαττωματική όραση και ομιλία. Το πρόσωπό του, όχι ιδιαίτερα όμορφο, έδειχνε σκυθροπό εξαιτίας της μόνιμης του συγκέντρωσης και περισυλλογής, ακτινοβολούσε όμως καλοσύνη σαν να το φώτιζε εσωτερικά ένα απαλό φως. Αγαπούσε τη μουσική και την φύση και είχε μεγάλη εκκλησιαστική παιδεία. Σε ηλικία 22 ετών απαρνήθηκε την περιουσία του και ένα πολλά υποσχόμενο συνοικέσιο για να γίνει δόκιμος μοναχός στη μονή της Πλοστσάνσκ, που ήταν απομονωμένη μέσα σε πυκνό δάσος και όπου 50 μοναχοί ακολουθούσαν τρόπο ζωής αυστηρό μεν, αλλά επικεντρωμένο μάλλον στην εξωτερική πειθαρχία. Μετά την πάροδο 5 ετών έλαβε το σχήμα και σύντομα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 1815. Εκείνη την εποχή ήρθε στη Μονή για να περάσει εκεί τα τέλη του βίου του, ο Στάρετς Αθανάσιος Ζαχάροφ. Είχε ζήσει στο Νεάμτς υπό την καθοδήγηση του Οσίου Παϊσίου και εκεί είχε λάβει μέρος στο έργο της μεταφράσεως πατερικών κειμένων και είχε φέρει μαζί του στη Ρωσία πολλά χειρόγραφα κείμενα περί προσευχής και θεωρίας. Ο Μακάριος μοιήθηκε από τον γέροντά του στα συγγράμματα αυτά, καθώς και στην πρακτική της νοεράς προσευχής, και όταν αναπαύθηκε ο Αθανάσιος το 1825, διορίστηκε εξομολόγος στο κοινόβιο του Σεύσκ. Προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να του στείλει έναν άνθρωπο ικανό να δώσει λύσεις στην πληθώρα των ερωτημάτων που προέκυπταν από το εξομολογητικό λειτουργήμα, και μετά από λίγο συνάντησε τον πατέρα Λεωνίδα, ο οποίος πέρασε 6 μήνες στο Πλοστσάνσκ πριν εγκατασταθεί μονίμως στην Όπτινα. Ο πατήρ Λεωνίδας διέκρινε αμέσως τις αρετές του Μακαρίου και παρά τη διαφορά ηλικίας του συμπεριφερόταν ως ίσος προς ίσον. Ενέδωσε όμως στις παρακλήσεις του Μακαρίου και δέχθηκε να του συμπεριφέρεται ως σαν σε υποτακτικό. Μετά την αναχώρηση του πατρός Λεωνίδα, οι δύο άντρες διατήρησαν τακτική αλληλογραφία, αλλά μόλις το 1834 μπόρεσε ο Μακάριος να αποδεσμευθεί από τις υποχρεώσεις του και να πάει να τον συναντήσει στην Όπτινα. Το 1836 διορίστηκε εξομολόγος της Μονής και 3 χρόνια μετά δικαίως της Κήτης. Δεν έπαυσε όμως ποτέ να θεωρεί τον εαυτό του υποτακτικό του Στάρετς Λεωνίδα και ποτέ δεν επιχειρούσε κάτι χωρίς την ευλογία του. Δεν έφευγε από κοντά του και επί 1/7 ετία καθοδηγούσαν από κοινού την πνευματική ζωή των μοναχών και των λαϊκών που συνέρεαν στην Όπτινα. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν ψυχή 1 σε σώματα 2. Πρικισμένος με καλεσθησία, ο Στάρετς Μακάριος φρόντισε πολύ για τον καλοπισμό του ανθόκηπου της Κήτης, καθώς και για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της, και φρόντιζε για την εφταξία των ακολουθιών. Σηκωνόταν στις 2 το πρωί και αφού πρώτα προσευχόταν για 4 περίπου ώρες, καθόταν στο γραφείο του και ασχολείτο με τη μετάφραση ή με τη διόρθωση μεταφράσεων πατερικών κειμένων ή με την αλληλογραφία του, η οποία υπήρξε ογκωδέστατη. Μετά τον θάνατό του εκδόθηκαν 5 τόμοι με επιστολές του που αντανακλούν όλη την σοφία του. Γευμάτιζε από κοινού με τους μαθητές του στο κελί του και μετά επέτρεπε στον εαυτό του ένα διάλειμμα 1 ώρα για να περιδιαβάσει στον ανθόκηπο. Πήγαινε σιωπηλά από λουλούδι σε λουλούδι, γεμάτος θαυμασμό για το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Από τις 2 το μεσημέρι και μετά δεχόταν στο αρχονταρίκι δίπλα στην είσοδο της Κήτης όλους όσοι τον περίμεναν, άντρες και γυναίκες. Άκουγε τους επισκέπτες με αγάπη και ταπεινοφροσύνη όποιο και αν ήταν το ζήτημα που τους απασχολούσε, και διακρίνοντας εκείνο που θα ήταν ωφέλιμο για την κατάστασή τους, αμέσως τους έδινε συμβουλές ή τους έλεγε κάποιο λόγο παρηγορητικό, έτσι ώστε μετά την συνάντηση με τον Στάρετς όλοι έφευγαν ανανεωμένοι. Ο λόγος του πάντοτε πράος έκανε τους υπερήφανους να σκύψουν την κεφαλή. Έδινε ελπίδα στους αποκαμωμένους, έφερνε στην πίστη τους απίστους και είχε τη δύναμη να εκβάλει τα δαιμόνια. Μία ημέρα του έφεραν έναν δαιμονισμένο. Όταν ο Στάρετς μπήκε στο αρχονταρίκι, ο δαιμονισμένος όρμησε με φωνές πάνω του και τον εράπησε δυνατά. Αμέσως ο Στάρετς πρόσφερε και το άλλο μάγουλο. Ο δαίμονας δεν μπόρεσε τότε να αντέξει και εξήλθε από τον ταλέπορο άνθρωπο, ο οποίος έμεινε για πολλή ώρα λιπόθυμος στα πόδια του Αγίου, αλλά όταν συνήλθε είχε θεραπευθεί. Όταν αποσυρώταν το βράδυ στο κελί του, εξαντλημένος και μην μπορώντας πια να μιλήσει, ο γέροντας άκουγε προσευχές για να ξεκουραστεί και μετά δεχόταν τους αδελφούς της Κίτης για την καθημερινή τους εξομολόγηση. Μετά το δείπνο και το απόδειπνο, συνέχιζε την ενασχόλησή του με την αλληλογραφία μέχρι αργά τη νύχτα. Το πρόσωπό του έγραφε ένας από τους μαθητές του στον βίο που συνέταξε, ήταν φωτεινό και φλεγόμενο ως σαν το πρόσωπο αγγέλου. Το βλέμμα του ήταν ειρηνικό και ο λόγος του ταπεινός και ανεπιτίδευτος. Το πνεύμα του όμως ήταν συνεχώς ενωμένο με τον Θεό μέσω της αδιαλείπτου νοεράς προσευχής, και χάρης στην προσευχή το πρόσωπό του έλαμπε από πνευματική χαρά και ακτινοβολούσε αγάπη προς τον πλησίο. Ακόμη κι όταν κοιμόταν, τα χείλη του δεν έπαυαν να επαναλαμβάνουν την ευχή, και όταν υπέφερε από αϊπνίες περνούσε πολλές ώρες περισυλλογής μελετώντας τη Θεία Πρόνοια ή ψάλλοντας τροπάρια, ενώ το πρόσωπό του το έλουζαν άφθονα δάκρυα. Ενώ είχε λάβει ο ίδιος το χάρισμα της νοεράς προσευχής, είχε απόλυτη επίγνωση των κινδύνων πλάνης που μπορεί να υποθάλπει η αδιάκριτη εξάσκησή της, και στις επιστολές του προειδοποιούσε με νυφαλιότητα τους μαθητές του να μην επιζητούν πρόωρα τα δώρα της χάριτος, και επέμενε κυρίως στην ταπεινοφροσύνη την οποία αποκτά κανείς προσπαθώντας να εφαρμόσει κατά το δυνατόν τελειότερα τις θείες εντολές. Με πρωτοβουλία του φίλου του και πνευματικού του τέκνου Ιβάν Κυριεύσκη, σλαβόφιλου φιλόσοφου, ο οποίος είχε βρει στην Όπτινα και στην Ορθόδοξη παράδοση την ουσία της σλαβικής ψυχής, ο Στάρετς Μακάριος επιχείρησε την έκδοση μιας σειράς πατερικών κειμένων περί πνευματικής ζωής, έργο που θα καθιστούσε παγκόσμια την ακτινοβολία της Όπτινα. Μετά την δημοσίευση ενός βίου του Στάρετς Παϊσίου του 1846, ακολούθησαν μεταφράσεις κειμένων οσίων πατέρων όπως η Δωρόθεος Γάζης, Βασανούφιος και Ιωάννης, Μάρκος ο Ασκητής, Ισαΐας, Μάξιμος ο Ομολογητής, Αβάς Θαλάσσιος, Ιωάννης της Κλίμακος, Θεόδωρος ο Στουδίτης, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Ισαάκ ο Σύρος, Νίλος της Σόρα και άλλοι. Παίρνοντας τις μεταφράσεις που είχαν γίνει στη Σλαβωνική επί Παϊσίου Βελιτσκόφσκη στο Νεάμτς, ο Μακάριος, βοηθούμενος από μία ομάδα σοφών μαθητών, μοναχών και λαϊκών, μεταξύ των οποίων και ο Όσιος Αμβρόσιος, τις αναθεωρούσε και τις μετέφραζε στα ρωσικά. Οι εκδόσεις αυτές γνώρισαν μεγάλη διάδοση και άγγιξαν τη ρωσική ιντιλιγκέντσια που αναζητούσε την ταυτότητά της. Έβλεπε κανείς τότε στην Όπτινα τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής εκείνης, τον Νικολάη Γκόγκολ, τον Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, τον Κωνσταντίν Λεόντιεφ, τον Ντοστογεύσκη, ακόμη και τον Τολστόη. Η φήμη αυτή, ευεργετική για το σύνολο της Εκκλησίας, προκάλεσε ωστόσο νέους διωγμούς. Με σαφρά προσχήματα επιδίωξαν να δυσφημίσουν το Στάρετς, στυλιτεύοντάς τον, για παράδειγμα, για τη διάδοση της μονολογής του ευχής στον λαό που εγκυμονούσε τον κίνδυνο πλάνης. Έγινε λόγος να το μεταθέσουν σε άλλο μοναστήρι, αλλά χάρη στην παρέμβαση του Μητροπολίτη Μόσχας Φιλαρέτου, η απειλή δεν πραγματοποιήθηκε. Εξάλλου, από το 1850 και μετά, η υγεία του Οσίου Μακαρίου επιδεινώθηκε όλο και περισσότερο, αν και ο ίδιος ξεχνούσε τα δικά του βάσανα και συνέπασχε με τους ανθρώπους στις δυστυχίες τους. Με μεγάλο ενδιαφέρον αντιμετώπιζε θέματα παιδείας, κοινωνικής και πολιτικής ζωής στη Ρωσία, που την εποχή εκείνη γνώριζε μεγάλες μεταβολές και ανακατατάξεις. Με ανησυχία παρακολούθησε τον Κρυμαϊκό πόλεμο και όταν πληροφορήθηκε την κατάληψη της Σεβαστούπολης 1855, έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και έκλαιγε με λυγμούς. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του αρρώστιας δεν σταμάτησε να δέχεται επισκέπτες, στους οποίους έδινε σταυρουδάκια, εικονίσματα ή βιβλία ως ευλογία. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 7 Σεπτεμβρίου 1860 και το τίμιο σκήνομά του έμεινε άφθορο. Όταν αναπαύθηκε ο Στάρετς Μακάριος, το έργο της πνευματικής καθοδηγήσεως ανέλαβε ο Στάρετς Ιλαρίων, δικαίος της Κήτης, καθώς και ο Στάρετς Αμβρόσιος. Ο Όσιος Αμβρόσιος συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα τα χαρίσματα των προκατόχων του και ήταν εκείνος ο οποίος έφερε τον θεσμό του Στάρτσεστβο στο απόγειό του. Υπήρξε επί 30 ετία αληθινός προφήτης για όλο τον ρωσικό λαό. Ιλαρίων, 19ος αιώνας. Ο πατήρ Ιλαρίων Πονομαριόφ είχε εξασκήσει στην νεότητά του το επάγγελμα του ράπτη. Όταν εισήλθε στην Όπτινα, τοποθετήθηκε στην υπηρεσία του Στάρετς Μακαρίου, ο οποίος μόλις τότε είχε οριστεί δικαίως της Κήτης. Παρέμεινε στο διακόνημα αυτό επί μία εικοσαετία, μέχρι την κοίμηση του Οσίου Μακαρίου, και πρόκοψε πολύ στην πνευματική επιστήμη, ακολουθώντας το παράδειγμα της βιωτής του Στάρετς και ωφελούμενος από τις συχνές συζητήσεις μαζί του ή με τον πατέρα Λεωνίδα. Βλέποντας την πνευματική του προκοπή, ο πατήρ Μακάριος τον προετοίμαζε σιγά σιγά για διάδοχό του, στέλνοντάς του τα πνευματικά του τέκνα, όπως έκανε ταυτόχρονα και με τον πατέρα Αμβρόσιο. Στη συνέχεια ο Ιλαρίων έγινε δικαίος της Κήτης και πνευματικός της Μονής. Αφού περνούσε όλη την ημέρα εξομολογώντας, το βράδυ δεχόταν τους μοναχούς για να τους δώσει τις συμβουλές του. Ποτέ δεν μιλούσε με δικά του λόγια, αλλά πάντα με πατερικά ρητά, ή έλεγε ό,τι θα έλεγε ο Στάρετς Μακάριος σε ανάλογες περιπτώσεις. Η διδασκαλία του ήταν πάντα σαφής και απέρητη και αντλούσε από τα βιώματα που απέκτησε στους αγώνες του εναντίον στους εμπαθείς λογισμούς. Ήταν πάντα στη διάθεση όλων και δεχόταν με την ίδια ευγένεια και προσοχή επισκέπτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όταν διέκρινε ότι κάποιος που ερχόταν για να του συμβουλευθεί είχε ανάγκη να εξομολογηθεί, του έδινε 3 μέρες προθεσμία να εξετάσει τη συνείδησή του και να εκδηλώσει τα αίτια της πνευματικής ασθενείας του. Με τον τρόπο αυτό οδήγησε πολλούς αμαρτωλούς στην θεοσέβεια και θεράπευσε με την προσευχή του πολλούς φρενοβλαβείς. Τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του αρρώστησε σοβαρά, αλλά καθόλου δεν διέκοψε το έργο του, ζητώντας μόνον από τον Θεό να του χαρίζει υπομονή. Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές συνέχισε να τηρεί τον κανόνα της προσευχής στο κελί του, όπως και οι άλλοι μοναχοί της Κήτης. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 18 Σεπτεμβρίου 1873. Ιωσήφ, κοιμηθείς στις αρχές του 20ου αιώνος. Όταν εκοιμήθη ο Στάρετς Αμβρόσιος το 1891, τη σκυτάλη του πνευματικού οδηγού ανέλαβε ο πιστός και ταπεινός μαθητής του Ιωσήφ Λιτόβκιν. Ο Ιωσήφ εισήλθε στην Όπτινα το 1861 και λίγο μετά ετέθη στην υπηρεσία του πατρός Αμβροσίου, ο οποίος ήδη από την πρώτη του συνάντηση είχε προφητεύσει ότι ο νέος αυτός θα γινόταν χρήσιμος της πάση. Παρέμεινε επί 30 χρόνια στην υπηρεσία του Στάρετς και επέδειξε υποδειγματική υπακοή και ταπεινοφροσύνη. Επί 20 και πλέον έτη δεν είχε καν κελί δικό του και έπρεπε να περιμένει μέχρι αργά το βράδυ να αδειάσει η αίθουσα αναμονής από τους επισκέπτες του Στάρετς, ώστε να μπορέσει να αναπαυθεί εκεί για λίγο. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1884, όταν έγιναν τα εγγένεια της μονής του Σαμορντίνο και μερικές φορές ιερουργούσε σε αυτό το γυναικείο μοναστήρι. Τον περισσότερο χρόνο όμως τον περνούσε υπηρετώντας τον πατέρα Αμβρόσιο, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να πάει στο ναό εξαιτίας των συχνών ασθενειών του. Πάντα ήρεμος, σιωπηλός και διακριτικός, δεν χρειαζόταν να αρθρώσει λόγια ταπεινοφροσύνης για να καταδείξει τη βαθιά του ταπείνωση, και ο σαν μαγνήτης ήλκυε την εμπιστοσύνη όσων προσέτρεχαν στο κελί του Στάρετς, οι οποίοι τον θεωρούσαν ως ζώσα εικόνα του γέροντος. Σιγά σιγά ο πατήρ Αμβρόσιος άρχισε να στέλνει κάποιους από τους επισκέπτες του στον πατέρα Ιωσήφ για να τους συμβουλεύσει, και οι επισκέπτες αυτοί απορούσαν, διαπιστώνοντας ότι οι δύο γέροντες τους έδιναν τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις. Αρρώστησε σοβαρά το 1888 και έλαβε το μεγάλο σχήμα, ανέκτησε όμως την υγεία του χάρη στις προσευχές του Στάρετς Αμβροσίου και σε ένα όραμα της κυρίας Θεοτόκου. Ορίστηκε επισήμως πνευματικός και στο εξής δεχόταν εκείνος τους επισκέπτες του πατρός Αμβροσίου. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί με τον γέροντα στη μονή του Σαμορντίνου για έναν μήνα. Όταν το 1890 ο πατήρ Αμβρόσιος τον διέταξε να επιστρέψει μόνος του στην Όπτινα, ο Ιωσήφ δεν έφερε καμία αντίρρηση, παρότι ο χωρισμός αυτός τον πόνεσε πολύ. Έκτοτε οι αδελφοί της μονής και αυτός ο ίδιος ο Άγιος Ηγούμενος Ισαάκ άρχισαν να πηγαίνουν και να εξομολογούνται στον πατέρα Ιωσήφ, ενώ ο πατήρ Αμβρόσιος από το Σαμορτίνο του έστελνε τα πνευματικά τέκνα του, μοναχές και λαϊκούς. Εκτιμώντας ότι δίχως τον γέροντά του ο ίδιος ήταν ένα τίποτα, ο Ιωσήφ είχε τόσο τέλεια αφομοιώσει το πνεύμα του, ώστε για κάθε τι ενεργούσε όπως ο Στάρετς, διατηρώντας ωστόσο την προσωπικότητά του. Ενώ ο Στάρετς Αμβρόσιος ήταν πολύ μορφωμένος και ήταν σε θέση να συνομιλήσει με τους επισκέπτες του για θέματα τέχνης και διανόησης, ο Στάρετς Ιωσήφ είχε την τάση να μένει σιωπηλός. περιέβαλε τους συνομιλητές του με το γεμάτο καλοσύνη βλέμμα του και το αγγελικό του χαμόγελο, τους άφηνε να εκθέσουν εκείνη τα προβλήματά τους και ύστερα τους απαντούσε με σύντομες βαθιστόχαστες φράσεις που αντλούσε από τις διδαχές των πατέρων για να βάλει σε τάξη την εσωτερική τους σύγχυση και να τους θερμάνει την καρδιά. Τόνιζε ότι πάνω απ' όλα η υπακοή και η αυτομεμψία αποτελούν τις ρίζες της ταπεινώσεως, μέσω της οποίας μπορούμε να αποκτήσουμε την απάθεια και να ελκύσουμε τον Κύριο να σκηνώσει εντός ημών. Πολύ αυστηρός απέναντι στον εαυτό του, ήταν ευπροσίγορος με όλους χωρίς οικειότητες και απαντούσε σε όλων των ειδών τα ερωτήματα, χωρίς ποτέ όμως ο ίδιος να ανοίγει τη συζήτηση. Ανατόλιος, 19ος αιώνας. Ο πατήρ Ιωσήφ ήταν πολύ δεμένος με τον Στάρετς Ανατόλιο, τον πνευματικό των μοναχών της Μονής και δικαίο της Κήτης. Ο Στάρετς Ανατόλιος προσήλθε στην Όπτινα μετά τη θαυματουργό ίασή του από την θυμιατίωση. Τον δέχθηκε ως υποτακτικό ο Στάρετς Μακάριος και τον εμίησε στην ωερά προσευχή και όταν ήταν πολύ απασχολημένος τον έστελνε για νουθεσία στον πατέρα Αμβρόσιο ή στον πατέρα Ιωσήφ. Χάρη στην διδαχή των Αγίων Γερόντων, ο Ανατόλιος πολύ γρήγορα πρόκοψε πνευματικά σε τέτοιο σημείο ώστε όταν κάποτε επισκέφθηκε τη Σκήτη, ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατζανίνοφ δήλωσε ότι έλαβε μεγάλη ωφέλεια από τις συνομιλίες του με τον πατέρα Ανατόλιο. Η προσκόλληση του Ανατολίου στους γέροντες του επεφύλαξε βάσανα και ταλαιπωρίες από πλευράς των μοναχών που εξακολουθούσαν να αντιτίθενται στον θεσμό των Στάρετς. Τις δοκιμασίες όμως αυτές τις αντιμετώπιζε ως ευκαιρίες για να καλλιεργεί την υπομονή και την ταπείνωση. Όταν εκοιμήθη ο Στάρετς Μακάριος, πλησίασε περισσότερο τον πατέρα Αμβρόσιο, ο οποίος τον έκανε συνεργάτη του και συχνά τον έστελνε στο Αρχονταρίκι να παρηγορεί τις βασανισμένες ψυχές που περίμεναν εκεί. Λίγο μετά την χειροτονία του σε πρεσβύτερο το 1870, του πρότειναν να αναλάβει καθήκοντα ηγουμένου στη Μονή Σπάσκι Ορλόφ. Αρνήθηκε όμως για να παραμείνει πλάι στον Άγιο Αμβρόσιο. Κατόπιν ορίστηκε δικαίως της Κήτης 1874 και μεριμνούσε με προσοχή για όλους τους αδελφούς. Το κελί του ήταν κοντά σε εκείνο του πατρός Αμβροσίου στην είσοδο της Κήτης και μετά από τη συνομιλία τους με τον Στάρετς οι περισσότεροι επισκέπτες περνούσαν και από τον πατέρα Ανατόλιο. Αυτός για τα πάντα συμβουλευόταν τον γέροντα Αμβρόσιο και κάθε φορά που πήγαινε να τον δει του έβαζε μια βαθιά μετάνοια όπως όλοι οι άλλοι προσκυνητές. Η ταπεινοφροσύνη του ήταν τόση ώστε έπεσε άρρωστος όταν έμαθε ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης τον είδε σε όραμα να συλλειτουργεί μετά των Αγγέλων. Όταν ιδρύθηκε η γυναικεία μονή του Σαμορντίνου, ο πατήρ Ανατόλιος κατέστη ο στενότερος συνεργάτης του Στάρετς Αμβροσίου και επί 21 έτη υπηρέτησε στην Μονή διδάσκοντας στις μοναχές τη μοναστική τάξη και την ωερά προσευχή. Προς τα τέλη του βίου του κατήχε την ίδια ικανότητα να διεισδύει στις καρδιές των ανθρώπων όπως ο Μακάριος και ο Αμβρόσιος και συχνά διετύπωνε λόγια προορατικά για το μέλλον των πνευματικών του τέκνων. Μετά την κοίμηση του Αγίου Αμβροσίου, ο πατήρ Ανατόλιος, γέροντας πια, υπέφερε εκ νέου δοκιμασίες εξαιτίας του επισκόπου της Καλούγκα, ο οποίος του απαγόρευσε να πηγαίνει στο Σαμορτίνο. Η υγεία του κλονίστηκε σοβαρά, ωστόσο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Μόσχα βρήκε τη δύναμη να πάει να προσκυνήσει στην Κροστάνδη, όπου συλλειτούργησε με τον Άγιο Ιωάννη. Όταν επέστρεψε στην Όπτινα, έλαβε κρυφείο στο μεγάλο σχήμα και υπέμεινε αγωγίστος στα βάσανά του μέχρι τέλους. Εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου 1894, λίγους μήνες πριν από τον ηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Ισαάκ. Μετά την κίνηση του Στάρετς Ανατολίου, ορίστηκε ομοφόνος διάδοχός του στο διτό καθήκον του εξομολόγου και του δικαίου της Κήτης, ο πατήρ Ιωσήφ, ο οποίος διήθινε την μοναστική αδελφότητα όχι εξουσιαστικά, αλλά με πατρική αγάπη και ταπεινοφροσύνη, αρετές μπροστά στις οποίες εκάμπτε το κάθε ίδιο θέλημα. Δεν ήταν όμως λιγότερο αυστηρός ως προς την τήρηση των κανόνων του μοναχικού βίου και οι μοναχοί δεν αναλάμβαναν καμία δραστηριότητα ή ασχολία αν δεν πήγαιναν να πάρουν την ευλογία του. Επί 12 συναπτά έτη συγκέντρωνε τα καθήκοντά του, καθώς και την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών του Σαμορτίνου, όπως επίσης και το πλήθος των λαϊκών. Παρά τις συχνές του ασθένειες, οι οποίες τον υποχρέωσαν τελικά να παραιτηθεί το 1906 από τη θέση του δικαίου της Κήτης. Έπαψε επίσης να εξομολογεί. Δεν μπορούσε όμως να κλείσει την πόρτα σε όσους έρχονταν και ήταν πάντα πολλοί να πάρουν την ευλογία του και να τον παρακαλέσουν να προσευχηθεί για αυτούς. Η υγεία του επιδεινώθηκε σοβαρά το 1911 μετά την κοίμηση της ηγουμένης του Σαμορτίνου, η οποία είχε προβλέψει χαλεπούς καιρούς για το καθίδρυμα του Αγίου Αμβρουσίου, με το οποίο ο πατήρ Ιωσήφ ήταν τόσο δεμένος. Προσβλήθηκε από ελονοσία και ο πυρετός τον καθήλωνε στην κλίνη του. Ζήτησε τότε να περάσουν από το κελί του όλοι οι μοναχοί της Όπτινα και μετά όλες οι μοναχές του Σαμορτίνου και της Μονής του Μπέλεφ για να πάρουν την ευλογία του. Επί σειρά ημερών έβλεπε κανείς μια ατελείωτη πένθυμη πομπή μοναχών και μοναζουσών μπροστά στο κελί του Στάρετς, ο οποίος αφού πρώτα ευλόγησε όλα του τα πνευματικά τέκνα, αφιερώθηκε στην προσευχή και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 8 Μαΐου το 1911 σε ηλικία 74 ετών.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Ελκυόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Αρσακίου και Σισινίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Του Αγίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Κοκκίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Του Οσίου Ιωνά του Θαυματουργού του Εν Κύπρο. Η σύναξης των Οσίων Γερόντων της Μονής Όπτινα.

Όσιος Ιωνάς. Ο Όσιος Ιωνάς από την παιδική του ηλικία αγάπησε τον Χριστό. Εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος της Αμοχώς του. Μέσα στο σπήλαιο αγωνίστηκε ενάντια στη σάρκα του με προσευχή και νηστεία. Έκανε πολλά θαύματα και παρηγορούσε όσους τον επισκέπτονταν. Ύστερα από αρκετά χρόνια παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Αγίες Ζηναής και Φιλονίλη. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων, Ζηναίδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήσαν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιερή για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστηκαν ήσαν και οι δύο αδελφές Ζηναής και Φιλονίλα. Οι δύο αδελφές αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσής τους να μιμηθούν και εκείνες στη ζωή τους τον Χριστό που πέρασε την ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός».

Πώς. Αυτόν να ευχαριστείτε και να δοξάζετε. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά και κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία, και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτή πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για την μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχτηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεργα της Πάφου στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθεί να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο ξένες γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με την σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίκτυα του λόγου που ρύπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδας, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν εδώ, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο όπου οι δύο Άγιες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να τις σταματήσει στο Άγιο έργο τους.
Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της συνέχισε την ασκητική ζωή της με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι οι δύο ανάργυροι γιατροί και αδελφές Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τα θαύματα με επέμβαση στη φύση. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για το θαυματουργικό γεγονός της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Να σημειώσουμε πως το θαύμα αυτό αναφέρεται και από τον συνοπτικό Ματθαίο και Μάρκο. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Πρωίας δε επανάγων εις την πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν, μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν. Και ουδέν έβρενεν αυτή η μυφύλα μόνον. Και λέγει αυτή: «Μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και εξηράνθη παρά χρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητές, εθαύμασον λέγοντες, πως παρά χρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά και το όρι τούτο επίσετε, άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα ανεάν αιτήσετε, εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε». Τώρα θα προχωρήσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Εκείνο το πρωί, και ενώ ο Κύριος επέστρεφε στην πόλη, ξαφνικά πείνασε. Τότε βλέπει μια σικιά στο δρόμο του και πηγαίνει προς αυτή. Δυστυχώς όμως, η σικιά δεν είχε καρπούς πάνω της, παρά μόνον φύλλα. Τότε της λέει ο Κύριος: «Να μην γίνει πλέον από εσένα ποτέ ξανά καρπός». Τότε αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Μόλις το είδαν αυτό οι μαθητές του, αναρωτήθηκαν με θαυμασμό: «Μα πώς από τη μια στιγμή στην άλλη ξεράθηκε η σικιά?» Τότε τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά σας λέω, πως εάν έχετε πίστη μέσα σας και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνο το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμα και να πείτε σε ένα βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα, αυτό θα συμβεί. Και όλα όσα ζήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε».

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο κύριος με τους μαθητές του βρίσκονται ξανά στην πόλη της Βιθανίας και διανυκτερεύουν εκεί. Η παραμονή εκεί αποτελεί συνέχεια της τριαμβευτικής εισόδου στο Ιεροσόλυμα και της μετάβασης του Κυρίου στον περίβολο του ναού του Σολομώντα, όπου έδιωξε τους εμπόρους. Αρχικά, το γεγονός πως ο Ιησούς πείνασε μπορεί να έχει διπλή σημασία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει πως πήγε στη Σικιά όχι επειδή πεινούσε, αλλά για να διδάξει για μία ακόμα φορά τους μαθητές του. Να τους δείξει και να δουν με τα μάτια τους την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του διδασκάλου τους. Ωστόσο, όπως και σε άλλο σημείο του Ευαγγελικού κειμένου, έχει αναφερθεί η ανάγκη για την εκπλήρωση των βιωτικών αναγκών του θνητού σώματος του Θεανθρώπου. Έτσι και στη σημερινή περικοπή θεωρείται εύλογη η αίσθηση της πείνας, αφού το πιθανότερο είναι να ήταν νηστικός από την προηγούμενη ημέρα και λαμβάνοντας υπόψη και τελεπορία από την εκδίωξη των εμπόρων, αλλά και τη μετάβαση της Βιθανίας θεωρείται φυσικό. Χρονικά βρισκόμαστε στην εποχή της Άνοιξης και λίγο πριν τη Σταύρωση του Ιησού. Συνεπώς, οι απόψεις διήστανται για τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος πλησίασε τη Σικιά, προκειμένου να φάει σίκα, αφού το φρούτο αυτό δεν βρίσκεται σε καρποφορία την εποχή εκείνη. Εμείς θα σταθούμε στην ερμηνεία των Ζυγαβηνού και Δαμαλά, πως η Σικιά αποτελεί κατ' οικονομίαν αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα και να διδαχθούν οι μαθητές, των οποίων αποτελεί υπόθεση πως κουράστηκε και πείνασε και αφού το δέντρο δεν είχε καρπό, το καταράστηκε. Όμως, η άκαρπη σικιά του θαύματος, με την πλούσια φιλοσιά, συμβολίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων, που δεν παρήγαγαν καρπούς δικαιοσύνης, παρά μόνο πεπλανημένα ήθη ως φύλλα. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ως τώρα, ο Κύριος με τη θαυματουργική του δράση μοίραζε παντού ευεργεσία, χωρίς να τιμωρεί ποτέ κανέναν. Συνεπώς, το θαύμα της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς έγινε για να μάθουν οι μαθητές, αλλά και οι Ιουδαίοι, πως ο Κύριος έχει και τιμωρητική δύναμη και ενώ μπορούσε να ξεράνει τους σταυρωτές του, θέλησε να μην το κάνει, αλλά να τους συγχωρήσει και να σηκώσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Άρα, η καταδίκη της σικιάς συμβολίζει την αποξύρανση της συναγωγής των Ιουδαίων, που ενώ παλαιότερα ήταν το φως των εθνών, όταν στερήθηκε τη Θεία Χάρη έγινε άκαρπος. Έτσι ο Χριστός ξέρανε τα δροσερά φύλλα της σικιάς για να φανεί το μέγεθος του θαύματος. Παράλληλα όμως συμβολίζει και κάθε χριστιανό, ο οποίος δεν αρκεί να έχει πυκνή φιλοσιά, δηλαδή να έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του χριστιανού, όπως τη φιλανθρωπία, τη συμμετοχή στα μυστήρια και τον εκκλησιασμό, αλλά να φέρει και ουσιαστικούς καρπούς στην πίστη του, αγάπη, ελπίδα και εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Τέλος, ο θαυμασμός και η απορία των μαθητών δίνει αφορμή στον Κύριο να τονίσει την αξία της προσευχής. Δείχνοντας το όρος των ελαιών, χρησιμοποιεί την μεταφορά και λέει πως η καρπή της πίστης και της προσευχής είναι τόσο δυνατή και πλούσιη όσο και η δύναμη που θα έχει κάποιος για να διατάξει ένα βουνό, να πάει στη θάλασσα και να το κάνει. Συμπερασματικά λοιπόν, οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταργούνται ή να ζητούν την τιμωρία των πλησίων τους μέσα στις προσευχές τους. Πρέπει να ζητούν την ευλογία του Θεού, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους άλλους.

ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ανάλυση, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα συνεκτικά στοιχεία που επικαιροποιούν την άποψη του συμβολισμού της οικιάς με τον Ιουδαϊσμό. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιουδαϊκός λαός συμβολίζεται με σικιά και η κρίση εικονίζεται με την καταστροφή της σικιάς. Επομένως, η στάση του Κυρίου για την άκαρπη σικιά θυμίζει την οργή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιουδαϊκό λαό. Η οργή αυτή έχει χαρακτήρα κρίσεως για τον Ιουδαϊκό λαό. Παράλληλα όμως, έχει και απολογητική χρειά έναντι των μαθητών του και προειδοποιητική έννοια για τους χριστιανούς και τους αναγνώστες του Ευαγγελίου. Δεν θα είναι διαφορετική και η τύχη των υποκριτών χριστιανών που διαθέτουν μόνο φύλλα χωρίς καρπό, που παρουσιάζουν εξωτερικά άριστο θρησκευτικό προσωπείο, αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει από το Θεό.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε πόσο θλιβερό είναι να σκεφτούμε πώς αναλαμβάνουν τα προνόμια και τις χάρτες του Ευαγγελίου, χωρίς να κάνουν τίποτα για τις χάρτες αυτές και τη δόξα του Θεού. Δεν ανταποδίδουν την τόση εύνοια τον οποία έχει δείξει ο Κύριος προς αυτούς. Η άκαρπη σικιά αφενός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και καλλιέργεια από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος λόγω του κόπου που έχει βάλει περιμένει και την ανάλογη καρποφορία. Και αφετέρου, αυτοί που προσδίδουν και αφιερώνουν την αδιαφορία τους, εν τέλει δεν θα λάβουν τη θεία ευγνωμοσύνη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όλος ο κόσμος, στα σπίτια και στα μαγαζιά της Σμύρνης, περίμενε με λαχτάρα να ακούσει τα κάλαντα. Αλλιώς δεν καταλάβαινε γιορτές. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ δεν τα έλεγαν πρωί, όπως τώρα, αντιχούσε στις γειτονιές το τουμπελέκι και το σιδερένιο τριγωνάκι. Και οι νοικοκυρές άνοιγαν την πόρτα να περάσουν τα παιδιά να τα πούνε για να τα ακούσουν και τα 4 ντουβάρια του σπιτιού. Όταν τα παιδάκια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χτυπούσαν την πόρτα του Χρήστου Ιωαννίδη, γαμπρού του Παύλου του Τζορμπατζή, προύχοντα Χριστοδούλου Χριστοδουλίδη, του Χριστόβλαγα, όπως τον έλεγαν, που είναι ο παππούς του συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Ιωαννίδη, έδινε από μια χρυσή λίρα στο κάθε παιδί και η γυναίκα του γέμιζε τα σακούλια τους με κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπακλαβάδες, κουλουράκια. Όλα αυτά στην Κυλινδρία, πλούσιο χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένα στην Κυλινδρία, το ωραίο αυτό προάστιο της Σμύρνης, με τους Έλληνες να προκόβουν και τους Τούρκους να υποφελούνται από τα καλά των Γιαούριδων. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ένας Τούρκος γείτονας επισκέφθηκε τον Χριστόβλαγα, Χριστόδουλος και Αγάς μαζί δηλαδή, για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, φέρνοντάς του για δώρο ένα ταψί μπακλαβά που είχε φτιάξει η κόρη του. Ο Χριστόβλαγας, για να τον ευχαριστήσει, έβγαλε και του έδωσε ένα χρυσό πεντόλυρο να το δώσει στην κόρη του. Ο Τούρκος συγκινήθηκε, δάκρυσε και έσκυψε και του φίλησε με σεβασμό το χέρι. Μετά τα πλούσια κεράσματα από την οικοδέσποινα, ο Τούρκος γείτονας, Μπεν Λίκοτζα, δικός μας φίλος, κάθισε παρέα και άρχισε να τραγουδάει νοσταλγικά τουρκικά τραγούδια σε εκείνη τη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, και φεύγοντας ο οικοδεσπότης του χάρισε για πρωτοχρονιάτικο δώρο το φιλντισένιο κομπολόι του. Επίσης ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο άρχοντας Ιωαννίδης έκανε μεγάλη αρτοκλασία και στο γυρισμό από την εκκλησία έσπαγε το ρόδι στο κατόφλι του σπιτιού που μοσχοβόλαγε κανέλα, γαρίφανο, πορτοκαλόφλουδο, μαχλέπι και μαστίχα. Στο μεγάλο στολισμένο τραπέζι, τρεις μεγάλες βασιλόπιτες ήταν τοποθετημένες στο κέντρο και γύρω όλα τα καλά, με το μαντί να έχει την πρώτη θέση στην προτίμηση των συντετημόνων. Ο άρχοντας Χριστόβλαγας θυμίαζε τα αγαθά και όλοι μαζί έψελναν το απολυτίκιο του Μεγάλου Βασιλείου που ήταν προστάτης της περιοχής και είχε μεγάλη θέση στις καρδιές των κατοίκων. Όταν πέθανε ο Χριστόβλαγας, τον κλάψαν Έλληνες και Τούρκοι. Ο δε Χρήστος Ιωαννίδης σχεδίαζε να ανοίξει ένα μεγάλο κατάστημα στη Σμύρνη και να εγκατασταθεί εκεί για να σπουδάσουν τα παιδιά του στην Ευαγγελική Σχολή. Και πράγματι, άνοιξε ένα λαμπρό εμπορικό λίγες μέρες πριν από την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Αυτός που μοίραζε χρυσές λίρες για πουρμπουάρ, όταν ήρθαν οι μαύρες μέρες της καταστροφής, βρέθηκε να πουλάει τσιγάρα χήμα στα Χανιά της Κρήτης, στην πλατεία. Δύο λόγια για το μαντί. Για να φτιάξουμε μαντί, ανοίγουμε φύλλο όσο γίνεται πιο λεπτό και το κόβουμε σε μικρά τετραγωνάκια. Σε κάθε τετραγωνάκι βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού γέμιση από κυμά, μαϊντανό και διάφορα μπαχαρικά και το κλείνουμε αφού του δώσουμε ένα σχήμα σαν μικρό αστεράκι. Στη συνέχεια τηγανίζουμε τα αστεράκια σε καυτό λάδι. Εν τω μεταξύ έχουμε έτοιμο κρεατόζωμο με ντομάτα και αφού τηγανιστούν τα ρίχνουμε στο κρεατόζωμο για να βράσουν. Οι Σμυρνοί το σερβίριζαν με σακουλίσιο γιαούρτι. Αυτό που τρώμε σήμερα στις λοκάντες της Κωνσταντινούπολης είναι λίγο διαφορετικό και μοιάζει πιο πολύ με το τατάρ που έφτιαχναν στην Ατάλεια. Άνοιγαν φύλλο και το έκοβαν τετραγωνάκια. Έβαζαν μέσα γέμιση με κυμά, κρεμμύδι και αυγό και τα έκλειναν διαγώνια σε μικρά τριγωνάκια. Ύστερα τα πασπάλιζαν με αλεύρι και τα άφηναν λίγο να στεγνώσουν για να μην κολλάνε.
Τα έριχναν στο ζεστό νερό να βράσουν, όπως τα μακαρόνια, και αφού τα στράγγιζαν, τα σερβίριζαν με σακουλίτσιο γιαούρτι, με λίγο σκόρδο κοπανισμένο, και τα περιχύνανε με καυτό βούτυρο και κόκκινο πιπέρι. Το γιαούρτι στα φαγητά συνήθιζαν πολύ οι μικρασιάτες για να τα κάνουν πιο εύπεπτα λόγω του μαγειρέματος με βούτυρο που τα κάνει λίγο βαριά.

Χριστούγεννα πήγαιναν να εκκλησιαστούν στην Αγία Φωτεινή όλοι οι επίσημοι με τον Ρώσο πρόξενο την εποχή των τσάρων. Στον Αη Γιώργη πήγαινε ο Έλληνας πρόξενος και στην Αγία Παρασκευή που ήταν κοντά στα κεντρικά μαγαζιά πήγαιναν οι συναφλίδες από τα συνάφια, τα σωματεία, δηλαδή οι μαγαζάτορες, οι επαγγελματίες. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα έβγαινε δίσκος για τις φυλακισμένοι τσιρομνοί και οι συναφλίδες που ήταν παραλίδες ή ρίχνανε με όλη τους την καρδιά στο δίσκο και φτώνανε ντραν ντραν τσιμαλαματένιες λίρες και τα σημαίνια με τζίτια και με το χρήμα αυτό ήθελε να πληρωθούνε τα χρέητα που γι' αυτά ήταν κλεισμένοι τις φυλακές οι άνθρωποι τους. Κι έτσι μέρες που ήτανε να βούνε κι αυτοί οι καημένοι από τσι μέσα. Η μέρα των Χριστουγέννων, τα καφενεία και τα κέντρα, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι ήταν όλα ανοιχτά. Οι άντρες μετά το μεσημεριανό φαγητό με τη γεμιστή γαλοπούλα πήγαιναν στις μπειραρίες και στους καφενέδες του ΚΕ για να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν μπιλιάρδο τάβλι και να ρουφήξουν τον αργυλέ τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, ανά εβδομάδα, γονείς και παιδιά. Είμαστε στο δεύτερο τόμο που φέρει αυτόν τον τίτλο, με υπότιτλο «Η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου». Πρόκειται για απομάγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, και οι εκδόσεις είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, επειδή είστε και αρκετοί αυτοί που ρωτάτε. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, να δω και ποια έκδοση έχουμε εδώ εμείς. Πρώτη έκδοση, Ιούλιος του 2006. Γυναικείο Ιερών Ησυχαστήριων των Γενέσεων της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο Το Περιβόλι της Παναγίας. Το γνωστό βιβλιοπωλείο Πρασακάκη 9 στη Θεσσαλονίκη. Για όσους ζητάτε τα βιβλία και είστε αρκετοί, ξαναλέω. Ένα τετελεσμένο γεγονός να αντιμετωπίζεται με κατανόηση. Ένα άλλο παράδειγμα. Μιλάει λοιπόν για μερικά γεγονότα που αντιμετωπίζουν οι γονείς από τα παιδιά τους και μάλλον δημιουργούν τα παιδιά καταστάσεις τους γονείς και πώς τα αντιμετωπίζουν οι γονείς τα γεγονότα που τους δημιουργούν τα παιδιά. Ένα άλλο παράδειγμα λέει. Ο πατέρας πήγε στον μπάγκο όπου έβαζε τα εργαλεία του για να πάρει ένα κατσαβίδι. Ένα συναρμολογούμενο αεροπλανάκι βρισκόταν πάνω στον πάγκο και γύρω του ήταν σκορπισμένα το κατσαβίδι, η πένσα, το σφυρί και όλα τα σύνεργα. Το αεροπλανάκι, καθώς και ολόκληρη η επιφάνεια του πάγκου και όλα τα εργαλεία, ήταν σκεπασμένα με ένα στρώμα βαφής αλουμινίου. Το κούτι με την μπογιά βρισκόταν πεταμένο στο πάτωμα. Έξω φρενών ο πατέρας φώναξε τον 10χρονο γιο του. «Κοίτα τι έχεις κάνει», φώναξε όταν ήρθε ο Στάν. Έτσι λέγαν το γιο. «Γιατί δεν μπορείς να μάθεις να είσαι τακτικός? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να φέρνεις τον πάγκο μου σε τέτοια καταστασία? Όλα μου τα εργαλεία λερωμένα με μπογιές. Γιατί το έκανες αυτό?» Απάντησέ μου. Οριόταν, καθώς ο Σταν στεκόταν βουβός και τρομαγμένος. Ο πατέρας είχε τα εργαλεία του κάπου εκεί, σε έναν πάγκο. Και κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι πάνω στον πάγκο αυτό ήταν και ένα αεροπλανάκι. Το αεροπλανάκι του γιού του και ότι τα εργαλεία του, τα κατσαβίδια, οι πένσες, τα σφυριά, τα άλλα σύνεργα, όπως ήταν όλα πάνω στον πάγκο ανακατεμένα και μπερδεμένα, ήταν τώρα και μπογιατισμένα. Ο μικρός είχε βρει κάπου εκεί ένα κουτάκι μέσα στο οποίο είχε ειδική μπογιά και με ειδικό ψεκαστήρα ήθελε να βάψει το αεροπλανάκι. Αλλά το παιδί, μικρό ακόμη και άπειρο, φαίνεται δεν είχε κάνει άλλη φορά αυτή τη δουλειά. Είδε τον πατέρα του που έκανε μια τέτοια δουλειά, πήρε τον ψεκαστήρα και πίεσε να βγει μπογιά για να βάψει έτσι το αεροπλανάκι να το κάνει όπως ήθελε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ήξερε, ίσως πίεσε περισσότερο, οπότε πετάχτηκε η μπογιά και δεν έβαψε μόνο το αεροπλανάκι αλλά και όλα τα εργαλεία. Έρχεται ξαφνικά ο πατέρας και βρίσκει αυτή την κατάσταση πάνω στον πάγκο. Ήδη είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Πάει, έγινε. Κάτι που έγινε δεν ξεγίνεται. Να το καταλάβουμε αυτό οι γονείς. Κάτι που έγινε δεν ξεγίνεται. Μην νοσταλγούμε να πάψει να υπάρχει, γιατί η ίδια πραγματικότητα μας διαψεύδει. Ό,τι γίνεται λοιπόν δεν ξεγίνεται. Ό,τι και να κάνει κανείς και τον ουρανό να φέρει κάτω και τη γη να πάει επάνω, το γεγονός έγινε. Αντί λοιπόν, εφόσον μπροστά του έχει ένα τετελεσμένο γεγονός, να προσπαθήσει έτσι να το δει και να αντιμετωπίσει την περίπτωση του γιού του με κατανόηση, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, φωνάζει, μαλώνει. «Γιατί μου το έκανες έτσι, τι κατάσταση είναι αυτή, πότε θα διορθωθείς εσύ, δεν σου είπε ότι πρέπει να είσαι τακτικός?» Ο Σταν συγκρατούσε τα δάκρυά του. «Μπαμπά, ήθελα απλώς να βάψω το παιχνίδι μου. Δεν ήξερα πως το κουτί αυτό πετά την πογιά τόσο μακριά. Ύστερα δεν ήξερα τι να κάνω για να το διορθώσω. Γιατί δεν μου το είπε την ίδια στιγμή, αλλά περίμενε να το ανακαλύψω εγώ?» Κάνουν τέτοια τα παιδιά. Βέβαια, καλό θα ήταν αμέσως να πάει να το πει στον πατέρα του. «Μπαμπά, έκανα αυτό και αυτό». Αλλά το ερώτημα τώρα είναι, ο γιος φταίει που δεν πήγε να το πει αμέσως ή ο πατέρας? Βλέπετε, όταν κάνει κανείς ένα δίκημα, προσπαθεί να μην συλληφθεί, όπως λένε, επαυτοφόρο, αλλά αφού περάσουν 24 ώρες, οπότε θα τον πιάσει η αστυνομία και θα τον πάνε βέβαια στο δικαστήριο, αλλά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα για αυτόν. ενώ όταν είναι ακόμη στη βράση το σίδερο, αν δηλαδή κανείς συλληφθεί από αυτό φόρο, δικάζεται με δυσπενέστερους όρους. Έτσι λοιπόν, όταν ο γιος ξέρει ότι ο μπαμπάς είναι κάπως νευρικός, ότι ο μπαμπάς δεν βλέπει με κατανόηση μερικά λάθη, τι θα κάνει? Όπως ο άλλος θα επιδιώξει να αποφύγει το αυτόφορο, έτσι και το παιδί σκέπτεται. Ας γλιτώσω αυτή την ώρα και δεν ξέρουμε αργότερα τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν πήγε αμέσως να πει στον μπαμπά του το λάθος του. Βέβαια αυτό είναι κάτι που πολύ στοιχίζει σε έναν πατέρα. Όταν δηλαδή ο γιος κάνει ένα σφάλμα και δεν το πει, αλλά το κρύψει. Κι όμως, αν ο πατέρας αυτός εξετάσει καλύτερα τα πράγματα, αν ερευνήσει καλύτερα, αν προσέξει, θα καταλάβει ότι πρέπει και σε αυτό το σημείο να δείξει κατανόηση. Διότι το παιδί δεν ήθελε σώνει και καλά να κρυφτεί, αλλά δεν είχε το θάρρος ακόμη, δεν είχε το κουράγιο να φανερώσει το λάθος του αμέσως. Αργότερα θα το κάνει. Πάντως, αν δεν το έκανε, δεν το έκανε επειδή ακριβώς φοβήθηκε τον μπαμπά, όχι κανέναν άλλο λόγο, γιατί εκείνο που κυριαρχεί στο παιδί σε αυτή την ηλικία είναι ο φόβος. Γιατί λοιπόν δεν μου το είπες την ίδια στιγμή, αλλά περίμενες να το ανακαλύψω εγώ? Φοβόμουν πως θα θυμώσεις, μουρμούρισε ο Σταν. Και βέβαια είμαι θυμωμένος. Το ήξερες πως είχες κάνει αταξία. Γι' αυτό το έσκασες. Θα σε τιμωρήσω αυστηρά γι' αυτό, νεαρέ. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι έκανε ο πατέρας, αν τιμώρησε τον γιο ή όχι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έπρεπε να φερθεί διαφορετικά. Είχε γίνει ένα λάθος από μέρους του παιδιού. Όμως το παιδί δεν ήθελε να το κάνει. Είναι περισσότερο από βέβαιο αυτό. Αλλά το έκανε από απροσεξία, από απειρία. Μικρό είναι. Ένα μικρό παιδί μπορεί να μην είναι πάντοτε προσεκτικό, ενώ οι μεγάλοι δεν είναι προσεκτικοί πάντοτε. Και έπειτα ένα μικρό παιδί είναι άπειρο. Και οι μεγάλοι είναι άπειροι μερικές φορές. Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι ο πατέρας δεν είχε καμιά διάθεση να δείξει κατανόηση. Δεν είχε καμιά διάθεση να δει το όλο θέμα με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθήσει το παιδί να διορθωθεί, να πάρει αφορμή από το σφάλμα για να βοηθήσει το παιδί και όχι να το καταποντήσει και να αποκλείεται να το τιμώρησε κιόλας, όπως λέει εδώ.

Μια θετική στάση δεν τραυματίζει ποτέ το παιδί. Σε μια τέτοια περίπτωση, λέει στη συνέχεια ο συγγραφέας, ίσως θα ήταν καλύτερα ο πατέρας αυτός να φερθεί διαφορετικά. Δηλαδή, αν αντιμετώπιζε σωστά το θέμα, το παράδειγμα θα ήταν ως εξής. Ο πατέρας κάλεσε τον Σταν στο εργαστήριο. Από ό,τι βλέπω, βρήκες εδώ μερικές δυσκολίες για μου. Μπορείς να μου πεις τι συνέβη? Ο Σταν θα απαντούσε λίγο μουδιασμένος. Να, προσπαθούσα να βάψω το αεροπλάνο μου. Δεν ήξερα πως η μπογιά θα πεταχτεί τόσο μακριά, μπαμπά. Ώστε έμαθες πως το βάψιμο με τον ψεκασμό είναι διαφορετικό από το βάψιμο με το πινέλο. Έτσι δεν είναι? Αμέσως δηλαδή να πάρει κανείς τη θετική πλευρά αντί να τραυματίσει το παιδί. Με αυτό που έπαθες, παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι άλλο πράγμα είναι να βάφει κανείς με ψεκασμό και άλλο με πινέλο. Ναι, βέβαια, θα απαντούσε ο Σταν ξελαφρωμένος από το φιλικό τόνο του πατέρα. Έχεις καμιά ιδέα για το πώς θα μπορούσες να βάψεις με αυτόν τον τρόπο μια άλλη φορά? Νομίζω, θα έλεγε το παιδί, πως θα μπορούσε να απλώσω χαρτιά τριγύρω. Τι θα έλεγες να έπαιρνες ένα χαρτονένιο κουτί και αφού αφαιρούσες το καπάκι του να έβαζες μέσα στο κουτί το αεροπλάνο σου και εκεί μέσα να το ψέκαζες, πρότεινε ο πατέρας. Ω, αυτό θα ήταν πολύ σπουδαίο. Και για τα εργαλεία τι θα έκανες? Δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχουν πάθει τίποτε. Τι θα είχε συμβεί αν βρίσκονταν κρεμασμένα το καθένα στη θέση του? Δεν θα είχαν πασαλευτεί όλα? Θα παραδεχόταν ο Σταν με ένα χαμόγελο σε αυτόν τον ενεπαίσθητο υπενιγμό για την ακαταστασία του. Είδατε πως σφάζουμε με το γάντι που λένε? Και δηλαδή έτσι ερεθίζουμε το φιλότιμο του άλλου. Να βγάλει τον καλό του τον εαυτό δηλαδή στην επιφάνεια. Δηλαδή, εφόσον ο γιος ήθελε να βάψει το αεροπλάνο, έπρεπε να σηκώσει όλα τα εργαλεία και να τα κρεμάσει. Και του λέει εδώ ο πατέρας, τι λες, αν ήταν κρεμασμένα θα πάθαιναν τίποτε? Όχι, φυσικά, δεν θα είχαν πασαλιφθεί. Και λίγο θα χαμογελούσε το παιδί, καθώς θα καταλάβαινε τον υπενιγμό που του κάνει ο πατέρας, ότι όντως εδώ έκανε μια παράληψη σοβαρή. Τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα για τα εργαλεία? Ίσως θα μπορούσα να τα καθαρίσω με νεύτη. Το νεύτη δεν επηρεάζει τη στεγνή μπογιά, Σταν. Τότε με τι άλλο? Οι λαβές θα μείνουν με την μπογιά, αλλά νομίζω πως λίγο τρίψιμο με σύρμα θα καθαρίσει το μέταλλο. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Και φυσικά θα δοκίμαζε και κάτι θα κατάφερνε. Αν βέβαια συνέβαινε έτσι. Αλλά είπαμε ότι δεν συνέβη έτσι. Δυστυχώς συνέβη το άλλο. Θα έφαγε αρκετές ξυλιές το παιδί και θα πληγώθηκε και ψυχικά, και τα πράγματα πάλι θα έμεναν έτσι ακατάστατα όπως ήταν.

στάση των γονέων απέναντι στα λάθη των παιδιών. Να δούμε τώρα πάλι έναν κακό χειρισμό. Το θέμα μας από την περασμένη φορά είναι η στάση των γονέων απέναντι στα λάθη και τις ατέλειες των παιδιών. Ας αρχίσουμε πάλι με ένα παράδειγμα. Η μητέρα έβαζε σάλτσα για τα μακαρόνια μέσα στην πιατέλα. «Μπορώ να σε βοηθήσω?» ρώτησε η Τζουν. «Ω Τζουν, δεν ξέρω. Είσαι τόσο αδεξία». «Τέλος πάντων», λέει η μητέρα, «σύνε. Κοίταξε αν μπορείς να το ακουμπήσεις αυτό στο τραπέζι χωρίς να το χύσεις. Πρόσεχε». Η μητέρα έδωσε στην κόρη της την πιατέλα γεμάτη σάλτσα. Η κόρη περπατούσε πολύ αργά, με τα μάτια της καρφωμένα στο περιεχόμενο της πιατέλας, παρακολουθώντας το προσεκτικά μήπως γύρει. Το πόδι της έμπλεξε στην καρέκλα. Η πιατέλα έγειρε και η σάλτσα χύθηκε στο τραπέζι, στο φουστάνι της και στο πάτωμα. «Τζουν, αδέξιο πλάσμα», λέει πάλι η μητέρα, «τι συμβαίνει με σένα? Τόση ώρα δεν σου έλεγα να είσαι προσεκτική. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτε χωρίς αδεξιότητα?» Είναι ένα γεγονός που αναφέρεται εδώ ως παράδειγμα, το οποίο συχνά συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, ενώ συμβούλευαν το παιδί τους να προσέχει να μην κάνει καμιά ζημιά, καθώς του έδωσαν να μεταφέρει τα πιατικά ή ένα πιάτο φαγητό ή κάτι άλλο, λίγες μητέρες δεν θα αντίκρισαν αυτή την εικόνα, να τα κάνει δηλαδή θάλασσα το παιδί, να σπάσει τα πιάτα, να χύσει το φαγητό. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμη και σε κάποιον μεγάλο. Και ένας από τους μεγάλους, ίσως κανείς να μην μπορεί να πει ότι ποτέ δεν έπαθε κάτι τέτοιο ως μεγάλος. Πολύ περισσότερο ένα παιδί είναι ενδεχόμενο να πάθει κάτι τέτοιο. Να του φύγει από τα χέρια κάτι που μεταφέρει, να σπάσει κάτι. Δεν είναι κακό αυτό. Το κακό είναι πώς χειρίζεται η μητέρα ή γενικά ο μεγαλύτερος το όλο θέμα σε μια τέτοια περίπτωση. Έτσι μπορεί να γίνει ένα κακό ξεκίνημα από ένα εντελώς τυχαίο γεγονός. Ένα παιδί, ακριβώς επειδή είναι παιδί, μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνει μια ζημιά. Όμως είναι ενδεχόμενο να γίνει τόσο αυστηρή κριτική στο παιδί εξ αφορμής του περιστατικού και τόσο πολύ η μητέρα να αποπάρει το παιδί ή και να το σταμπάρει, να του κολλήσει και καμιά ετικέτα, ώστε από εκεί και πέρα το παιδί κάθε φορά όλο και περισσότερο να τρομοκρατείται και όλο και περισσότερο να πείθεται ότι είναι όντως ένα αδέξιο πλάσμα. Αυτή είναι μια πολύ κακή μεταχείριση και μπορεί ένας γονέας ή γενικά ένας μεγαλύτερος να συντελέσει με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του, ώστε να δημιουργηθεί μια παθολογική κατάσταση στο παιδί από ένα τυχαίο γεγονός. Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που όντως ένα παιδί είναι αδέξιο, που όντως ένα παιδί δεν τα καταφέρνει σε κάποιες δουλειές. Όπως ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. Άλλος είναι πιο επιδέξιος, άλλος είναι λιγότερο, άλλος δεν είναι ίσως καθόλου. Άλλου το μυαλό κόβει περισσότερο, άλλου κόβει λιγότερο. Άλλος μπορεί να έχει το ένα κουσούρι από μικρός, άλλος να έχει το άλλο. Μπορεί λοιπόν ένα παιδί όντως να έχει μια αδεξιότητα, αλλά με το να του λέει η μητέρα ότι είναι αδέξιο και να του το τονίζει αυτό και μάλιστα να μεγαλοποιεί το σφάλμα του παιδιού ή το όποιο ελαττωμά του, δεν θεραπεύει το παιδί. Δεν το βοηθάει να ξεπεράσει το ελάττωμά του, αλλά σπρώχνει πιο βαθιά, θα έλεγε κανείς, αυτό το ελάττωμα και έτσι πιο πολύ αυτό ριζώνει. Και το παιδί έπειτα γίνεται όλο και πιο αδέξιο και όλο και περισσότερο αφήνεται στην παθολογική κατάσταση η οποία δημιουργείται μέσα του. Θα έλεγε κανείς χωρίς κανένα δισταγμό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει πολύ περισσότερο ο μεγαλύτερος γονέας που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο από ότι φταίει το παιδί. Σε τι οφείλεται, για παράδειγμα, ένα λάθος ή ένα ελάττωμα του παιδιού μας? Όταν το παιδί κάνει ένα λάθος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τότε ο μεγαλύτερος, ο κηδεμόνας, ο υπεύθυνος, θα πρέπει να εξετάσει γιατί γίνεται αυτό.

βρίσκει μια ικανοποίηση. Θυμάστε, είχαμε αναφέρει το παράδειγμα του Γιαννάκη που έγραψε ένα γράμμα στη γιαγιά. Σε αυτή την περίπτωση η κριτική της μητέρας ήταν πολύ αυστηρή και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε απέναντι στο παιδί ήταν τέτοιος που το αποθάρρυνε. Είχαμε έπειτα την περίπτωση της Μαργαρίτας που έψησε τα γλυκά στο φούρνο αλλά κάηκαν διότι δεν είχε βάλει καλά τον αυτόματο χρονοδιακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια απειρία. Το παιδί ακόμη είναι μικρό. Έκανε μια απόπειρα, κάτι να φτιάξει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπορεί όμως να πάρει αφορμή από αυτό το λάθος και το λάθος να γίνει μάθημα, αν η μητέρα συμπεριφερθεί καλά και βοηθήσει το παιδί, ώστε το λάθος να του γίνει μάθημα και έτσι να αποκτήσει μια πείρα το παιδί. Θυμάστε και το άλλο παράδειγμα που ο μικρός πήρε να βάψει το αεροπλανάκι του, όχι με πινέλο, αλλά με ψεκαστήρα, και λέρωσε όλα τα εργαλεία του πατέρα του. Το παιδί, καταφοβισμένο, δεν ήθελε καν να πει στον πατέρα του τι έγινε. Σε αυτή την περίπτωση, ο πατέρας όχι μόνο το αποθάρρυνε με τη στάση του, αλλά κυριολεκτικά το εξουθένωσε, θα έλεγε κανείς, με την αυστηρή κριτική του και με τη βάναυση συμπεριφορά του. Στην περίπτωση που διαβάσαμε σήμερα, της κορούλας που έριξε κάτω την πιατέλα με τη σάλτσα, η στάση της μητέρας αποθαρρύνει την κόρη, διότι ο τρόπος με τον οποίο τη στέλνει να μεταφέρει την πιατέλα από το ένα μέρος στο άλλο, τονίζει πολύ την αδεξιότητά της. Δηλαδή, με όσα της είπε η μητέρα και με τον τρόπο που της τα είπε, ο τρόπος που μιλάει στο παιδί, προσέξτε, αμέσως το αποθαρρύνει ήδη από την πρώτη στιγμή που το παιδί της προτείνει να μεταφέρει την πιατέλα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στο παιδί, το αποθαρρύνει το παιδί και βάζει τα θεμέλια για την αποτυχία. Ήταν σαν να την έσπρωχνε, να, εδώ, προς το ατύχημα, προς το να μπλέξει το πόδι της στην καρέκλα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, αν το παιδί, καθώς μετέφερε την πιατέλα από το ένα μέρος στο άλλο, δεν είχε πάνω από το κεφάλι του την αυστηρότατη κριτική της μητέρας, είσαι αδέξια, είσαι αδέξια, είσαι αδέξια, πάντοτε κάνεις λάθη, πάντοτε σου πέφτουν τα πράγματα από τα χέρια, θα ένιωθε μια σιγουριά και δεν θα πάθαινε το ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να έλεγε μέσα της, και αν μου πέσει, η μητέρα μου θα μου φερθεί ως μητέρα. Όλα αυτά βέβαια γίνονται υποσυνείδητα. Όχι ότι το παιδί τα σκέπτεται, αλλά το υποσυνείδητο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θα αισθανόταν λοιπόν περισσότερη σιγουριά και θα μπορούσε με περισσότερη άνεση να μεταφέρει την πιατέλα προς το ένα μέρος, από το ένα μέρος μάλλον στο άλλο. Και επομένως δεν θα είχε καρφώσει τα μάτια της εκεί, αλλά θα έβλεπε και που πατάει. Ενώ τώρα, με το να συγκεντρώσει όλη την προσοχή της πάνω στην πιατέλα, λόγω του ότι η μητέρα της μίλησε έτσι, δεν έβλεπε που πατούσε και φυσικά έμπρεξε το πόδι της στην καρέκλα και ρίξε κάτω την πιατέλα. Χρειάζεται το ανάλογο κλειδί για να ελευθερώνουμε τον κάθε άνθρωπο. Βέβαια, αυτά τα παραδείγματα φαίνονται πολύ πεζά. Αλλά, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, μέσα στην πεζή καθημερινότητά μας, φαίνεται τι είμαστε ο καθένας μας και πώς ενεργούμε. Αν ενεργούμε σωστά απέναντι στα παιδιά μας και γενικά απέναντι στους άλλους ή όχι. Πολλές φορές θα το έχετε προσέξει αυτό και αν δεν το προσέξατε ως τώρα, να το προσέξετε στο μέλλον. Προσπαθούμε να πείσουμε ένα παιδί να ενεργήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστό. Προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε, όμως δεν επιτυγχάνουμε τίποτε. Και βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος πιθανόν να πει δυο σωστές λέξεις, αλλά με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει και με τον τρόπο που θα τις πει, μπορεί να επιτύχει αυτό που εμείς δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε, προσπαθώντας επί ώρες πολλές να πείσουμε το παιδί να ενεργήσει όπως θέλαμε. Μάλιστα, όχι μόνο πείθεται το παιδί, όχι μόνο αποφασίζει να ενεργήσει σωστά, αλλά αισθάνεται μια ελευθερία εσωτερική, αισθάνεται μια άνεση εσωτερική. Έχουμε πει και άλλες φορές, το τονίζουμε και σήμερα. Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ένα παιδί είναι με χίλια δυο πράγματα μέσα του δεμένο και πρέπει να έχει κανείς το κλειδί να το ξεδένει, αν επιτρέπεται να πω έτσι. Δυο σωστές λέξεις μπορεί να είναι ένα κλειδάκι που λύνει εκείνη την ώρα το παιδί από ένα πεισματάκι που έχει, χωρίς όμως το ίδιο να πληγώνεται, αλλά μάλλον να ελευθερώνεται από αυτό το πείσμα, με αποτέλεσμα και να βελτιώνεται το παιδί εσωτερικά, αλλά και να γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο κλειδί για να ελευθερώνουμε τον κάθε άνθρωπο. Είναι

Πάρα πολύ σπουδαίο αν μπορούσαμε και μεταξύ μας οι μεγάλοι να βρίσκουμε πάντοτε το ανάλογο κλειδί για να ανοίγουμε τον κάθε άνθρωπο. Βέβαια μπορεί να πείσουμε έναν άνθρωπο να κάνει αυτό ή εκείνο, αλλά καθώς αποφασίζει να κάνει αυτό που του είπαμε, μπορεί εσωτερικά να νιώθει τροποντινά έναν εκβιασμό. Όλο το θέμα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να πείθεται ο άλλος ελεύθερα να κάνει κάτι που του λέμε να κάνει, εφόσον βέβαια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους καλής διαθέσεως. Έχει δηλαδή καλή διάθεση ο άλλος, αλλά είναι με κάτι δεμένος και χρειάζεται το κλειδί που θα λύσει αυτό το δέσιμο, ώστε ελεύθερα να κινηθεί προς τα εκεί που θέλουμε.

Συχνά το παιδί χρησιμοποιεί ένα ελάττωμά του για να επιτύχει κάτι. Προσέχουμε εδώ. Επανέρχομαι. Καλό είναι λοιπόν να εξετάζει ο γονέας γιατί ένα παιδί κάνει ένα σφάλμα. Όχι το τι κάνει, γιατί το κάνει. Από απειρία, από άγνοια, ένα καποθαρρύνσεως από μια αυστηρή κριτική που του κάναμε και που την αισθάνεται πάνω στον τράχυλό του, πάνω στο κεφάλι του, ή μήπως υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Διότι πράγματι το παιδί μερικές φορές χρησιμοποιεί ορισμένες μη καλές εκδηλώσεις του για να κάνει τη δουλειά του. Ας διαβάσουμε ένα παράδειγμα. Η μητέρα συνάντησε μια φίλη της στο πάρκο, όπου είχε πάει με την κόρη της Σάρων 5 χρόνων. Καθώς τη σύστηνε στη φίλη της, η Σάρων ήταν κατζωμένη στη μητέρα της με το δάχτυλο στο στόμα. «Έλα τώρα, Σάρων, μην τρέπεσαι», παρακαλούσε η μητέρα. Πόσο ντροπιάζονται μερικές μητέρες όταν το παιδί τους δεν τα καταφέρει να φερθεί πολύ σωστά απέναντι σε μια φίλη τους. Συμβαίνει αυτό γιατί ζηλεύονται οι φίλες μεταξύ τους και γιατί το παιδί με τον τρόπο που αντιδρά, έτσι, ο τρόπος αυτός προλαμβάνεται από τη μητέρα μειωτικός για αυτήν. Ναι. Ύστερα, γυρίζοντας τη φίλη της, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ντροπαλή. Κανένας μέσα στην οικογένεια δεν της μοιάζει. Απλά λόγια είναι αυτά και μπορούσε και ένας άλλος πάλι απλά λόγια να πει, αλλά άλλο αποτέλεσμα φέρνουν τα μεν και άλλο τα δε. Αυτά που λέει η μητέρα, κανένας μέσα στην οικογένεια δεν της μοιάζει, είναι θάνατος για την κόρη της, καθώς αμέσως το ξεχωρίζει το παιδί. Το κοριτσάκι, λέει, μαζεύτηκε περισσότερο. Η φίλη έσκυψε και προσπάθησε να την καλοπιάσει. Η Σάρων εξακολουθούσε να βλέπει αγέλαστη και συνοφριωμένη τη φίλη της μητέρας. Όταν επιτέλους η φίλη εγκατέλειψε τον αγώνα και άρχισε να μιλά με τη μητέρα, η Σάρων έμεινε για λίγο αμίλητη, αγκάλιασε τη μητέρα, σκαρφάλωσε στην αγκαλιά της και έτεινε το πρόσωπό της για να πάρει ένα φιλί. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι γενικότερα η στάση της μητέρας απέναντι στην κόρη εδώ δεν είναι σωστή. Είπαμε, δεν είναι παράξενο ένα παιδί να είναι κάπως δειλό, κάπως ντροπαλό. Άλλο παιδί είναι έτσι, άλλο παιδί είναι αλλιώς. Επειδή όμως η συγκεκριμένη αυτή μητέρα δεν ξέρει να χειριστεί καλά το συγκεκριμένο αυτό θέμα της δειλίας του παιδιού, καθώς τονίζει κάθε φορά αυτή την πραγματικότητα ότι το παιδί της είναι δειλό, η δειλία αυτή, αυτό το ελάττωμα, αυτό το παθολογικό, αν θέλετε, φαινόμενο, φυτεύεται όλο και βαθύτερα στην ψυχούλα του παιδιού. Από την άλλη πλευρά όμως, η κορούλα αυτή εκμεταλλεύεται αυτό το ελαττωμά της. Έχουμε πει τόσες φορές, και πέρσι και φέτος, ότι κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα ένα παιδί θέλει να αισθάνεται ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτόν και ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν την ύπαρξή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει να αισθάνεται τη στοργή των άλλων, την αγάπη τους, το ενδιαφέρον τους. Έχουμε πει ότι για το μικρό παιδί η αγάπη, η στοργή, το ενδιαφέρον είναι η τροφή του. Πιο πολύ το τρέφουν αυτά παρά το γάλα που τρώει. Όταν λοιπόν ένα παιδί δεν μπορεί με τον ένα τρόπο να εξασφαλίσει αυτή τη στοργή, θα κοιτάξει να βρει έναν άλλον τρόπο. Όταν δηλαδή ένα παιδί διαπιστώσει ότι με το να είναι ντροπαλό, με το να είναι δειλό, συγκεντρώνει τη συμπόνια και το ενδιαφέρον των γονέων του, καθώς βλέπει ότι συνεχώς ασχολούνται με αυτό το θέμα, έστω και με το να του κάνουν παρατηρήσεις, τότε το ελάττωμά του, εν προκειμένου τη δειλία, την τροπαλότητα, τη χρησιμοποιεί σαν ένα μέσον για να εξασφαλίζει αυτό το ενδιαφέρον, για να αποσπά έτσι την προσοχή των μεγαλύτερων. Και ειδικότερα εδώ η Σάρων χρησιμοποιεί τη δειλία της για να αποσπά το ενδιαφέρον της μητέρας. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να γιατρέψεις ένα παιδί είναι να αγνοήσεις το ελάττωμά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και για οποιοδήποτε ελάττωμα που έχει ένα παιδί, ο καλύτερος τρόπος για να γιατρέψουμε το παιδί είναι να αγνοήσουμε το ελάττωμά του, αφού βέβαια προσπαθήσουμε, όπως είπαμε πιο μπροστά, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδί. Είναι όντως ελάττωμα αυτό που έχει ή είναι κάτι άλλο? Και από πού προέρχεται? Από αποθάρρυνση, από άγνοια, από απειρία ή από κάτι άλλο? Αφού διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έπειτα χρειάζεται να αγνοήσουμε το ελάττωμα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί είναι δειλό, ποτέ να μην αναφέρουμε τη λέξη αυτή. Ποτέ να μην πούμε, γιατί είσαι δειλό, να μην είσαι δειλό. Ποτέ.
τελείως να αγνοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά και αυτή την πραγματικότητα. Βέβαια θα αγνοήσουμε την πραγματικότητα αυτή ως προς το να λέμε. Κατά τα άλλα όμως θα ξέρουμε ότι το παιδί μας είναι λίγο δειλό και ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι είναι δειλό δεν θα το λέμε και συγχρόνως θα κάνουμε ό,τι άλλο μπορούμε για να το βοηθήσουμε να βγει από αυτή τη δειλία. Είναι σαν να απομυθεύουμε το γεγονός για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί. Αποδημηθεύω δεν σημαίνει αγνοώ, σημαίνει γνωρίζω, αλλά δίνω πολύ σημασία και για να μην διδιάζει το παιδί περισσότερο, αλλά και για να μην χρησιμοποιεί το ελάττωμά του. Όταν όμως το παιδί χρησιμοποιεί το ελάττωμα που έχει για να επιτύχει άλλα πράγματα, τότε ακόμη πιο πολύ πρέπει να αγνοήσουμε το ελάττωμά του. Δηλαδή η μικρούλα αυτή ήταν ντροπαλή, δειλή, γιατί έτσι αποσπούσε το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια της μητέρας. Είδατε στο τέλος τι έγινε, μαζεύτηκε, οπότε την άφησαν πια. Και μόλις άρχισε να συζητάει η μητέρα με τη φίλη της, η κορούλα αρπάχτηκε από τη μητέρα, ανέβηκε στην αγκαλιά της κτλ. Η μητέρα ασφαλώς τη δέχτηκε ανάλογα. Αυτό ήθελε η μικρή. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, του αρέσει του παιδιού να είναι ντροπαλό, του αρέσει να δείχνει δειλία, διότι καθώς είναι τέτοιο, επιτυγχάνει κάτι άλλο. Όταν όμως η στάση της μητέρας ή γενικά των μεγαλυτέρων είναι τέτοια που δεν θα μπορεί το παιδί να έχει αυτό που περιμένει, σιγά σιγά θα φύγει και η δειλία. Διότι το παιδί, όσο και αν δεν τα σκέπτεται αυτά λογικά, αλλά δουλεύουν υποσυνείδητα μέσα του, θα πει «Τι με ωφελεί που είμαι δειλή και ντροπαλή, δεν βγαίνει τίποτε. Δεν έχει αγκαλιάσματα και φιλιά. Λοιπόν, ας το αφήσω αυτό». Και εφόσον μάλιστα η μητέρα τα ξέρει αυτά, θα ενεργήσει σωστά και θα δώσει στο παιδί αυτό που θέλει, το ενδιαφέρον, τη στοργή, την αγάπη. Αλλά θα το δώσει κατά ένα φυσιολογικό τρόπο και όχι διαμέσου μιας ντροπαλότητος, μιας δειλίας κτλ. Που εκδηλώνεται στο παιδί. Γιατί αυτό αργότερα θα γίνει ρίζωμα στο παιδί. Ας πούμε θα επιδιώκει την αγάπη των άλλων μέσα από το να επιδεικνύει δειλία και ντροπαλότητα. Αυτό είναι θάνατος για το γάμο, για παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, αναφέρει ο συγγραφέας, η μητέρα μπορεί να τη συστήσει υπερήφανα, αλλά απλά. Και όταν αρνείται να ανταποκριθεί, δηλαδή να απλώσει το παιδί το χέρι του, να πει κανένα λόγο στη φίλη της μητέρας, να εξακολουθήσει η ίδια τη συζήτηση με τη φίλη της, κάνοντας ότι δεν το πρόσεξε. Η μητέρα συνέστησε το παιδί στη φίλη της, αλλά το παιδί δεν έδωσε σημασία. Δεν ανταποκρίθηκε ένεκα της δειλίας του και της τροπαλότητός του. Σε αυτή την περίπτωση, η μητέρα έπρεπε να ενεργήσει σαν να μην συνέβη τίποτε. Να μην πει όπως είπε, δεν ξέρω γιατί είναι ντροπαλή. Κανένας μας στην οικογένεια δεν είναι τόσο ντροπαλός. Μόνο αυτή. Για να το πει αυτό η μητέρα έχει πρόβλημα και η ίδια. Και το λέει. Αντί λοιπόν να επισημάνει και να τονίσει αυτό το οποίο βλέπει στο παιδί, χρειάζεται να το αγνοήσει, να μην δώσει σημασία και να εξακολουθήσει τη συζήτηση με τη φίλη της. Θα έπρεπε η δειλία της άρων να αγνοηθεί. Μια μητέρα λοιπόν μπορεί πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις να φερθεί σωστά, είτε διότι διάβασε κάτι, είτε διότι άκουσε, είτε διότι το έχει μέσα της. Γιατί αυτό είναι το πιο σπουδαίο, ξέρετε. Όσα και αν πούμε εδώ, θα βοηθήσουν βέβαια, αλλά ο άνθρωπος μέσα του πρέπει να τα καλλιεργήσει αυτά για να έχει τα κλειδιά, όπως λέγαμε πιο πάνω. Αν η φίλη χαλάσει τα πράγματα λέγοντας πω από την ντροπαλή που είναι, όπως οι φίλες είναι ικανές να κάνουν, η μητέρα μπορεί να απαντήσει. Όχι, δεν είναι ντροπαλή, απλώς δεν έχει τώρα όρεξη να μιλήσει. Αργότερα. Δύο λογάκια είναι αυτά, αλλά αν τα πει κανείς σωστά, αν τα πει έτσι όπως πρέπει και αν τα πει αυτός που πρέπει να τα πει, τότε αυτά φέρνουν το καλό αποτέλεσμα. Ούτε η φίλη θίγεται, ούτε το κοριτσάκι πληγώνεται, αλλά ούτε επίσης έχει να ελπίζει ότι θα πετύχει τίποτε με την ντροπαλότητά του και με τη δειλία του, διότι κανένας λόγος δεν γίνεται για αυτά. Και εδώ δεν λέει ψέματα η μητέρα, διότι το παιδί κατά βάθος δεν είναι ντροπαλό. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι ντροπαλός και δειλός, αλλά αρχίζει να γίνεται τέτοιο από κάποια σκοπιμότητα. Αν θέλουμε ένα παιδί να υπερνικήσει ένα ελάττωμα, γράφει το άρθρο, πρέπει να ανακαλύψουμε την πρόθεση
που κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του και ύστερα, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό, δηλαδή για το σφάλμα, για το ελάττωμα, να ενεργήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε ο σκοπός να μην εκπληρώνεται πια. Στην προκειμένη περίπτωση, σκοπός της δειλίας, σκοπός της ντροπαλότητος είναι να αποσπάσει το παιδί κάτι από τη μητέρα. Όταν όμως η μητέρα ενεργήσει κατά τέτοιον τρόπο που το παιδί δεν έχει να περιμένει τίποτε, τότε το παιδί θα πει «Τι μου χρειάζεται η δειλία» και θα αλλάξει. Δεν θα αργήσει καθόλου να αλλάξει. Δοκιμάστε και θα δείτε ότι έτσι είναι.

0: Τι κρύβεται πίσω από ένα ελάττωμα του παιδιού? Τον τελευταίο καιρό το θέμα μας είναι πώς πρέπει οι γονείς να αντιμετωπίζουν τα λάθη των παιδιών και πώς να τα βοηθούν ώστε να διορθώνουν τα λάθη τους, τα σφάλματά τους, που καμιά φορά δεν είναι απλώς ελαττώματα ή αδυναμίες, αλλά είναι κάτι πίσω από το οποίο κρύβει το παιδί μια δική του πρόθεση, ένα δικό του θέλημα. Η προσέλκυση της άτοπης προσοχής. Η Ισαβέλα, 6,5 χρόνων, είχε έναν 8χρονο αδελφό, τον Φρέντ, που ήταν ένας χαριτωμένος, ανέμελος και άφοβος μικρός ζαβολιάρης. Η Ισαβέλα τον περισσότερο καιρό έκλαιγε. Η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός της τη φώναζαν κλαψιάρα. Τη μάλωναν γιατί έκλαιγε και ο Φρέντ την πείραζε, την έκανε να κλαίει και ύστερα της έδειχνε την περιφρόνησή του. Να ξέρετε ότι οι ιστορίες αυτές είναι παρμένες από ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί ο πατήρ Σιμεών, που προέρχεται βέβαια από το δυτικό χώρο. Είναι, ενώ στο πρώτο ήταν από τη σχολή γονέων στο Παρίσι, στον πρώτο τόμο, στο δεύτερο τόμο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, ενός Γερμανού, γερμανικό πιθανότητα είναι το όνομα τεπίθετο, Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Έχουμε λοιπόν την Ισαβέλα και τον Φρέντι. Η Ισαβέλα κλαίει και ο Φρέντι την κοροϊδεύει και την πειράζει και την κάνει να κλαίει πιο πολύ. Μια μέρα η οικογένεια πήγε στην πισίνα και τα δύο παιδιά βγήκαν από το αυτοκίνητο και έτρεξαν προς το νερό. Η Ισαβέλα έπεσε και γρατσούνησε ελαφρά το γόνατό της. Ξέσπασε σε κλάματα και ήταν απαρηγόρητη. «Όλο κλαίει», φώναξε ο αδελφός της με περιφρόνηση καθώς την προσπερνούσε. «Δεν είχε σπουδαίο χτύπημα», είπε ο πατέρας αυστηρά. «Σταμάτα τα κλάματα και έλα στην πισίνα». «Πονάω, να του βάλουμε κάτι πάνω», έλεγε κλαίγοντας το κορίτσι καθώς κρατούσε το πόδι του. «Πάψε να κλαίς τώρα», της είπε ο πατέρας. «Δεν χρειάζεται να του βάλουμε τίποτε. Μόλις μπει μέσα στην πισίνα θα το ξεχάσεις». «Πάψε να είσαι κλαψιάρα, Ισαβέλα», πρόσθεσε η μητέρα. «Έλα, πάμε να κολυμπήσουμε». Η Ισαβέλα εξακολουθούσε να κλαίει και αρνιόταν να κουνηθεί. Μια αγαπημένη θεία ήρθε τρέχοντας και όλοι την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Η θεία την είδε, έσκυψε πάνω της, τη ρώτησε τι έχει και την παρηγόρησε. Τα αναφιλητά όμως του παιδιού εξακολουθούσαν. Τελικά ο πατέρας μίλησε. «Έντιθ», έτσι λέγαν τη θεία, «μπορείς να κάθεσαι και να την παρηγορήσεις επί 3 ώρες. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό θέλει και εκείνη. Είναι μονάχα μια κλαψιάρα. Πάμε να κολυμπήσουμε και ας την αφήσουμε να κλαίει». Όλη η οικογένεια πήδηξαν μέσα στην πισίνα και άφησαν την Ισαβέλα να κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο πήγε κοντά τους, στην αρχή με κάποια επιφυλακτικότητα, αλλά σε λίγο άρχισε και εκείνη να χαίρεται το νερό. Και αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει συχνά, αλλά ίσως κατά ένα διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικογένεια. Πάντως δεν είναι λίγα εκείνα τα παιδιά τα οποία αργά ή γρήγορα καταλαβαίνουν ότι με τα κλάματά τους μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα. Έχουν μάθει αυτά τα παιδιά ότι με το να δείχνουν ότι πονούν, ότι υποφέρουν, ότι κάτι τους συμβαίνει, μπορούν να αποσπούν την προσοχή των γονέων τους, τη στοργή τους, το ενδιαφέρον τους, την άτοπη, θα έλεγε κανείς, προσοχή γενικώς των μεγαλύτερων. Όταν οι γονείς, που οι πιο πολλοί αυτοί έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς, δεν αντιμετωπίσουν σωστά ένα τέτοιο γεγονός, μια τέτοια συνήθεια, ένα τέτοιο ελάττωμα, πίσω από το οποίο το παιδί κρύβει ένα θεληματάκι του, μια επιθυμία του και μέσω του οποίου επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, τότε και οι ίδιοι υποφέρουν και το παιδί. Υποφέρουν οι γονείς διότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να έχει κανείς ένα παιδί που κάθε τόσο κλαίει, κάθε τόσο βρίσκει αφορμές, πότε γρατσουνίστηκε εδώ, πότε χτύπησε εκεί, πότε έπεσε έτσι, πότε έπεσε αλλιώς και βάζει τα κλάματα. Όση αντοχή και αν έχει κανείς, όση αναισθησία και αν έχει, όση υπομονή και αν έχει, θα εξαντληθεί και η υπομονή του, θα σπάσουν και τα νεύρα του. Όταν λοιπόν οι γονείς τέτοιου είδους καταστάσεις που παρουσιάζονται στο παιδί τους δεν τις αντιμετωπίσουν έτσι που να το βοηθήσουν να τις ξεπεράσει, και οι ίδιοι υποφέρουν και όλη η οικογένεια, αλλά και το παιδί ειδικότερα, όχι απλώς υποφέρει, αλλά δεν αναπτύσσεται, δεν μεγαλώνει σωστά, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Το κοριτσάκι αυτό είχε βέβαια το αβαντάζ ότι αποσπούσε με τον τρόπο αυτό την προσοχή των γονέων του, όμως λίγο-λίγο του κόλλησαν την ετικέτα ότι είναι μια κλαψιάρα. Και ο αδερφός τη φώναζε έτσι, και η μητέρα και ο πατέρας και η ίδια όλο και πιο πολύ συνειδητοποιούσε ότι είναι μια κλαψιάρα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, πολύ κακό, κοντά στο όνομα που έχει ένα παιδί, όπως εδώ το έλεγαν Ισαβέλα, να του βάλουν και ένα άλλο όνομα. Π.χ. κλαψιάρα ή παραπονιάρα ή ψεύτρα, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά. Κάνει πάρα πολύ κακό στο παιδί και πρέπει οι γονείς να το βοηθήσουν με σωστό τρόπο να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία και να ξεγλιτώσει στη συνέχεια από το κακό αυτό μπλέξιμο. Ένα παιδί που κλαίει κερδίζει συνήθως τη συμπάθειά μας. Η καρδιά μας συγκινείται βαθιά όταν ένα παιδί υποφέρει. Και ξένος να είναι κανείς, όταν δει ένα παιδί να υποφέρει, κάτι παθαίνει, πόσο μάλλον ένας γονέας. Η Ισαβέλα ανακάλυψε πολύ νωρίς αυτό το τέχνασμα, ότι δηλαδή έκανε τους δικούς της ιδιαίτερους να συγκινούνται όταν έρχεται ότι υποφέρει. Το κακό είναι πως το παράκανε και η οικογένειά της άρχισε να την απεχθάνεται. Αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο κακό. Και το ένα είναι κακό, όταν δηλαδή το παιδί καταφέρνει με ένα κλάψιμο, με ένα πέσιμο, με ένα μικρό χτύπημα ή μικρό ατύχημα να αποσπά τη συμπόνια των γονέων και γενικά των μεγαλύτερων. Αλλά είναι ακόμη χειρότερο και για όλη την οικογένεια και για το παιδί, αν φτάσει το πράγμα στο σημείο που έφτασε με το κοριτσάκι αυτό. Ένα διάστημα να δείχνουν οι γονείς αυτή τη συμπόνια και έπειτα να τυραννούν το παιδί, όπως εδώ που τη φωνάζουν κλαψιάρα, που την απεχθάνεται ο ένας και ο άλλος. Ωστόσο, το κλάψιμο έχει ακόμη τα πλεονεκτήματά του. Όλοι παρατηρούν το κλάμα, το σχολιάζουν, μαλώνουν τη μικρή και γενικά δημιουργούν ολόκληρο θέμα γύρω από αυτήν. Ένα παιδί που για τον α ή β λόγο έχει ανάγκη να προκαλεί την προσοχή των μεγαλυτέρων, θα την προκαλέσει, όπως λέει εδώ, έστω και με το κλάψιμο. Το παιδί δεν το πειράζει και δεν λογαριάζει και πολλοί που κάθε τόσο, θα έλεγε κανείς, το βαφτίζουν, δηλαδή του προσθέτουν καινούργια ονόματα ή που το απεχθάνονται ή που το μαλώνουν. Εκείνο που λογαριάζει και εκείνο που προσέχει είναι ότι τελικά κατορθώνει να κάνει τους μεγάλους να ασχολούνται μαζί του. Να το προσέχουν έστω και μαλώνοντάς το. Αυτό επιζητεί. Η συνέχειά μας στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίε με τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες κυκίσεις έμε. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερχείο να λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εν εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξώ με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμομη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με σι εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομε της ονειδίζους ή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως η νόμη σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσας την γην και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβεις μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμείς εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματα σου δίδαξόμε. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησόμε και γνώσαμε τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυναν. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόλυσα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτα συντεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίς σου αγγέλης, η έτη παρεβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάζει.

0: νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιάν σου ημέρα ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην συνέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστι πόνο σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε,

0: Σίγαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρ απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον για να έστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων των ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομία μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου τη ία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και λογιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο. Ου φίλη μα ειδώσου καθάπερα ο Ιούδα. Αλλό σου ληστή ομολογό συμνίσθητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Δόξα Πατήρ και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και αείπες στον αιώνα στον αιώνα μου. Κύριε Θεός, ο Κύριος μου ημέρασε και έτρεξε νική εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου προσευχή μου. Κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήρθε. Προσελογίστε μετά το καταμενόν των δυσλάτων. Εγεννήθιο ή άνθρωπο αβοήθου ενεπλή ελεύθερο. Ο συντραυματίε κατέβουν δεν τάφουν. Ο νου περνήστε έτσι και αυτή επιχειρώ του απόσταση. Εθεντό με ελάχο το κοτάδι. Εν σκοτεινήσει και άθυνα του. Επεμέ επιστηρίχθη ο τιμό σου και πάντα στου μετρολίου του με πήγα και σε πεμέ. Και μάθημα στου μουσού του με θεμού. Εθεντό με θέλει μα έρθει. Παριδόν που σε με ξεχωρεγό. Η οφθαλμή μου υστέρησε από τι παιδείε. Εκεί έκραξα προσεχή για όλη την ημέρα. Διεπέδεσα προσθέτα στου γιορτή. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσαι και ηλιακή αναστήσου. Και ψωμαλωρίου σπουδέ. Ήδη ηλίσε τεθεί συντοτά. Από το έλεό σου και την αλήθεια σου τη διαπολία, μη γνωστή σε τέντο σκότω θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιμελημένη, καγό προσεχή και έκλεξα και πρωί προσεχή μου προφάση. Την έθνη κύρια από τη σπιθήκη μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, το φως είναι εγώ και εγκόπησε και όνειρό σου, η ψωθής λέει ταπεινώθηκε και εξυπορείται. Επεμέ δείχνουν νεολές σου, υποπερισμοί σου, εξετάραξά μου, εκείνος άνεος είναι το ρόλι του μέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάθους να σε παιδούν, γύλο και πλησίον και τους γνωστούς μου από τα λεπτάρια. Κύριε ο Θεός σου, Κύριε, η μέρα σε κέφεξε, ενίκη εναντίον σου. Είσαι φέτο είναι ο Θεός σου, προσεχή μου, γίνω το έσου που στη δέηση μου. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντόπιν το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μην επιλαμβάνει πάσα συναπόμενα. Μην επιλατεύουν τα πάσα μονία σου, τον ιόμενο πάσα γνώση. Ο ηλιτρού που με επιφοράσει τη ζωή σου, ο στεφανούντο σε ελεγγύη. Τον επιπλώντα ένα γαθί σου, να κερδίσει τον σαλέ αεθνικό σου. Ποιόν ελεγχοσύνη ο Κύριο και την παπά τη αποκομμένη. Εγνώρισε πως ο προσεχθούν το Μωυσή, εισήγης Ισραήλ με τα εγκλήματά του. Εχθύρμον και λεήν ο Κύριος, μακρόφημος και πολυέλεος, ούκ εις τέλους ευχηστήσετε, ουδέξ τον αιώνα του μου. Ούκ εις τας ανομίες ημών επίησε ήμι, ουδέκ εις τις αμαρτίες ημών ενταφέρω και μου. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, ο κρατέος ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ο απέμπουστη ανατολέ από τις πόνες, εμάχουν αυτών με σαν ομοίες ημών. Καθώς οι κτήροι πατηριούν, ο χτήρις ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, ευνίστη ο δικούς εσμέν. Άνθρωπος ο συμπόρτος, η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι του αυγού ούτως εξαντήσει. Το πνεύμα ειλήφθη εν αυτό, και ούτω υπάρξει, και ούτω επιγνώσεται έτσι τον τόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίσης ιών στυλάζουν τη διαφυγική αυτού και με μημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος του το ουρανό κύμασε το χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού του άνθρωπος πώς. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί τις κλειπιούντες το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού που δημιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσα τη προσευχή μου. Ενώ τη σε τη δέησή μου εν διαλυθεί εσύ, εισάγουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του βούλου σου. Ότι μου δικαιώθησε το ενώπιό σου θα ζω, ότι κατεβίωσε ο Θεός του ψυχή μου και ταπείνωσε εις μην τη ζωή μου και κάθε σένα σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνας και η κυρίες με το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμείς ημερών αρχαίων μελέτησα εν πάση της έργης του δίνας του Θεός μου μελέτησα. Διαβέτασα προς έντας χείρας μου ψυχή μου ως βιάνη δρόση. Ταχύ εισάψω μου, Κύριε, εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό μου και μη οδήσω με τις καταβαίνους της δημιουργίας. Ακουστών του εισόδου το πρωί το ελαιός μου και επισύλληψε. Γνώρισα μου, Κύριε, οδό εν πορεύσω με ό,τι προσεγείρω την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε μου. Δίδαξό μου του ποινή των θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών μου γύρισε με ηλικία πλοία, ένε και του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξε κλείψε ως την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εκπρέψε ακούς μου και απολύς μάνας τους κρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον το Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον το Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με ηλία πλοία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εν ίδια αείται στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Χριστού ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του ημανός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρίκη, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίδια η και η αιώνα σου.

0: Όλεσον, βαρύ πνεύματος αυτός εκτένας οικέτευε, δωρήσας τα ημί το μεγαέλεος.
1: Δόξα.

0: φυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Κράνου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος, σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Θεός επίστος μεγαλύνομαι.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυχτιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήθηκε απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου εκείησα, όπως αν δικαιωθήσεν εις δόξης σου και νικήσεν το πλήν εστέσαι. Ιδού γάρα να νομίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρα λυθείαν η γάπη σας, τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Γραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και πρεχιόνια λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσον δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον ανημή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Αποδώσ' με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκα, αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αλύσωση επί το θυσιαστηρίο σου μόσχος.
2: Δεύτε λαϊά σωμενάς μα Χριστό το Θεό το διελόγη θάλασσα

0: καθαρότητα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ταύματα των αγγέλων, το τόπο σου Παρθένε το υπερφύσει.

0: πνεύμα της ευσεβίας οφείτε πασαδιώκοντες η δισεβή πλάνη μάρτυρες αίτητοι γενναίης αγώνης μυθμασί ως καλοί στρατιώτε ως εκκλησίας ερίσματα και της αληθείας κρατέωμα.
1: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών λελογισμένη διανία πασοφή

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας κράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και άλλοι τους και πάλι.

0: έξελα εις της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ηλικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τριάδος ημίν τη δόξα εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οποίητε ποιοι μάρτυρες, συν ταράχο πρόβοστε και ανδρώνικος, ήλεξαν άπασα των τυράννων αθεότητα.

0: του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη, άμα συνταράχωτο σοφό ο πρόβοστε και ανδρώνικος, χαίροντες ήρθησαν εν στα δύο παρανόμων ελέγχοντες αθεία, όθεν ημείς οι εκπόθου τιμώντες τη μνήμη αυτών, εν ύμνης ανεφημούμε και πιστός τους αγώνας κηρύττωμε, εθά μας το σεγάρο Κύριος, πως φωστήρας εν κόσμο, η πίστη γενναίος εν αθλήσαντε.
1: Η πίστη γενναίος εν αθλήσαντε.
0: Η δωδεκάτη του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δόων Μνήμης, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου, οι Άγιοι Εβδομήκοντας Μάρτυρες Ισήφη τελειούνται, οι Άγιοι Μάρτυρες Μαλθεθά Ανθία, και οι μάρτυρες Βενδίνος Μάξιμος, Ανδρόμαχος και Διόδωρος, Ξύφη και Πυρή τελειούνται. Ο Άγιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούνται. Εσ' αυτόν

0: ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους του πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθούμεθο. Ότι σε έννοι σου πάσε την άμεσον ουρανών, εσύ την δόξα να αναφέμπωση του Πατρίκη, το Υιό και του Αγίου Πνεύμα, την Ίκαιη.

0: Ένας προ Θεό, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άσπρα και το φως, ενείτε αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι θύλατο και κτίστησαν. Έστησαν αυτό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ θάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουλή ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανίστη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τη σωσίης αυτού, τη Ιης Ισραήλ λαοεγγίζον δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των γητών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάριν γη αυτών και ρομφέ δίστρομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτών επί της δυναστείες αυτού, ενείτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν οικοσάρτηγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρο. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυβάλις αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.
1: Σι δόξου πρέπει Κύριο Θεός μου και στην δόξα να αναπέμπω του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε, ο Θεός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστη ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εγενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι τόση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν ότι ποιεί το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαν εψέ. Ευλογητός η Κύριε, είδα αξιώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώματή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αληθινή δέησιν ημών του Κυρίου.
3: Και ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
3: Και ελέησον.
1: Την ημέρα αν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
3: Παράστου, Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των κλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
3: Παράστου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
3: Παράστου, Κύριε.
1: Μόνο ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
3: Παράσου, Κύριε.
1: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχεται ειρήνη κάρκη, καλήν απολογία την επιθυμία.

0: Βράδυ, υπερευλογημένη εν λόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος

0: το εξομολογήσει Κυρίω και ψάλλει του ονοματίου σου ύψιστε το αναγγέλι του πρωί το έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμφώνησον, θεσσαλονίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κυρίες για της ασθενείας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και της γης, τον άθεν ημών των επιλύσεων, δώσ' ημίν σήμερα, κάθε σημείο τα οφειλήματα ημών, ότι και εμείς αφήνε τις οφειλές ημών, και μη εις ενέντης ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από την κονία.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ονειρευόμαστε αστήρα στην σοφία πρόσχομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγέντιο, τον Δήμαρχ τους ανθρώπους και δια του Μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών εκ του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το Λαλής Αγιάτων Προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίας ακατάκριτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρχων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών.

σε Κύριε και γεια σου, σε πίσω επιπιθώτα, σώσου το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Κλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια αντίκου σου. Σε αυτούς των δόξων, θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας σου, ελπίζω να σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τα σε Κλησία σου, τη σειρά, εις της άρχης σου, μόνο το στρατό και πάντα το λαό σου. Ότι πάσα δώσει καθή και πανδόρημα τέλειο, άνω στη ληστή καταπέναξη πατρός του δικό του. Και εσύ την δόξα, αν και ευχαριστή, προσκυνήσει να αναπέμπουμε. Πατρίκη το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός μόν. Τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, εκ Μητρός, την αδυνάμωση, την μοίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων,

0: Ανδρονίκου και τον συναυτό και του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, όν τη μνήμην επιτελούμεν, και του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν και πάντων σου των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας και καλή εβδομάδα μου καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Διοκλητιανού 304. Ο Τάραχος, που ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία, καταγόταν από την Κλαβδιούπολη της Ισαυρίας. Ήταν Ρωμαίος πολίτης και είχε υπηρετήσει επί μακρά σειρά ετών στο αυτοκρατορικό στράτευμα. Ο Πρόβος ήταν από την πόλη Σίδη της Παμφιλίας, ο δε Ανδρόνικος ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας της Εφέσου. Όταν μαθεύθηκε ότι ήταν χριστιανοί, τους συνέλαβαν στην Πομπιούπολη και τους έφεραν ενώπιον του διοικητού της Κιλικίας Μαξίμου στην Ταρσό. Κατόπιν τους πήγαν στην Μοψουεστία και τέλος στην πόλη Ανάζαρβο. Ο Τάραχος έμεινε ακλόνητος στην πίστη παρά τις απειλές του διοικητού, ο οποίος δίχως κανένα νύκτο για την ηλικία του διέταξε να τους σπάσουν με πέτρες στη Σιαγώνα. Όταν ήλθε η σειρά του, ο Πρόβος ζήτησε από το δικαστή να μην χάνει χρόνο με μάτιες ανακρίσεις και να περάσει κατευθείαν και δίχως καθυστέρηση στο μαρτύριο. Τον μαστίγωσαν ανελαίητα με βούνευρα και όταν ο δικαστής τον προέτρεψε να λυπηθεί τον εαυτό του, απάντησε: «Τούτο το αίμα νομίζω ότι είναι μύρο ή έλαιο με το οποίο αλήφομαι προς τους αγώνες και γίνομαι προθυμότερος». Τον Ανδρόνικο, που ήταν ο νεότερος και είχε επίσης και εκείνος δηλώσει ότι βιαζόταν να υποβληθεί στο μαρτύριο για να κερδίσει την αιώνια ζωή, τον κρέμασαν στο ικρίωμα. Χάραξαν τα πόδια του με κοφτερές λάμες, έκαψαν τα πλευρά του και μετά έριξαν αλάτι στις πληγές του.

Λίγες μέρες αργότερα έφεραν και πάλι τους Αγίους Μάρτυρες ενώπιον του δικαστού. Τον τάραχο τον κρέμασαν ανάποδα πάνω από ένα μαγκάλι που έβγαζε πυκνό καπνό. Κατόπιν έχησαν στα ρουθούνια του ένα στιφό μείγμα από ξύδι, αλάτι και συνάπι και μετά τον έριξαν στη φυλακή. Επειδή ο πρόβος χλέβαζε τα είδωλα και όσους τα προσκυνούν, τον άπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένα σίδερα. Έγδαραν το τριχωτό της κεφαλής του και τοποθέτησαν πάνω στο κρανίο του αναμένα κάρβουνα. Μετά του έκοψαν τη γλώσσα. Και ο Ανδρόνικος υπευλήθη επίσης με τη σειρά του σε βασανιστήρια, που δεν στάθηκαν ικανά να τον κάνουν να παύσει να χλεβάζει τους βασανιστές του. Την ώρα που δια της βίας του έβαζαν στο στόμα κρέατα ειδωλόθητα και κρασί, περιγελούσε την ανοησία του δικαστού, που νόμιζε ότι έτσι θα τον πτωούσε, λέγοντας ότι για τους χριστιανούς μόνο η εκούσια αποστασία αποτελεί ήττα και κατεσχήνη. Τέλος, μετά την τρίτη ανάκριση, ο Μάξιμος οργάνωσε εορτή με θηριομαχίες και μονομάχους, επιφυλάσσοντας την εκτέλεση των τριών μαρτύρων ως αποκορύφωμα του θεάματος. Ανήμποροι να περπατήσουν εξαιτίας των βασανιστήριων που είχαν υποστεί, οι τρεις μάρτυρες μεταφέρθηκαν στο κέντρο της αρένας και παραδόθηκαν στα άγρια θηρία που είχαν ήδη κατασπαράξει πολλά θύματα. Παραπάσαν προσδοκίαν, η ανδροφόνος αρκούδα πλησίασε και άρχισε ήρεμα να γλύφει τις πληγές του Ανδρονίκου, σαν να ήθελε να τον παρηγορήσει, ενώ η Λέενα, σαν ήμερο αρνάκι, άφηνε τον τάραχο να την σέρνει από το αυτί. Έξαλλος από θυμό μπροστά σε αυτό το θέαμα, ο διοικητής Μάξιμος διέταξε τους μονομάχους να κατακόψουν τους τρεις αθλητές του Χριστού στη μέση του αμφιθεάτρου. Όταν έπεσε το σκοτάδι, θεία παρεμβάση οι ευλαβείς χριστιανοί κατόρθωσαν να ξεγελάσουν τους φρουρούς, πήραν τα Άγια Λείψανα των τριών μαρτύρων και τα ενταφίασαν σε ένα σπήλαιο στο βουνό.

γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα μαρτύρησε επίσης την Κιλικία για την πίστη του Χριστού κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Την κατήγγειλαν ως χριστιανή και παραστάθηκε ενώπιον του Λυσία, διοικητού της Αναζάρβου. Αφού τη μαστίγωσαν με βούνευρα, οι δήμοι έβαλαν πειρακτωμένα σίδερα στα πέλματα των ποδιών της. Μετά της έσπασαν με ρόπαλα τις αρθρώσεις και την έριξαν στη φυλακή, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο.

Η Αγία Μάρτης Αναστασία η Παρθένος ξύφητε λιούτε. Η Αγία Αναστασία έζησε επί Δεκίου και Βαλεριανού περί το 250. Καταγόταν από τη Ρώμη και ήδη από νεαρά ηλικία ζούσε βίο κοινοβιακό μαζί με τέσσερις άλλες Παρθένους υπό την καθοδήγηση μιας εξ αυτών, της Σοφίας. Η νεαρά κόρη κατηγορήθηκε ενώπιον του διοικητού πρόβου ότι δημοσίως καταφρόνησε τους θεούς και προέτρεπε όλους όσους συναντούσε να εγκαταλείψουν τη λατρεία των ειδώλων και να συνταχθούν με την Εκκλησία. Ενώπιον του δικαστηρίου με παρησία ομολόγησε το όνομα του Χριστού και έμεινε παντελώς αδιάφορη στις απειλές και στις κολακίες. Αφού πρώτα την κτύπησαν βίαια στο πρόσωπο, την άπλωσαν γυμνή πάνω σε αναμένα κάρφωνα και μετά έχισαν πάνω στο μολοπισμένο της σώμα ένα μείγμα από πίσα, λάδι και θιάφι. Κατόπιν, οι βασανιστές της την κρέμασαν από ένα ικρίωμα. Της απέκοψαν τους μαστούς. Έβγαλαν τα νύχια των χεριών και των ποδιών της και της έκοψαν τη γλώσσα. Έχοντας τέλος εξαντλήσει ό,τι βασανιστήριο μπορούσε να επινοήσει η διεστραμμένη τους διάνοια, της απέκοψαν την κεφαλή και η Αγία απήλθε για να συναντήσει τον επουράνιο νυμφίο.

Όχι οι μάρτυρες Ιουβεντίνος και Μάξιμος ξυφιτελιούνται. Ο Άγιος Ιουβεντίνος και ο Άγιος Μάξιμος υπηρετούσαν ως ασπιδοφόροι οπλίτες στο πεζικό επί βασιλείας Ιουλιανού του Παραβάτου 360-363. Ο Αυτοκράτορας, ο οποίος είχε αποφασίσει να επιβάλλει εκ νέου στους υπηκόους του τη λατρεία των ειδώλων, ενεργούσε εκείνη την εποχή με πολύ προσοχή, επειδή φοβόταν ότι αν άρχιζε έναν φανερό και καθολικό διωγμό των χριστιανών, θα προσέφερε στην Εκκλησία την ευκαιρία να καλοπιστεί εκ νέου με το αίμα μαρτύρων. Ως εκ τούτου, του αρκούσε απλώς να απαγορεύει στους χριστιανούς βιοτέχνες να τηρούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα και να γεμίζει τις αγορές με ειδωλόθητα κρέατα. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, όπου ήταν καλεσμένοι, οι δύο Άγιοι διαμαρτυρήθηκαν με τόλμη ενώπιον όλων των παρευρισκομένων κατά των μέτρων του Αυτοκράτορος και αποκάλυψαν ότι πραγματικός τους στόχος ήταν η ολοκληρωτική εξάλληψη των χριστιανών. Αμέσως τους κατήγγειλαν και παραστάθηκαν ενώπιον του Ιουλιανού. Άφοβα κατήγγειλαν την αποστασία του, υπενθυμίζοντας τις επίσημες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Άγιος Κωνσταντίνος Ωμέγας υπέρ των χριστιανών. Εξωφρενών ο Ιουλιανός τους αφαίρεσε όλες τις διακρίσεις, κατέσχεσε τις περιουσίες τους και διέταξε να τους ρίξουν στη φυλακή. Μαθαίνοντας το θάρρος που επέδειξαν στην ομολογία της πίστεως, πολλοί πιστοί έτρεξαν να τους επισκεφθούν για να τους συμβουλευθούν και να διδαχθούν, σε βαθμό που πολύ γρήγορα η φυλακή έμοιαζε με ναό. Αφού προσπάθησε πολλές φορές, δίχως επιτυχία, να τους φέρει με το μέρος του, ο Αυτοκράτορας διέταξε να τους βγάλουν από το κελί κρυφά κατά τη διάρκεια της νύχτας, να τους κατεβάσουν σε έναν λάκκο και εκεί να τους αποκεφαλίσουν. Τα Άγια λείψανά τους τα βρήκαν κατόπιν οι πιστοί και τα ενταφίασαν με τιμή.

του Ευγνώμονος Ληστού. Όταν τη Μεγάλη Παρασκευή εσταυρώθη ο Χριστός στον Γολγοθά, σταυρώθηκαν μαζί του δύο ληστές, ώστε να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου ότι ο Μεσσίας εν της ανόμης ελογίσθη. Τους σταύρωσαν εκ δεξιών και εξ αριστερών. Την ώρα που ήταν στο σταυρό, ο ένας των ληστών, του οποίου την καρδιά είχαν εκτραχύνει οι αμαρτίες, λιδόρισε τον Κύριο λέγοντας: «Ίση ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Ο άλλος όμως ληστής μετάνιωσε, ένιωσε συμπόνια βλέποντας τον δίκαιο καταδικασμένο και επιτίμησε τον συσταυρωμένο του αυστηρά: «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι και ημείς μεν δικαίως, άξια γαρών επράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Και στρεφόμενος προς τον Χριστό πρόσθεσε: «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθες εν τη βασιλεία σου». Στράφηκε τότε ο Κύριος προς αυτόν και είπε: «Αμήν, λέγωση, σήμερον με τιμού έσυ εν το παραδείσο». Ο ευγνώμων ληστής ήταν λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος που βρήκε σωτηρία και λύτρωση δια του σωτηρίου πάθους. Δεν του χρειάστηκαν χρόνια άσκησης, δάκρυα και προσευχές, μόνον η ειλικρινής του μετάνοια και η ομολογία της θεότητος του Χριστού, τη στιγμή της έσχατης ταπεινώσεώς του, ήταν αρκετή για να του παράσχει την απόλαυση των αιωνίων αγαθών.

0: Αμβροσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου. Η λειτουργική μνήμη του, την οποία καθιέρωσε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μετατίθεται από τις 12 Μαρτίου στις 12 Οκτωβρίου, επειδή πίπτει πάντα εντός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήταν από την Παφλαγωνία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεόφανο φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση, τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Με την επιμονή του θείου του, ο οποίος ήταν ισχυρός στην αυτοκρατορική αυλή, μπήκε και αυτός στην αυλή. Όταν όμως πέθανε ο θείος του, άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του Στουδίου. Δεν τον δέχθηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αργότερα όμως τον δέχθηκαν. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του Σημεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και στην πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν τον Σημεών στη μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου πήρε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλλει τους μοναστικούς κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παραιτήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομιδία Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σημεών και η περιπέτεια αυτή του κόστισε 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία κατά το 1020. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για τη θεολογική του δεινότητα ονομάστηκε νέος θεολόγος. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 12 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Σαν σήμερα το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος πατά για πρώτη φορά το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος και συγκεκριμένα στις Μπαχάμες, πιστεύοντας ότι έφτασε στις Ινδίες. Η περιπέτεια των εξερευνήσεων μόλις αρχίζει.
1: Το 1830 γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας τραπεζίτης, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης.
0: Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
1: Το 1944 λαμβάνει χώρα η επίσημη λήξη της κατοχικής περίοδου με την εκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από τα γερμανικά στρατεύματα. Την ιστορική αυτή ημέρα, ο αθηναϊκός λαός παρακολουθεί την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί με τον κατοχικό δήμαρχο στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τον χώρο της πλατείας Συντάγματος, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεσπούν σε αλλαγμούς χαράς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή της απελευθέρωσης που περίμεναν να έλθει 3,5 ολόκληρα χρόνια.
0: Σαν σήμερα το 1979 το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Άγγλο Γκόνφρεϊ Χόισφιλντ και τον Αμερικανό Μακλίοντ Κόρμακ για την ανακάλυψη της αξονικής τομογραφίας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Σήμερα μιλάμε για αγάπη, έρωτα, σεξ. Και όλα αυτά είναι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εύκολα τι λένε οι άνθρωποι, ξενέρωσαν, ξενερώνουν. Γιατί είναι πολύ επιφάνεια ο τρόπος που βιώνεται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σε αυτά οι άνθρωποι, και εξηγείται, έτσι μας έχει εκπαιδεύσει η εποχή μας, μπαίνουν χωρίς καρδιά. Χωρίς καρδιά, χωρίς δόσιμο, έτσι χρησιμοθυρικά. Να αρπάξω κάτι, να γευτώ κάτι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λέμαργος πολύ, που του αρέσουν οι γεύσεις, οι αναλλαγές των γεύσεων, και τι κάνει, τσιμπάει λίγο σοκολάτα, τσιμπάει λίγο κοτόπουλο, τσιμπάει λίγο μπιφτεκάκι, τσιμπάει λίγο αυτό, και όλο το υπόλοιπο τραπέζι το πετάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει, να χορτάσει, να δοκιμάσει και τούτο και εκείνο και τάλλο και τάλλο. Και με όλο αυτό τον ωριμαγδό των πληροφοριών, με όλη αυτή την υπερβολική εκπαίδευση που έχουμε στο να πλοηγούμεθα δεξιά και αριστερά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα της εποχής, μας οδηγεί σε αυτή την διαρκή έτσι γευσιγνωσία, θα λέγαμε, που μας οδηγεί στα μεγαλύτερα πάθη και να τα ζούμε και χωρίς καρδιά αυτά, χωρίς δόσιμο ιδιαίτερο. Επιφανειακά. Και μπαίνουμε και στην εκκλησία κάποια στιγμή, με όποια μετάνοια έχει ο καθένας, και πάλι τσιμπολογάμε. Τσιμπολογάμε. Γιατί μάθαμε στα ριχά. Και τι κάνουμε, δεν θα ανοίξω ποτέ να διαβάσω τον Άγιο Σιλωανό, αλλά θα πάρω 2-3 τσιτάτα που ανέβασε ο Παπαγιώργης, που ανέβασε η ΕΟΝ, που ανέβασαν έτσι 5 ομάδες στο ίντερνετ. Θα διαβάσω 2 φράσεις, εντάξει, πήρα Σιλωανό σήμερα. Θα αποφύγω πραγματικά με τα δελιγμίας να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, αλλά θα πάρω έτσι κάτι που άκουσα σε μια ομιλία, ένα πασπάλισμα γύρω-γύρω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Δεν καλλιεργούμε ψυχικά. Θα κάνω ολίγη εγκράτεια, τόσο όσο. Έρχονται τα παιδιά καμιά φορά στην εξομολόγηση, λέει λίγο ξεφύγαμε, δεν ολοκληρώσαμε. Τώρα από το ξεφύγαμε μέχρι το δεν ολοκληρώσαμε μια τεράστια απόσταση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εκεί μέσα τι γίνεται. Και δείχνει την διάθεση έτσι να τσιμπολογήσουμε λίγο-λίγο δεξιά-αριστερά και να μην γευτούμε και τίποτε στο τέλος. Και να φύγουμε πάλι κενοί. Δεν κάνω και τίποτε αυτά, τα καθημερινά, ξέρετε, λίγη κατάκριση, λίγο κακιούλες, όλα είναι λίγο και με υποκοριστικό. Και αυτό τι δείχνει, μια ψυχή που πετάει έτσι γύρω-γύρω, σαν την πεταλουδίτσα, πολύ εύθραυστη, σαν την πεταλουδίτσα που άμα της πιάσει τα φτερά, μένει η σκόνη στα χέρια σου και δεν μπορεί να πετάξει, που δεν μπορεί να τριγύσει ουσιαστικά, δεν είναι μέλισσα. Η μέλισσα τι κάνει, βρίσκει το λουλούδι και βουτάει. Τριγάει να πάρει όσο γύρι περισσότερη μπορεί. Κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας και χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες γιατί μένουμε στην επιφάνεια. Αγαπάμε την κοπέλα μας, τα γόρια, τα κορίτσια, το παλικάρι τους. Πώς το αγαπάμε? Με ημερομηνία λήξης και υπό όρους. Υπό όρους. Θα δώσω, θα πάρω. Θα του μιλάω γλυκά, θα μου μιλάει γλυκά. Θα έχω τα λεφτά μου, αν σμίξουμε και παντρευτούμε, θα έχει τα λεφτά του. Εκείνο, τα άλλα, αυτά, μια διαρκής διαπραγμάτευση, ποιο εγώ θα υπερισχύσει. Κατά τα άλλα αγαπάω. Τι σώη αγάπη είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε, γιατί φανταστείτε ότι από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Από τους θρησκευτικούς, άστε τους πολιτικούς, άστε τα σύμφωνα συμβίωσης και τα άτυπα, έτσι, τις άτυπες συμβιώσεις που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπαίνει κανείς
στη διαδικασία να χρεωθεί τον άλλον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τέλειο ή μια τέλεια, να το βάλουμε δίπλα μας για να περάσουμε ζωή χαρισάμενη. Έτσι. Όχι, δεν παντρεύεσαι ούτε τον τέλειο ούτε την τέλεια. Παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που για χάρη του είσαι έτοιμος ή έτοιμη να σηκώσει σταυρό. Να σηκώσει τις ιδιοτροπίες του. Να σηκώσει την πιθανή αλλαγή του την αυριανή προς το χειρότερο. Όλοι πάμε με το σκεπτικό θα τον αλλάξω, θα την αλλάξω. Θα τους βελτιώσω. Σιγά βρε βελτιωμένε, θα τους βελτιώσεις. Και τρώμε τα μούτρα μας, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά. Θέλουμε να πλατσουρίζουμε στα ρηχά, σαν τα μικρά τα παιδιά που κολυμπάνε στη θάλασσα, αλλά δεν κολυμπάνε, πάνε έξω έξω, τους φοράνε και τα μπρατσάκια, βάζουν και βατραχοπέδιλα, βάζουν και γυαλιά, λες και είναι έτοιμοι να κάνουν την κατάδυση και κάνουν πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς στα νερά. Αυτό κάνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα στη ζωή ουσιαστικά. Και εν προκειμένου στην πνευματική ζωή. Τώρα πια ούτε στην άλλη τη ζωή. Την κοσμική, την αμαρτωλή δεν μπαίνουμε. Πάλι έτσι, σε αυτόν τον τρόπο. Μας μάθαν σε αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι βολεύει να είμαστε. Ούτε Άγιος γίνεσαι, ούτε και πολύ πολύ κολλασμένος για να αισθανθείς τη μετάνοια και να πεις Θεέ μου συγχώρα με, σώσε με. Γιατί να με σώσεις, μια χαρά είμαι. Κατά βάθος μέσα μας έτσι αισθανόμαστε. Και εύκολα χωρίζουμε, εύκολα σταματάμε να αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι φίλοι τους φίλους. Δεν υπάρχει κάτι. Μια φορά είπε ένας γιατρός έναν μελό νυμφό, θα παντρευότανε, ότι θα πεθάνει σε 2 χρόνια από μια ξαφνική ασθένεια. Και μόλις το έμαθε η νύφη, ας πούμε, στενοχωρήθηκε η μέλουσα νύφη και... Της λέει ο πατέρας της, παιδί μου αυτόν αγαπάς, κάτσε κοντά του 2 χρόνια, αλλά μην παντρευτείς, λέει, θα πεθάνει. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε, θα τον πάρω και ας γίνω χείρα του. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη που μένει. Αγάπη που δεν πάει για να πάρει, αλλά πάει για να δώσει. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βάθος στα συναισθήματά του, που δεν εξαρτά την αγάπη του για τους άλλους, για το Θεό, από το πώς του τα έφερε σήμερα ή αύριο ο Θεός ή πώς του συμπεριφέρθηκε ο άλλος, να μην προχωρήσει και να αγιάσει. Ο Σιλουανός λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός, έφτασε στο σημείο να έχει θεοπτία, αλλά έζησε και την πλήρη εγκατάλειψη της χάριτος. Να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Να αισθάνεται ένα κουφάρι, άδειος. Να μην βγαίνει ούτε η προσευχή ούτε τίποτε στον αγώνα του. Και ήταν εκεί. Προσπαθούσε. Τα έβαλε με το Θεό. Αλλά σαν παιδί, όχι σαν ξένος, ήταν στα πόδια του Χριστού. Και του λέει Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος. Και τότε του ήρθε διπλή η χάρη. Γιατί ο Θεός ήταν εκεί. Και ήταν και ο Σιλουανός εκεί. Εμείς είμαστε εκεί. Θέλουμε να σκάψουμε, να μπούμε πιο μέσα ή θέλουμε να κινούμαστε έτσι τα ριχά διαρκώς. Και δεν διαβάζω αρκετά και δεν προσεύχομαι και πολύ και δεν θυσιάζω και πολύ. Θα το πω, συγχωρέστε με. Και το λέω σε εσάς που βοηθάτε στα πάντα και δίνετε και είμαστε υποχρεωμένοι. Ό,τι έργο γίνεται εδώ στην Ενωρία και παντού γίνεται με τη δική σας συνδρομή. Είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να πει ότι αγαπώ όταν έχει 100 που λέει ο λόγος? Βάλτε εσείς ποια μονάδα θέλετε, εκατομμύρια, χιλιάδες, ευρώ, δεν ξέρω τι, και από αυτά δίνει το ένα. Ούτε το μέτρο των Φαρισαίων δεν πιάνουμε. Δίναν τη δεκάτη, το 10%. Ποιος το κάνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα πάλι στα χρήματα το πάτε? Πάλι στο τι δίνω, ξέρετε, η πράξη είναι αυτή που δείχνει και τι έχω στην καρδιά μου. Που δείχνει ότι εν τέλει σε όλα θέλω να μ' απέξω. Δεν μπαίνω στα δύσκολα. Και ας φωνάζει η πολύ ωραία τραγουδίστριά μας, η Χαρούλα, η Αλεξίου, σε ένα τραγουδάκι. Εδώ σε θέλω, στα δύσκολα μπες, να δεις πώς αγιάζουν
του κόσμου οι πληγές. Βλέπετε ωραία πράγματα που αφήνει ο Θεός στα χείλη καλλιτεχνών, φιλοσόφων, διανοητών να φωλιάσουν και να βγούνε. Μπορεί και η ίδια να μην κατάλαβε πολύ καλά καλά τι είπε. Μπορεί και να το ξέρει, δεν ξέρω. Δεν το μίλησα μαζί της. Αλλά βλέπετε τι ωραίο. Στα δύσκολα μπες. Ποιος θέλει να μπει από εμάς στα δύσκολα? Ο Σιλωανός μπήκε στα δύσκολα. Γύρισε το διακόπτη. Ξέρετε τι είναι? Να μπεις από αυτούς που και πίνουν και γλεντάνε και μπορείς να ξεφαντώσεις με όλο το κοσμικό έτσι υπόβαθρο που αυτό συνεπάγεται και να γυρίσει το διακόπτη κρακ στην άλλη μεριά. Πλήρης αποχή από όλα αυτά και δόσιμο μόνο στο Θεό. Και λέμε ο Άγιος Ιλανός βοήθειά μας, μωρέ βοήθειά μας, αλλά πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Με ο λίγον από τούτο και ο λίγον από τάλο και ο λίγο από εκείνο. Και σήμερα βομβαρδίζουνε εκεί κάτω στο Λίβανο και εμείς οι ολίγων φιλάνθρωποι ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Και μου στείλανε βιντεάκια παιδιά που είχαν έρθει από τη σχολή του Μπαλαμάντ εδώ πέρα και μας ψάλανε και ένας κιόλας τελευταία που είχε έρθει εδώ και έψαλε μια Κυριακή, ο Ηλίας, δίπλα στα σπίτια τους να πέφτουνε βόμβες. Και τη νύχτα και τη μέρα να οδηγούν το αυτοκίνητο και να σκάει μπόμπα μπροστά και να μην προχωράνε εκεί, να πρέπει να στρίψουνε. Αλλά εμείς ο λίγων αδελφοί, ούτε θα προσευχηθούμε, ούτε θα διαμαρτυρηθούμε, ούτε θα μας καεί καρφάκι. Έχουμε πάει 10 φορές, 12, δεν ξέρω πόσο έχουμε πάει, στα Ιεροσόλυμα, προσκύνημα. Και τώρα εκεί οι πατέρες και οι αδελφές, οι μητέρες, οι μοναχές που είναι κάτω στα προσκυνήματα, δεν πάει ψυχή. Και όχι μόνο αυτό, σε λίγο έχουν και πρόβλημα διαβίωσης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε χωράφια να εκμεταλλευτούν, ούτε εκθέσεις να πάει πλήθος προσκυνητών να πάρουν τίποτε. Ό,τι ήταν, από τους προσκυνητές ζούσανε. Δεν ξέρω, πέρασε κανείς από το μυαλό πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αποκλεισμένοι μες στον πόλεμο. Σκεφτόμαστε εκεί πάνω στην Ουκρανία τους ανθρώπους. Και τους μεν και τους δε. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Και πόσο έχουμε κάνει προσευχή για αυτούς. Αυτά είναι δύσκολα. Μας τα δύσκολα αγιάζεις. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε παρεΐτσα. Ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα. Μετά τι θα κάνουμε? Ξέρετε, η επιτυχία δεν είναι να γεμίσουμε τον Άγιο Νικόλαο με κόσμο στην ομιλία. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Χαίρομαι. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Ούτε καν να γεμίσουμε views τις ομιλίες στο ίντερνετ. Η επιτυχία είναι όλη αυτή, ο καθένας να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στη ζωή του. Να αφήσουμε αυτή τη ρηχότητα, την πιο αβάσταχτη ρηχότητα που κυριαρχεί στην εποχή μας και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Να μην κολλήσω στα πάθη μου, στα λάθη μου, στις βλακίες μου και γυρνάω γύρω από αυτές τις βλακίες διαρκώς. Αλλά να γυρίσω γύρω από τα ένθια πάθη που μπορώ να αποκτήσω. Την πορνεία μου να την κάνω αγάπη. Αγάπη για όλους. Αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Τις εξαρτήσεις μου που είμαι δεμένος με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, να την κάνω ελευθερία κατά Θεόν. Να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί θα εξαρτηθώ από εκείνον. Δεν θέλω άλλη εξάρτηση. Θέλω μόνο το Θεό. Από εκείνον να είμαι εξαρτημένος. Εμεί δεν το προσκολάστε, αγαθόν εστί, λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. Το να είμαι κολλημένος, λέει, με σένα, είναι καλό. Πουθενά αλλού κολλημένος. Αυτό είναι εμβάθυνση. Φεύγεις από τα πλατσουρίσματα και κολυμπάς στα βαθιά γαλανά νερά, τα οποία όποιος έχει κολυμπήσει, καταλαβαίνεις ότι εκεί ευχαριστιέσαι στο μπάνιο. Όχι στα άλλα που είναι ζεστά και έξω, ας πούμε, γιατί εκεί είναι σαν να είσαι, πώς το λένε, σε θερμενόμενη πισίνα. Προκάτ καταστάσεις. Στα βαθιά νερά είναι ωραία. Και εκεί πάνε και τα ζωντανά ψάρια. Τα ωραία, τα καλά ψάρια. Το κάνουμε. Γύρω μας γίνεται χαμός. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Περνάνε ό,τι περνάνε όλα τα νομοσχέδια και θα πέρασουν κι άλλα τόσα. Και τούτοι και όποιοι ανέβουνε. Και όποιοι ανέβηκαν στο παρελθόν. Και εμείς είμαστε, επιτρέψτε μου, σε μία μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα, εμείς οι Ορθόδοξοι.
μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Γιατί δεν μπορεί ο ορθόδοξος να είναι στον κόσμο του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη και να μην του καίγεται καρφάκι για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και να θέλει ουσιαστικά μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και να μην θέλει να σπάσει αυγά σε κανένα επίπεδο. Να μην θέλει να του ξεφύγει μισή κουβέντα που να φεύγει από τα πολιτικώς ορθά και από αυτά που θέλουν οι πολλοί, μην τυχόν και γίνει δυσάρεστο σε κάποιους. Ποιο Ευαγγέλιο έχει διαβάσει αυτός ο χριστιανός ορθόδοξος? Από ποιον Χριστό κοινωνάει? Από τον Χριστό που δεν έσπασε αυγά? Μα ο Χριστός ήρθε και ήταν ένα σκάνδαλο για όλους. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Συγχωρούσε αυτούς που δεν συγχωρούσε κανένας και πελεκούσε εκείνους που κανένας δεν τόλμαγε να αγγίξει. Αυτός ήταν ο Χριστός μας. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε, ω, αυτός εκεί. Και τους άλλους που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, τι κάνουμε? Χεράκι, λέει, που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, τη λέει, φίλησέ το, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Και πάμε πρίμα και ζούμε ευχάριστα. Σε μία αφάνταστη, αβάσταχτη ρηχότητα συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, δεν ποθούμε τίποτε ουσιαστικά. Τίποτε δεν ποθούμε ουσιαστικά. Σκοτώνουμε τον καιρό μας, ζούμε ενδυνάμει μια μαζική κατάθλιψη. Ξέρετε, τα σημάδια της καταθλίψεως είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει και δεν προσέχει τίποτε τον εαυτό του. Δεν ξυρίζεται, δεν πλένεται, δεν ντύνεται σωστά, φοράει βρώμικα ρούχα, δεν στρώνει το κρεβάτι του. Εκεί που τρώει, εκεί κοιμάται, τα ψίχουλα είναι στο κρεβάτι, δεν τον νοιάζει τίποτε, ξαπλώνει και ας τον πειράζουν τα ψίχουλα. Όλα τον πειράζουν, αλλά και δεν κάνει τίποτε να αλλάξει τίποτε. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Εντάξει, το ότι είμαστε πλημμένοι και ντυμένοι ακόμη δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί πού κινείται η καρδιά μας, πού κινείται η ψυχή μας, τι σχέση έχουμε με αυτόν τον Άγιο Σιλανό, πραγματικά? Πολλές φορές μέσα μου ελέγχομαι κι εγώ και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, πού πάμε? Πού πάμε? Δεν παίρνουμε χαμπάρι τι μας γίνεται. Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα ριχά. Φοβόμαστε. Μην τυχόν και πνιγούμε. Και ξεχνάμε ότι ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο τον κάλεσε να περπατήσει στα κύματα. Και όταν ολιγοπίστησε, του πιωσε το χέρι, γιατί είπε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, και κατευθείαν του πιάσε το χέρι και τον έσωσε ο Χριστός. Δεν τον άφησε να πνιγεί, αλλά του είπε κιόλας, βρε ολιγόπιστε, τι λέει, ιστή εδίστασας. Γιατί δίστασες, εδώ δεν ήμουνα δίπλα σου, εγώ δεν σε αγαπάω, θα σε άφηνα να πνιγείς? Και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Βλέπουμε τα κύματα μεγάλα, βλέπουμε τον άνεμο να λισομανάει δεξιά-αριστερά και νομίζουμε ότι θα πνιγούμε αν πάμε λίγο πιο βαθιά. Όχι απλώς πιο βαθιά. Βουτήξτε. Βουτήξτε βαθιά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Αναζητήστε τη. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπως θα τρέχατε, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, επειδή τώρα θέλω να αμαρτήσω, εκτός αν δεν έχουμε πάνω ούτε αυτή τη δύναμη πια, έτσι και πιο πολύ να τρέξουμε να πάμε προς τον Χριστό. Να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ, ακούς από εδώ. Δεν μπορώ, ακούς από εκεί. Δεν μπορώ από εκεί πέρα. Δεν μπορώ από εδώ πέρα. Δεν μπορώ, όλοι ένα δεν μπορώ. Ξέρετε, θα φωνάξουν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και θα έρθει η Γραφή, η Αγία Γραφή, να μας το επιβεβαιώσει. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει, πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Δεν λέει δεν μπορώ. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με το Χριστό που με δυναμώνει.
Έχουμε τρόπο να μπορούμε τα πάντα. Γιατί λέμε δεν μπορώ? Γιατί βολεύει. Να μην πονέσω, να μην κοπιάσω, να μην κάνω τούτα, να μην κάνω τ' άλλο, δεν μπορώ. Κάτσε με το δεν μπορώ. Κλαίγε τη μοίρα σου και μετά βάλτα και με το Θεό που είναι άδικος και δεν σε βοηθά και δεν σου δίνει το πάτημα να πας λίγο παραπέρα και σε αφήνει στάσιμο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, μας σέβεται. Και σέβεται την ελευθερία μας. Και άμα θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θα μας αφήσει στάσιμους. Αλλά μας έχει προκαλέσει κιόλας. Τι σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλτο και πέτατο. Καλύτερα με ένα μάτι, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να είσαι στην κόλαση. Το χέρι σου κόψτο. Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα να πει στο Θεό ότι δεν μπορώ? Είμαι εδώ, σε βοηθάω. Σου έχω βάλει και στόχο. Σου έχω πει ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί έτσι θα θεραπευτείς. Γιατί έτσι θα μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά και θα ζήσεις τη γνησιότητα της ζωής. Θα ζήσεις τη σχέση με τον Χριστό. Θα ζήσεις αυτά που ζήσαν οι Άγιοι και που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί παίρνανε από τον Χριστό. Ζούσανε με τον Χριστό. Αντλούσαν μέλη από τον Χριστό. Δεν ήταν πεταλουδίτσες έτσι τραλαλά τραλαλά σαν και εμάς. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Ρουφούσαν τον Χριστό. Πώς θα ρουφήξουμε άμα δεν κάνουμε μια κίνηση δυνατή? Να εισχωρήσουμε στον Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Εκκλησίας και να ζήσουμε αυτά που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Σιλουανός και αυτός, όπως και άλλοι Άγιοι κατά καιρούς, μας προκαλεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί δεν ήταν ένα καλό παιδί, ρε παιδιά. Μάλλον ήταν πολύ καλό παιδί. Αλλά ούτε αυτός δεν το ξέρε. Ούτε αυτός δεν το ξέρε. Αν δεν είχε γυρίσει προς τον Χριστό, μπορεί να είχε πάει με όλες τις κοπέλες του χωριού. Δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει. Μπορεί να είχε σκοτώσει και κανένα δυο, γιατί ήταν και θυμώδης. Είδατε, το αλλού του έδωσε μία, τον άφησε σέκο και νόμιζε ότι πέθανε. Αλλά γύρισε προς τον Χριστό. Σου λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Κάτι ψάχνω, κάτι, δεν παίρνω τίποτε. Όλο σε μπελάδες μπλέκω. Πάμε προς τον Χριστό. Και τον έζησε τον Χριστό. Και εμείς που τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά, που ξέρουμε πιο πολλά από όσα ήξερε ο ίδιος ο Άγιος Σιλουανός για τους Αγίους, γιατί μην νομίζετε ότι εκεί στα χωριά της Ρωσίας είχε πρόσβαση σε πολλά βιβλία. Να κάτσει να διαβάσει, να δει τι κάνανε οι Άγιοι, να έχει και κήρυκες να του λένε ο ένας ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης, χίλια δυο, να ακούει όχι τους παπάδες μοναχά της ενορίας του, της Μητροπόλεως του, αλλά να ακούει και στην Κύπρο και στη Ρωσία και στην Αμερική και όποιος λέει μια κουβέντα να μπορεί να την ακούσει. Δεν ήξερε τόσα όσα ξέρουμε εμείς, αλλά ήξερε ότι αυτό που ζει δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ρηχό, πολύ junk food και ήθελε γνήσια τροφή. Ήθελε κάτι ωραιότερο, κάτι πιο βαθύ και το βρήκε. Αυτός το βρήκε και εμείς δικαιόμαστε να μην το βρούμε? Θα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και όχι μόνο, γιατί θα έλεγε κάποιος, θα ακούμε και αυτό καμιά φορά, εντάξει δεν πειράζω κανέναν, τον εαυτό μου πειράζω. Όχι αγαπητέ μου, όσο εσύ δεν προκόβεις πνευματικά από αυτή την έλλειψη της διάθεσης να αγωνιστείς, βλάπτεις και τους αδελφούς σου γύρω σου. Και τους πιο κοντινούς και τους πιο μακρινούς. Γιατί η δική σου ραθυμία, η δική σου εμπάθεια, η δική σου δειλία, η δική σου αμαρτωλότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και οφείλεις να γιάσεις και για τον Χριστό και για σένα και για αυτούς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι κύτταρα του ενός σώματος. Και έχει κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Είναι δυνατόν λίγο το νυχάκι αν πονέσει, πονάς ολόκληρος. Καμιά φορά αυτός ο μικρός ο πόνος σε χτυπάει μέχρι τον εγκέφαλο. Τον αισθάνεσαι σε όλο στο κορμί. Και η δική μου αμαρτωλότητα από την τεμπελιά μου, από την έλλειψη διάθεσης να ρουφήξω το Χριστό, να ζήσω με το Χριστό, δεν έχει συνέπειες στους άλλους, νομίζετε? Γιατί λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στον πρίγκιπα το Μοτοβίλοφ, απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
Και χιλιάδες γύρω σου θα αποκτήσουν ειρήνη, λέει. Θα ειρηνεύσουν. Γιατί το λέει? Ξέρετε που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ? Για κάμποσες μέρες, χίλιες, δεν ξέρω, σε ένα βράχο έξω στο σιβηρικό χειμώνα, μες στο δάσος. Και πήγαιναν από όλη τη Ρωσία, ακούγανε γι' αυτόν. Δεν το ξέραν, αλλά πήγαιναν πριν από τα νέα, πήγαιναν οι προσευχές του, πήγαινε η αρετή του, η αγιότητά του. Και όποιος πήγαινε ειρήνευε. Το ίδιο συνέβαινε και με τους συγχρόνους Αγίους εδώ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος αγίαζε στο Άγιο Όρος και αδέρφια μας τοξικομανείς, αδέρφια μας που τα έκανε τσούξη και οδηγούσαν το βράδυ, τη νύχτα, χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχει Παΐσιος, τους έσωζε ο Παΐσιος διαθαυμάτων σε κρίσιμες στιγμές. Μπήκε μπροστά ένας καλόγερος σε κάποιον που τρέχει σαν παλαβός, είχε πιει τα ντερά του εκεί πέρα που λέει και ο λαός, και τον σταμάτησε. Και σταμάτησε για να μην πατήσει τον καλόγερο, που δεν υπήρχε καλόγερος, θυμόταν το πρόσωπό του όμως. Και μετά λέει από δευτερόλεπτα πέρασε ένα φορτηγό, θα πέρναγε με κόκκινο δηλαδή ο Μηχανάκιας, αν δεν το σταματούσε ο Παΐσιος, και θα τον επέρναγε το φορτηγό, θα το σκότωνε. Και έψαχνε να βρει ποιος ήταν ο καλόγερος που φανερώθηκε και δεν φανερώθηκε, εξαφανίστηκε μετά. Και μετά από χρόνια άκουσε για έναν Παΐσιο, ούτε τον είχε δει, και μετά από καιρό είδε και μια φωτογραφία και λέει, καλέ, αυτός ήταν ο μοναχός που είδα μπροστά μου, λέει, και με σταμάτησε. Τι είχε πάει νωρίτερα? Δεν είχε συνειδητή γνώση να ξέρει ποιος είναι ο Παΐσιος, τι κάνει, αν είναι Άγιος, αν δεν είναι? Δεν είχε ωφεληθεί από το παράδειγμά του, ωφελήθηκε από την ύπαρξή του και μόνο. Γι' αυτό και έχουμε χρέος να πάμε λίγο βαθύτερα. Έχουμε χρέος απέναντι και σε εμάς, απέναντι και στο Θεό, μην τον απογοητεύουμε διαρκώς, αλλά και απέναντι στους αδελφούς μας. Και να ξεπερνάμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την τάση μας να θέλουμε κάτι να γυαλίζει και τίποτε παραπάνω. Όχι χρυσάφια τόφιο, αλλά κάτι έτσι από αυτά τα γυαλάκια που δίνανε κάτω οι δυτικοί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι, οι αποικιοκράτες, για να τους πάρουν διαμάντια και χρυσάφια, τους δίνανε κάτι γυαλάκια. Βλέπαν αυτή τη φάτσα τους στο γυαλάκι, άλλοι, αυτό σπουδαίο πράγμα. Και τους έπαιρνε τα ακριβά ο αποικιοκράτης της Δύσης για να τους δώσει γυαλάκια. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μας δίνει κάτι να γυαλίζει, κάτι πολύ ρηχό, κάτι πολύ φτηνό, κάτι που έχει όχι ημερομηνία λήξεως, λεπτά στα οποία λήγουν τα πράγματα αυτά, για να μας πάρει την ψυχή μας, να μας πάρει τη δύναμη της ψυχής, που είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει να πάμε σαν πύραυλοι, σαν βολίδες στην αγκαλιά του Χριστού. Και μας θέλει ο χαζός, ο πονηρός εκεί πέρα, να μας δουλεύει με αυτά. Και εμένα που σας τα λέω και όλους μας, δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάθε μέρα αυτό τον αγώνα. Όχι άλλη ρηχότητα. Σκοτώνει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας πουθενά παρά μόνο προς τον Χριστό. Και μη μου πείτε ότι δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Όχι, όχι. Και τη δουλειά σου να κάνεις καλά. Επειδή πιστεύεις στον Χριστό, αυτό είναι αρετή. Να είσαι καλός σκουπιδιάρης. Επειδή είσαι χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι πλημελής και να αφήνεις τα μισά σκουπίδια στο δρόμο, αυτό είναι αρετή. Γιατί κάνεις ανθρώπους γύρω σου να δοξάζουν το Θεό. Θα αναρωτηθούν γιατί αυτός κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο σκουπιδιάρης, αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο παπάς, και οι άλλοι κάνουν τίποτε, όσα βλέπει πεθερά που λέμε, έτσι πάνω πάνω, έτσι, και τίποτε παραπέρα. Και θα πει, α, κάτι έχει αυτός. Τι έχει? Ωραία, έχει Χριστό. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε? Να φιλοδοξείτε να σας γνωρίζουν ότι έχετε Χριστό. Γιατί αλλιώς ρηχά πράγματα και χαρίσματα που τα ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός και ομορφιές και ξυπνάδες και χίλια δυο όλους. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει εγώ δεν έχω τίποτε, και όποιος το λέει είναι πιο εγωιστής από τους άλλους, να ξέρετε. Αυτοί που λένε δεν έχω τίποτε είναι πιο εγωιστές από τους άλλους και πολύ ζηλόφθονοι κατά βάθος, και ας μην το αναγνωρίζουν. Τους τρώει που δεν έχουν τα χαρίσματα που έχει ο άλλος και δεν μπορούν να δουν τα δικά τους.
Γιατί δεν θέλουν να έχουν σχέση. Ούτε με τους άλλους, ούτε με το Θεό. Θέλουν μόνο απλά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό παραπονιούνται. Λοιπόν, έτσι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Μπείτε στην αγάπη του Χριστού με τον τρόπο του Σιλοανού και να δείτε τι θα γίνει. Να δείτε τι θα γίνει. Έκρηξη πνευματική θα γίνει. Και θα αλλάξουν τα πάντα και μέσα μας και έξω μας, επειδή θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Όσο δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, όσο θέλουμε τα ριχά, τα πλατσουρίσματα, τότε θα πεθάνουμε από αναρρόφηση, επειδή σκοντάψαμε στην ακτή έξω και ρουφήξαμε λίγο νερό και λίγη άμμο, και όπως θα έχουμε γίνει μαλθακοί, ψόφοι, θα πεθάνουμε άδοξα. Ο χριστιανός ζει όμορφα, ζει δυνατά και πεθαίνει ένδοξα. Για την ακρίβεια κοιμάται ενδόξος και πηγαίνει από δόξα σε δόξα μετά την κοιμησή του. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι μας θέλει ο Άγιος Ουρανός, και να δώσει με τις πρεσβείες του να το πετύχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών, μελετίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πηγά, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίβου κυρίου Γρηγορίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
3: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

12 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Των Αγίων Μαρτύρων Ιουβεντίνου και Μάξιμου. Της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Του Οσίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου. Της Αγίας Μάρτυρος Μαλφέθας. Της Αγίας Μάρτυρος Ανθίας. Του Ευγνώμονος Ληστού. Του Οσίου Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού. Των Αγίων Μαρτύρων Ανδρομάχου και Διοδόρου. Του Οσίου Επικτήτου του Θαυματουργού του εν Κύπρο Ασκήσαντος. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοσεβίου του Αρσινοήτου του εν Κύπρο Ασκήσαντος. Των Οσίων Αμφιλοχίου, Ταρασίου και Μακαρίου της Γλουσίτσα Ρωσίας. Του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ριαζάν Ρωσίας.

Ο Άγιος Σιμεών. Ο Άγιος Σιμεών ήταν από την Παφλαγονία και έζησε τον 10ο αιώνα. Είχε καλή εκπαίδευση, την οποία συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Με επιμονή του θείου του μπήκε στην αυλή. Μετά τον θάνατο του θείου του, ζήτησε να μπει στην μονή του στουδίου, αλλά δεν τον δέχτηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ασχολήθηκε με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Από τα συγγράμματά του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια. Ονομάστηκε νέος θεολόγος για τη θεολογική του δυνότητα. Πέθανε σε γεροντική ηλικία.

Άγιος Επίκτητος ο Θαυματουργός. Μεγάλα θαύματα κάνει ο Θεός διαμέσου των Αγίων και δείχνει έτσι τη δύναμή του στον κόσμο, καθώς λέγει και ο ψαλμωδός: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Ο Άγιος Επίκτητος έζησε στην Κύπρο και ήταν ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που τον 12ο αιώνα ήρθαν και έζησαν στην Κύπρο. Ο Λεόντιος Μαχαίρας, ο χρονογράφος της Κύπρου, για τον Άγιο Επίκτητο χαρακτηριστικά λέγει: «Αφού προχώρησε από τόπον σε τόπον, ήρθε στην Βόρεια Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζαφάνη, που απέχει κάπου 4 μίλια από την πόλη της Κερίνιας». Ο Άγιος Επίκτητος, που δεν γνωρίζουμε από πού καταγόταν, όταν έφτασε στην Κύπρο, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έστησε το ασκηταριό του. Ο αγώνας του ήταν πολύπλευρος, εντατικός και αδιάλειπτος. Όπλα του η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη, η άσκηση. Πόθος του ήταν ένας: να νικήσει τις αδυναμίες και τα πάθη του, να γίνει ενάρετος και άγιος. Έτσι κατορθώνει να ταπεινώνει και να εξουδετερώνει τον παλαιόν άνθρωπον συν της παθήμαση και τις επιθυμίες αυτού και στη θέση του να βάζει τον νέον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το αποτέλεσμα υπήρξε άμεσο. Η Θεία Χάρη πλουσία επεσκίασε τον Όσιο Επίκτητο. Όπως η ευωδία των λουλουδιών τραβάει τις μέλισσες, έτσι η ευωδία της αρετής του Οσίου άρχισε να προσελκύει γύρω του ψυχές διψασμένες για την αλήθεια. Σε λίγο ένας ολόκληρος συνοικισμός σχηματίστηκε γύρω από την σπηλιά του Οσίου ασκητή. Στις ευγενικές αυτές ψυχές που το βράδυ, ύστερα από την κούραση της ημέρας, τον επισκέπτονταν, ο Όσιος Επίκτητος πρόσφερε τον Λόγο του Θεού με στοργή και απλότητα. Παρηγορούσε, καθοδηγούσε και ενίσχυε. Τα χρόνια περνούσαν και ο Όσιος Επίκτητος, γέροντας πια, φαινόταν πως έφτανε στο τέλος της ζωής του. Και αυτή η στιγμή ήρθε και ειρηνικά παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Τότε πλήθη λαού και από μακρινά μέρη μαζεύτηκαν και με δάκρυα και πόνο μεγάλο κίδευσαν το Άγιο Σκήνομα του Οσίου εκεί στην σπηλιά. Τιμώντας τον Άγιο Επίκτητο, οι ευσεβείς εκείνοι Κύπροι έδωσαν στον συνοικισμό τους το όνομά του. Την δε σπηλιά την μετέτρεψαν σε εκκλησία τους. Και αργότερα πάνω από τη σπηλιά έχτισαν μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν του Οσίου Επίκτητου, όπου τιμούσαν κάθε χρόνο την μνήμη του. Ο Όσιος Επίκτητος, όπως τότε που ήταν στην ζωή, έτσι και μετά την κοίμησή του δεν έπαυσε να θαυματουργεί. Από τα αμέτρητα θαύματα του Οσίου αναφέρουμε ελάχιστα. Κάποτε σε ένα χωριό της Πάφου ζούσε ένας τυφλός νέος που μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει το φως του. Κάποια βράδια εκεί που προσευχόταν είδε σε όραμα τον Όσιο Επίκτητο και του είπε: «Παιδί μου, οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Ο Κύριος με έστειλε να σε κάμω καλά. Έλα λοιπόν στο σπίτι μου να πλύνεις το πρόσωπό σου με το νερό της πηγής που τρέχει εκεί
και αυτό που ποθείς θα το αποκτήσεις. «Να έλθω στο σπίτι σου?» ρώτησε ο νέος. «Και πού είναι, γέροντά μου, το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου με την πηγή βρίσκεται στο χωριό ανατολικά της Κερίνιας που ονομάζεται Άγιος Επίκτητος». Πράγματι, ο τυφλός νέος, οδηγούμενος από τους δικούς του, ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Επικτήτου, προσκύνησε, ένιψε το πρόσωπό του με το αγίασμα και έπειτα, σαν ανέβηκε στην εκκλησία και στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, έγινε το θαύμα. Τα μέχρι τότε τυφλά μάτια του νέου άνοιξαν. Και ο νέος, τελείως θεραπευμένος, άρχισε να κάμνει το σταυρό του και να δοξολογεί τον Θεό λέγοντας: «Αυτός ο γέροντας της εικόνας μου φανερώθηκε και με κάλεσε στο σπίτι του. Αυτός τώρα με έκανε καλά. Δόξα σοι ο Θεός». Τέλος, στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, μια ευκατάστατη γυναίκα είχε ένα παιδί παράλυτο. Πολλά χρήματα ξόδεψε σε γιατρούς, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί μεγάλωνε ακίνητο πάνω στο κρεβάτι. Οι γονείς μετανόησαν για την μέχρι τώρα ζωή τους. Εξομολογήθηκαν και από τότε άρχισαν να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν ένα σταυρό που έπρεπε να τον σηκώσουν με καρτερία και υπομονή. Κάποιο βράδυ η μητέρα, εκεί που προσευχόταν, είδε μπροστά της έναν σεβάσμιο γέροντα που της είπε: «Καημένη μητέρα, πάυσε να κλαις. Ο Άγιος Θεός είδε τα δάκρυά σου και με έστειλε να σε βοηθήσω. Πάρε το παιδί και φέρε το σπίτι μου που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Επίκτητος και τότε θα πάρεις αυτό που ποθείς». Οι πονεμένοι εκείνοι γονείς πήραν το πεντάχρονο παιδάκι τους και ήρθαν στην εκκλησία του Αγίου. Με κατάνοιξη παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος κατέβηκαν στο ιερό σπήλαιο του Οσίου. Έκαμαν παράκληση και όταν ο ιερέας σταύρωσε το παιδί με την πέτρα εκείνη που ο Όσιος είχε ως προσκέφαλο, το θαύμα έγινε και το παράλυτο παιδί σηκώθηκε και άρχισε να βαδίζει. Όντως, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Ελκυόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη.

ψαλτικά απηχήματα με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή κύριο Μιχαήλ Στρουμπάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μια εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτσι. Ένας τίτλος, μια ιστορία, με την κυρία Άννα Αθανασίου.

ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλης Τρουμπάκης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Με την πρώτη αυτή εκπομπή και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, εγκαινιάζεται ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στην ψαλτική τέχνη. Το ψαλτικό μέλος, μέλος αναγνωρίσιμο, οικείο, μέλος λατρευτικό και λειτουργικό, το τραγούδι του Θεού, η πάνη εύοσμος ψαλτική τέχνη, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρωμιοσύνης, αν όχι το χαρακτηριστικότερο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε διακρίνει την προφανή διαφοροποίηση της ορθόδοξης λατρείας από τις λατρευτικές ή θρησκευτικές πράξεις των άλλων δογμάτων και ομολογιών μέσω της μουσικής επένδυσης των ύμνων, εκτός από το διαφορετικό, υμνολογικό και λατρευτικό περιεχόμενό τους. Ο τίτλος της εκπομπής «Ψαλτικά απηχήματα», καθώς και ο υπότιτλος «Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία», θέλουν να υπομνηματίσουν το στίγμα της εμελούς μας ωριαίας επικοινωνίας στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της επικοινωνίας μας, όχι μόνο ως δέλεαρ στα ότα των ακροωμένων, αλλά και ως δέσμευση εκ μέρους μας της επιδίωξης της ίδιας αγαπητικής διάθεσης. Ευγενής φιλοδοξία μας αποτελεί η παρουσίαση εκκλησιαστικών ύμνων σε συνάρτηση με το λειτουργικό τους πλαίσιο, δηλαδή τη θέση τους μέσα στην τρέχουσα λειτουργική εορταστική περίοδο, προκειμένου να πληροφορηθούμε τα είδη και την ποικιλία της ψαλτικής παράδοσης. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο τελευταίος λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, επί της Αλώσεως, στο περίφημο θεωρητικό του περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη, μας λέγει με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Μη την νόμιζε απλήν είναι την της ψαλτικής μεταχείρισιν, αλλά ποικίλυνται και πολυσχηδή και πολύ τι διαφέρειν αλλήλων». Δηλαδή, μη νομίζεις ότι η ψαλτική τέχνη είναι απλή, αλλά ποικίλη και πολυσχηδής. Και συνεχίζει: «Άλλη γάροδος και μεταχείρισης στοιχηρού και άλλη κατανυκτικού και εταίρα κρατήματος». Δηλαδή, αλλιώς ψάλλεται το στοιχηρό, αλλιώς το κατανυκτικό τροπάριο και αλλιώς το κράτημα. Ένας από τους σκοπούς λοιπόν της εκπομπής μας είναι να κάνει πιο γνωστά όχι μόνο στους εκκλησιαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινό τον πλούτο των γενών και των ειδών της εκκλησιαστικής μελοποιίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πέρας των αιώνων, διατηρήθηκαν στη λατρεία μας με οδηγό και θεματοφύλακα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, πρωτίστως, και δευτεροβόντος το Άγιον Όρος και άλλους πόλους έλξης και καλλιέργειας της εκκλησιαστικής μουσικής. Ας ακούσουμε όμως ένα μουσικό μέλος από την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε το «Ενείτε αυτόν» από τα Πασαπνοάρια των Ένων, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τα Πασαπνοάρια των Ένων του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ το «Ενείτε Αυτόν» από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Η παρουσίαση της ψαλτικής μας παράδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι να καταστήσει γνωστό και σαφές το λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι ύμνοι ανήκουν. Οι ύμνοι, οι μελωδίες, δεν είναι εγκεφαλικές, ιδιοπρόσωπες, προσωποκεντρικές, για να μην πούμε εγωκεντρικές, δημιουργίες, αλλά εντάσσονται δημιουργικά στην υπηρεσία του λαού του Θεού, εντός της Θείας Λατρείας. Πολλοί αξιμών συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία χωρίς να γνωρίζουν το γιατί και το πώς. Ρωτάμε κάποιες φορές, παραδείγματος χάριν, για το χερουβικό και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι αυτός ο ύμνος, ούτε πότε ψάλθηκε, ούτε ποια είναι η θέση του μέσα στη λατρεία. Στην πορεία της επικοινωνίας μας λοιπόν θα αναπτύσσονται παράλληλα και διάφορα μουσικολειτουργικά θέματα. Ας ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστί, μέλος ανωνύμου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Είναι μία σύνθεση του 19ου αιώνα που συμπεριλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις περί το 1880 και έκτοτε ψάλλεται κατά κόρον στους ιερούς μας ναούς και στις ακολουθίες.

Ακούσαμε το Άξιον Εστί του Ανωνύμου, σύνθεση του 19ου αιώνα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Επειδή η ψαλτική τέχνη σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία δρούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, ένας από τους στόχους μας είναι η παρουσίαση ψαλτικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, τοπικών αλλά και πανορθόδοξης παγκοσμίου εμβελίας, μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις εδώ στο στούντιο. Μέρημνά μας αποτελεί η προβολή κυρίως των νέων ανθρώπων που υπηρετούν το αναλόγιο, διακονούν την Εκκλησία σε κόντρα των καιρών, αξιοποιώντας το τάλαντο που τους έδωσε ο Θεός. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπομπής θα γίνονται παρουσιάσεις ψαλτικών εκδηλώσεων, γεγονότων, εκδόσεων βιβλίων και δίσκων με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών μας για το ψαλτικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό γίγνεσθε του καιρού μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το 5ο Εωθηνόν, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από ζωντανή ηχογράφηση εν ώρα Θείας Λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μόλις ακούσαμε το πέμπτο Αθηνών, «Ω των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου από τον Ιωάννη Λιάκο, τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα καλλιτεχνικό, μουσικολογικό, επιστημονικό αλλά βεβαίως και εκκλησιαστικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αναφερόμαστε στο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής που πραγματοποιείται στο Ιάσιο με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κυρίου Θεοφάνους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διαβάζουμε από το site σε μετάφραση από τα αγγλικά. Το μουσικό φεστιβάλ του Ιασίου είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ αυτού του τύπου στην Ρουμανία. Για 6 μέρες η πόλη του Ιασίου θα είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Ψαλτικής, όπου μερικοί από τους πιο ονομαστούς ψάλτες θα ψάλουν σε κονσέρτα και σε ακολουθίες. Ο σκοπός αυτού του γεγονότος είναι να προβάλλει τις μοναδικές παραδόσεις της Βυζαντινής Ψαλτικής, αλλά ταυτόχρονα και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιερής μουσικής, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής και της κοσμικής μουσικής όσον αφορά το μουσικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο καλούνται ειδικοί ερευνητές και ονομαστοί ψάλτες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτοί οι ψάλτες προέρχονται από την Ελλάδα, από το Λίβανο, τη Σερβία και φυσικά τη Ρουμανία. Φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμβρίου και η θεματική του ήταν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του ησυχασμού και της ψαλμωδίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη θεματική, πώς δηλαδή σχετίζεται ο ησυχασμός με την ψαλμωδία, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε μία μικρή αναφορά στον όρο ησυχασμός. Ο όρος ησυχασμός προέρχεται από το ρήμα ησυχάζω, είμαι ήσυχος, αναπαύομαι, και το παράγωγό του ησυχία. Η ησυχία ήδη στα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα σήμαινε ένα είδος προσευχή στο Θεό με πνευματική ενδοσκόπηση. Η προσευχή πραγματοποιούνταν από τους μοναχούς και διαδόθηκε από σημαντικά μοναστικά κέντρα όπως το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ο ησυχασμός υπήρξε ένας όρος συμβατικός για να περιγράψει τη μέθοδο αυτή προσευχής των μοναχών, η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία με το Θεό μέσα από την εσωτερική ηρεμία. Ο όρος χρησιμοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι μόνο αυτήν την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, αλλά και μιαν ολόκληρη πνευματική σχολή στη Βυζαντινή κοινωνία, που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο με μιαν άμεση επικοινωνία μαζί του, όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς με την προσευχή του νου ή της καρδιάς. Η περίοδος που μας απασχολεί είναι η Ιστεροβυζαντινή περίοδος και ο Ιστεροβυζαντινός ησυχασμός άρχισε από 2 προσωπικότητες της Εκκλησίας, από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Θεόληπτο και τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Πρώτο στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και για την εκκλησιαστική μουσική. Την ίδια περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της ψαλτικής τέχνης και μάλιστα η περίοδος αυτή ονομάζεται Βυζαντινή Καλοφωνία, όπου θαυμαστά έργα της ψαλτικής τέχνης μελοποιούνται και καταγράφονται στα χειρόγραφα τις λεγόμενες παπαδικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία σταθερή και μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ησυχασμού, του τρόπου δηλαδή επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και της ψαλτικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ασκητικής παρατηρείται και ανάπτυξη της μουσικής ψαλτικής τέχνης και αυτό σχετίζεται με την πνευματικότητα και γενικότερα με την πνευματική αναγέννηση στο Ύστερο Βυζάντιο 2 αιώνες πριν από την άλωση. Οι σιχαστές πατέρες είχαν ζωτική σχέση με την ψαλμωδία στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών. Για να αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ σιχασμού και ψαλτικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και η στρογγυλή τράπεζα με θέμα ησυχασμός και ψαλμωδία και στην οποία έλαβαν μέρος σημαντικοί ερευνητές και ψάλτες, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας από το City University of London, η καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Ειρήνα Ζαμφύρα Ντανίλα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου, ο καθηγητής Αντριάν Σύρμπου από το ίδιο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργίτσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και ο μοναχός Φιλόθεος, πατήρ Φιλόθεος Μπαλάν από το μοναστήρι Πέτρου Βόντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, όπου έψαλαν 2 ονομαστές χοροδίες. Η μία από την Ελλάδα, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή και κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, και η άλλη από τη Ρουμανία, θρόνος του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιδιακόνου Μιχαήλ Μπούκα. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο του Ιασίου, όπου συμμετείχαν τα 2 παραπάνω ψαλτικά σύντολα σε μία θαυμαστή μουσική συνομιλία. Από αυτήν την εκδήλωση θα ακούσουμε ένα από τα μέλη που απέδωσε ο ψαλτικός χορός «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης», με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον στίχο εκ των Ανεξανταρίων, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Αμπελοκηπιώτου, 14ος αιώνας. Ακολουθεί το αρχαίον μέλος, πάλι εκ των Ανεξανταρίων, των αρχαίων Ανεξανταρίων, «Πάντα εν σοφία επί ίσας». Με αυτό το μέλος θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή για την ψαλτική τέχνη στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε, τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Στρουμπάκης.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική. Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες

0: Νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτίσεως υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανζού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας.
1: Πολύ ευχαρίστω. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λήθου, αλάνθαστου διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την Οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πυρ το εξώτερον, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφηξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε ηπείρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του αλαθήτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. «Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του», έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, «να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές». Ως λογική συνέπεια του αλαθήτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, Η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρεται αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός. Και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες, και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε.
0: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
1: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία δι' όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου, σφετεριστής υπερ εαυτού, δηλαδή υπερ του ανθρώπου, όλη την εξουσία και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτοανεκηρύχθη εις την πραγματικότητα εκκλησία εν την παπική εκκλησία και έγινεν εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπο έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τι ούτω τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται εις το να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινο ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια, η παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανεκηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετ' αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός. Αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μία βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
0: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η ψιλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σημεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σημεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους Πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους, δεν τους αποδεχόμαστε? Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν όπως με τον Χριστό και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, Του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα των Κλίμεντα, τον Πάπα τον Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σημεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον πι σίγμα 60-19-174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Προτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τις σκέψεις και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή να τα διαχειριζόμαστε πιο ήρεμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας, γιατί μας εξασκεί στο να επιστρέφουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις αρνητικές και επαναλαμβανόμενες σκέψεις, όπως το να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάτι δυσάρεστο που συνέβη ή κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Επίσης, η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κυρίως όταν οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με άγχος και υπερβολικές σκέψεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου. Όχι απαραίτητα μειώνοντας τον ίδιο τον πόνο, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει και αντιδράσει αυτόν. Μπορεί ακόμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόληση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας, αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και αναγνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική ή στον κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλήσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μια πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από 1 φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μια μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο νομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας.

0: ήκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνομαι τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια από διοργάνωση της προσωπικότητας, η άνοια, η νόσος Αλτσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να καλησπέρα την ευχή
0: σας. Καλησπέρα Σπύρο του Κυρίου. Όπως πάντα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα, είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες, όπως είναι το όργωμα.

0: Και γι' αυτό την προσεχή Κυριακή η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας, σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα, το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές. Ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώσει. Ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα, ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη, μα δεν τα καταλαβαίνει. Ο Θεός εμφανίζεται να θέλει έναν αθεράπευτο λαό. Ο προφήτης σοκαρισμένος αντιδρά με μια ερώτηση. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι πότε θα θέλεις, θα αγαπάς, θα στηρίζεις αυτό το λαό, ο οποίος είναι αθεράπευτος, ε? Συνέχεια αποσχυρτάει από σένα. Και βλέπει την αγάπη, την ευεργεσία του Θεού και δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμμια να προβάλλει ένας νέος σπόρος, είναι η απάντηση του Θεού προς τον προφήτη Ισαΐα. Ένας νέος σπόρος να προβάλλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να υπονοούν ότι ο Θεός κάνει διακρίσεις. Εκλέγει κάποιους που γίνονται οι εκλεκτοί μαθητές του και απορρίπτει άλλους. Γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη εκτίμηση. Γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων. Και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει. Γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισάκ. Ο δίκαιος Ισάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισάκ.
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισάκ. Ναι.
1: Και επέκτησε και αυτός
0: δίκαιος άνθρωπος. Μέχρι και σήμερα προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφός μας ακτιμήσει να απευθύνει την κόλπη σε Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και τον
0: Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και
0: που μας ακούνε, ναι. Έτσι. Είναι πολύ, τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και αστυμπόθρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια, βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει, περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ, μεταμφιεσμένος σε Ισάφε, θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίος το δέρμα του ας πούμε, και έβαλε στα δέρμα χέρια ζώου. Του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του για να δει ότι είχε τρίχες τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ, υποκλέπτει θα λέγαμε την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα. Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο. Οι άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται οι μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Οι πρώτοι έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες. Το πάντες περικλεί
1: όλο το ανθρώπινο γένος.
0: Το ανθρώπινο γένος.
1: Μα δεν λέμε δωρήσω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρήσε το πάση το μέγα έλεος, έτσι.
1: Το μέγα έλεος, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό?
1: Σιγά παρέσχες. Χριστέ, πάση σωτήρ την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του.
0: Όχι, είναι νομίζω, ξεκάθαρο.
1: Το τετάρτο ήχο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Και από την ημνολογία.
1: Και από την ημνολογία.
0: Και από την Αγία Γραφή. Βέβαια. Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η ενσάρκωση. Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός, παίνης είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και ευτόχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Mm. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν. Αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη, το Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο φαινομενικά απορριμμένος, που τον έχουν απορρίψει από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Αυτός λοιπόν που ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόρριψη. Από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς, για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του καθενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ου μην επειδή δωρεά δια τούτο το αυτεξούσιον ανήρητε, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζω με αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σπορέους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε, έτσι θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο. Δηλαδή, άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα. Τέλος πάντων, άλλοι είναι έτσι κι άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο υιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια πατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα, έγινε άνθρωπος για
1: είναι πολύ απλό το λέει.
0: Για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και από άλλες έτσι,
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν, ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται το θέμα που αναφέραμε του Ιακώβ και του Ισάφ, και θα ήθελα έτσι λίγο να επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα τον πρωτοτογενό. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματα του για να
0: πιάνει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίσει την προσωπική ελευθερία του προσώπου και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή βέβαια υπάρχει και άλλη νίκη.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να πιάτο, για να προκειμένου να κορέσει την πείνα του, για να πιάτο φακές όπως λέει τα πολύ, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο, αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από δοκιμασίες, αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάφ, αυτός ο δεύτερος, ο Ισάφ δηλαδή,
0: γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
1: Ναι, ναι.
0: Γνωρίζω το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Ο Ισάφ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
1: Όχι.
0: Δεν τον αδίκησε.
1: Καθόλου.
0: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννηθήκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κέρδος του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ. Και είναι πολύ όμορφη έτσι η στιγμή της συμφιλίωσης των δύο αδελφών.
0: Το κέρδος λοιπόν του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ.
1: όταν έτσι μετά από αυτές όλες τις συγκρούσεις, τις ζήλιες, τις αντιπαλότητες για τα πρωτοτόκια και όλα αυτά, ο Ιακώβ αντικρίζοντας τον Ισάφτη του λέει. Λέει πως το πρόσωπό του βλέπει τον ίδιο το Θεό.
0: Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Που έχει περάσει και αυτό στη χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη παράδοση.
1: Το Θεό που ευλογεί τις ζωές όλων μας. Το Θεό που εκλέγει το διώκτη Παύλο για να τον αναδείξει Απόστολο των Εθνών. Αλλά και το Θεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
0: Όπω.
1: Τον έχει
0: που σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως του λέει έλα, έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από
1: γιατί
0: λίγο.
1: Γιατί το αποτέλεσμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό που λέμε.
0: Ακριβώς. Δεν αποκλείει λοιπόν κανένα.
1: Κανένα. Δεν φταίει ο Θεός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι λοιπόν τον Ιούδα τον έχει μέχρι και το μυστικό δείπνο.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: είναι.
1: Μέχρι το μυστικό δείπνο. Του προσφέρει ό,τι προσφέρει και στους άλλους. Το σώμα του και το αίμα του.
0: Έτσι.
1: Και αυτό τι του αντιπροσφέρει.
0: Την προδοσία. Ήταν λοιπόν η προαίρεση του.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός τον απέκλεισε, τον έκανε προδότη, τον έκανε έτσι. Ήταν αυτός που ήταν γιατί τον έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και τον τραβούσε κοντά του. Έλα. Έλα μαζί μου, είσαι μαζί μου, δεν σε διώχνω, δεν σε απορρίπτω. Του προσέφερε όπως είπες. Στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
1: Ναι, τα
0: φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μεστή το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μεστή το αίμα.
1: Πίετε εξ αυτού πάντες, πάντες.
0: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού όλους τους πιστούς. Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
1: Διότι
0: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
1: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε τον Θεό ως ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει τους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
0: Άλλη πλάνη αυτό.
1: Σε αυτούς,
0: γι' αυτό και λέει ότι θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
1: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες οι οποίες πνίγουν το λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή. Τόπο όπου μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατονταπλασίωνα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει έναν δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης «Ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία?» μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και οσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός αμετανόητος αναζητά τη μοναξιά. Την απομόνωση. τη διακοπή της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται από την εκκλησία. Την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση.
1: Βέβαια.
0: Για συνάντηση γύρω από το
1: και δυστυχώς,
0: θυσιαστήριο.
1: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι η αιρετική που αποκόπτεται από την εκκλησία. Η αιρετική δυστυχώς.
0: Τραγικό, ε.
1: Ναι.
0: Τραγικό.
1: Σχισματική, αιρετική, όλοι ναι. αυτοί.
0: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πολλοί σε μια ιστορία καταστροφών και ερειπίων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στο καθένα μας. Έδωσε ο Χριστός, δηλαδή δίνει κάποιες μέσα στη διήγηση αυτή προϋποθέσεις, θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες και εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Μην ακούσουνε. Για Θεό. Για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας το είπαμε. Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του σατανά. Διότι ο σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θελήματός του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πόσους ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκομαι διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού και να πέσει θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο. Αλλά πάει χαμένος όχι επειδή τον επέρεψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
1: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
0: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκλεισες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες, με απέρριψες». Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται για να φυτρώσει να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας. Είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει, αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντες προσκολλημένοι στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός, πάλι μας καλεί, αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κυκλοφορία.
0: Ναι, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία λοιπόν.
1: Ναι, μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία, αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στη αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματίζουσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με τον Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας σε εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζεται ο Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίζουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά Του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Στον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας, πώς θα περάσουμε ίσως όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα το λόγος του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατά με παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιος και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρει, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό. Δεν έχασε, ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες: ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Να το αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός έχει γίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι πάντο δύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία για να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην παλαιά διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, Άγιοι, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος, ναι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ως νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το Λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο Λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο Λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει «Εν τη υπομονή μόν κτίσασε τα ψυχά σημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο Λόγος του. Κι όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο Λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο. Έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο η Ευαγγελική Περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε. Έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας. Και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλο σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής Λόγος του Πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης.
0: Ο μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι, ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένας σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχων ό,τι ακούειν, ακουέτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξω λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης της εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντα σαν ανθρώπους, θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε εμάς. Στην προέλευση.

τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει, αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας, ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε, όταν θα έρθει η ώρα, στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε σύνοδη πορεία αιώνων. Ένας τίτλος, μια ιστορία. Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

0: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα ιστορικό αφιέρωμα με αφορμή τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Κρήτες Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα μια ιστορική μορφή. Θα αναφερθούμε στον Ήλια Χιλαδάκη, ο οποίος έφυγε στις 28 Ιουνίου 1962. Καλεσμένος στο στούντιο σήμερα ένας απόγονος του Ήλια Χιλαδάκη, ο κύριος Γιάννης Κοκάκης. Καλώς ήρθατε στο στούντιο, στο Ράδιο Μαρτυρία. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Σας ευχαριστήσω όλους για τους ακροατές σας για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε, γιατί μετά από μεγάλη έρευνα προσπαθώ για αυτούς τους ανθρώπους 1903-1908, οι οποίοι δεν ήταν τακτικό στρατός, ήταν όλοι οι αντάρτες οι κριτικοί που πήγαν.
0: Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 έγινε μια όμορφη συγκινητική τελετή στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού Σούδας το μεσημέρι της Τρίτης. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας μαρμάνινης πλάκας αφιερωμένης στους Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα σε έναν από αυτούς με καταγωγή από τους στράτους Ελλήνου, τον Ήλια Χιλαδάκη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακούστηκαν συγκινητικές ιστορίες από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ιστορίες από την ίδια τη ζωή του Χιλαδάκη και την μεγάλη αγάπη των Κρητών προς τους αδελφούς μας Μακεδόνες που πέρασαν και αυτοί τα πάντινα μέχρι και την οριστική απελευθέρωσή τους από τους κατακτητές τους. Διαβάζω μία ανάρτηση στο ίντερνετ από τον κύριο Κωνσταντίνο Φωκά. Πάνω από 120 Κρήτες πότισαν με το αίμα τους τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας μας. Η εκδήλωση αυτή έκλεισε με τον εθνικό ύμνο και όπως γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Φωκάς, ο λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Διοργανώθηκε η εκδήλωση αυτή από το Δήμο Χανίων, την τοπική κοινότητα, τους συγγενείς του αείμνηστου Ήλια Χιλαδάκη και από εσάς, κύριε Γιάννη Κοκάκη. Ο Ήλιας Χιλαδάκης ήταν ο
1: αδερφός του παππού μου Ιωάννη Χιλαδάκη από το Σπανιάκο.
0: Μάλιστα. Παρευρέθηκαν βέβαια και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μακεδόνων Θρακιωτών Νομού Χανίων, ο Μέγας Αλέξανδρος και, και η Δημοτική Ενότητα
1: πρέπει
0: Σούδας.
1: Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους.
0: Και εσάς που έχετε κάνει αυτή την πολύ σημαντική έρευνα, όχι μόνο για τον Ήλια Χιλαδάκη, αλλά και για όλους τους Μακεδονομάχους. Πρέπει να πούμε ότι περιγράψτε μας λίγο το μνημείο αυτό που έχει στηθεί.
1: Λοιπόν, αυτό το μνημείο βάλαμε ένα κιόνα κάτω και βάλαμε μία μαρμάρινη πλάκα που τιμούνται όλοι οι Κρήτες Μακεδονομάχοι εθελοντές του, οι Κρήτες γενικά, μνημονεύονται εκεί. Μετά σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ και μια πινακίδα με τους 533 Μακεδονομάχους αντάρτες κριτικούς. Είναι όλοι εκεί, μνημονεύονται και τιμούνται. Δεν υπάρχει άλλο μνημείο στην Κρήτη που να δείχνει και όλους μαζί τους κριτικούς αντάρτες αυτούς. Αυτοί όλοι αφήσαν τα σπίτια τους, αφήσαν τις περιουσίες, τις οικογένειές τους και τρέξανε γιατί τους κάλεσε η Εκκλησία και τους είπε ότι ο αγώνας είναι πατριωτικός.
0: Τους κάλεσε η Εκκλησία, ναι.
1: Η Εκκλησία όλους τους κάλεσε. Απλώς η χρηματοδότηση, κάποια χρηματοδότηση γινόταν από το κράτος για να επιβιώσουν εκεί, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Δημήτρη Χλωθάκη της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, τη Δημοτική Ενότητα, τον Αντιδήμαρχο Χανίων Μιχαλή Τσουπάκη, οι οποίοι και τους καταστηματάρχες όλης της Σούδας για τον ενδιαφέρον που έδειξε και την προσφορά τους. Όλοι έχουν κάνει προσφορά. Επίσης τοποθετήθηκε αργότερα μια φωτογραφία η οποία δείχνει μια ομάδα η οποία είναι πρώτος δεξιά φαίνεται εκεί στο, έχει τοποθετηθεί στο, στην πλάκα, στο γείον απάνω. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Τσόντος, ο δεύτερος ο Νικολούδης, τρίτος Κυλιαδάκης και δύο πρωτοπαλίτερα του Παύλου Μελά. Είναι μια φωτογραφία με όλα τα σώματα μαζί στις 25 Μαρτίου του 1906 στα Γεννητσά. Αυτή έχει τοποθετηθεί εκεί η φωτογραφία. Βέβαια αναφέρεται τα ονόματα. Σώμα, αναφέρει η φωτογραφία σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσόντο, Μανέλη Νικολούδη. Και την αποκάλυψη πλάκα που έκανε στις 26 Δεκάτου του 21, ημέρα απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, έγινε η τελετή.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξεχνάω.
0: Ποιος ήταν λοιπόν ο Ηλίας Εμμανουήλ Χιλαδάκης, ένας αγρότης.
1: Το Εμμανουήλ Χιλαδάκη.
0: Ένας αγρότης που το γνώριζαν ως χιλαδολιά στην επαρχία,
1: ναι,
0: του,
1: βέβαια.
0: Γεννήθηκε το 1882 στο χωριό Στράτους του Σελήνου και ήταν δευτερότοκος γιος του Εμμανουήλ Γεωργίου Χιλαδάκη, γεννημένου το 1850. Η Στράτη, να πούμε ότι είναι ένα χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 650 μέτρων, πολύ κοντά στο χωριό Τεμένια της Παλαιόχωρας. Το χωριό βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο, στο μονοπάτι που συνέδεε την Κάντανο με την Παλαιόχωρα και κάποτε ανήκε στην κοινότητα Παλαιόχωρας, ενώ τώρα ανήκει στο Δήμο Καντάνου Σελήνου των Χανίων. Πολέμησε στο Βάλτο της λίμνης των Γιαννιτσών,
1: ναι,
0: εναντίον,
1: ναι,
0: των Βούλγαρων Κομιτατζίδων,
1: ναι,
0: και των Τούρκων κατακτητών, ναι, υπό άγριες συνθήκες πολέμου για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, επιδεικνύοντας θάρρος και αυταπάρνηση. Να πούμε ότι και η κυρία Ιωάννα Σφακιανάκη Δημητριάδου έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα.
1: Είναι κατά 80% είναι όλη η έρευνα δικιά της. Κατά 80%.
0: Έχει κάνει μια πολύ σημαντική λοιπόν έρευνα. Τα στοιχεία ερευνήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα και Πινελόπης Δέλτα και από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Αρχείο Γιάννη Μάντακα. Είναι τα κείμενα από όπου,
1: ναι,
0: διαβάζουμε,
1: ναι,
0: και μας έχετε φέρει αντίγραφα. Πολέμησε σαν λιοντάρι, αφηγούνται οι συναγωνιστές του. Ήταν ρυψοκίνδυνος στις μάχες, πιστός στο καπετάνιο του, λεβεντόκορμος και ευθυτενής στην κορμοστασιά. Ένα όμορφο και πραγματικό παλικάρι στην όψη και στην ψυχή. Δώσαμε μία περιγραφή του Ηλία Χιλαδάκη, να μας πείτε τώρα εσείς,
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα για την περίφημη, ότι όσα, μας, ναι, όσα μου είπατε,
1: ναι,
0: μου περιγράψατε,
1: ναι,
0: πριν την έναρξη της εκπομπής,
1: ναι,
0: για το πώς μπήκε στον Μακεδονικό Αγώνα.
1: Στο Μακεδονικό Αγώνα έφυγε από τους Στράτους λίγο μετά τη γιορτή το καλοκαίρι του 1903, όχι το 1902, λίγο πριν τη γιορτή του. Ήταν πρόσκληση του Δεσπότη Καστοριάς. Τον προσκάλεσε μέσω των ιερέων της περιοχής. Δεν ξέρω τώρα ποιος ιερέας, δεν μπορούμε να μάθουμε. Τότε σε κάποια επιστολή, η οποία η επιστολή αυτή ήταν εντολή να καταστραφεί αμέσως μόλις την πάρει. Καταστράφηκε η επιστολή. Έφυγε. Πήγε στην Αθήνα κάποιο καιρό και εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο. Μαζί με τον Τζον, μάλλον ή τον Νικολίδη ή τον Τζοντοβάλδο, ένας από τους δύο ήταν μαζί του, εκεί εκπαιδεύτηκε και έφυγε για τα Γιάννητσά. Εδώ η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, που έχει δύο δημοσίευσεις, αναφέρει ότι πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι αναφέρει ότι πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει καθάριση αφού έφυγε το 8. Θα σας πω αμέσως, θα το ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να είναι τη στιγμή σε ένα κάτι που δεν αναφέρεται. Λοιπόν, ο Ηλίας Χιλαδάκης, μετά τους σκοτωμούς που έγινε, έφυγε και τράβηξε βόρεια. Έφτασε μέχρι τα πολλά χωριά. Εκεί γνώρισε ένα ματάπο, ο οποίος είχε χάσει το πόδι και πάει σε μοναστήρι. Αυτός υπήρχε μια παρέα η οποία ήταν επικεφαλής ο Χιλαδάκης και ένας Μανιάτης και δύο που ξέρανε τα βουλγαρικά. Αυτοί με μια ομάδα περίπου 25 ατόμων έκαναν από τη δυτική πλευρά όλες τις εκαθαρίσεις. Δηλαδή καθαρίσαν από τους Τούρκους και τους Κομιτατζίδες όλα τα κεντρικά φυλάκια, τον δρόμο που πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη. Το 8 που έγινε σε δικολόγηση και ειρήνη, οι Τούρκοι μετά δεν κάλυψαν αυτά τα κενά που άφησαν αυτά τα φρούρια που είχαν για να εμποδίσουν οποιοδήποτε στρατό. Και ο Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης ήταν αντάρτης και τους γνώριζε πολύ καλά. Τους γνώριζε και ξεκίνησε από εκεί και πέρα, μόλις ο Κολοκοτρώνης με το σύνταγμά του, γιατί εντάχθηκε στο στρατό ξανά, στους Βαλκανικούς πολέμους, πέρασε ελεύθερα και έφτασε μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στην πόλη. Και τότε μάζευε τους στρατιώτες και είπε πρέπει να βραβευτούν και να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι Χιλαδάκης, ένας από τα ΣΥΓΟΝΙΑ, δεν θυμάμαι το όνομά του, και οι δύο Μακεδόνες που ξέρανε βουλγαρικά. Διότι κάναμε παρέλαση και φτάσαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δεν δώσαμε καμία μάχη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις ιστορικές αναφορές. Διότι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πώς γίνεται, μου λέει το 8, αφού είχε φύγει το 8 να έχει λάβει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Και το ξεκαθαρίζω ότι έτσι είναι ακριβώς. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Απλώς να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι το 4 το καλοκαίρι, για να μην το ξεχάσετε, το 1904 το καλοκαίρι, πριν το θάνατο του Παύλου Μελά, ο Νικολούδης με τον Παύλο Μελά κάλεσε το Σιλαδάκι και ένα από τη Μάνη. Ο Παύλος Μελάς του ζήτησε 4 άτομα οι οποίοι θα πηγαίνανε σε κάποιο βουλγάρικο χωριό και τουρκικό μέσα να πιάσουν εχμάλωτο κάποιο κομιτατζή ο οποίος έσφαζε γυναικόπαιδα χωρίς έλεος. Και ξεκίνησε να βάζει και είπανε για να μην πέσει πυροβολισμός έπρεπε να τον πιάσουν, να τον εχμαλωτήσουν, να τον πάνε ζωντανό να τον φέρει πίσω. Κατά την ανακατοσούρα τώρα εκεί, από τη γιαγιά του Χιλαδάκης είχε ένα φυλαχτό, το οποίο έγραφε το όνομά του. Απάνω το φυλαχτό, ραμμένο το όνομά του, ήταν με βελόνα. Το χάσε, το βρήκανε και από τότε τον επιχειρήσανε. Δηλαδή, ο Τσότος Βάρδας ήταν επικηρυγμένος σαν αρχηγός 100 λίρες και αυτός ήταν επικηρυγμένος 30 λίρες. Και από ό,τι γνωρίζω, συμπληρώνω τώρα από ό,τι λέει η εφημερίδα, όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, επειδή το συμπαθούσε πάρα πολύ ο Χιλαδάκης, επέμενε ότι πρέπει να πάει στην κηδεία του. Και το εντύθηκε καθολικός χαλόγερος με κάπα καθολικού και παραβρέθηκε στην κηδεία το εγκέφαλο πτώματος του Παύλου Μελά. Βέβαια στην πλάκα που έχουμε στο κημητήριο του Μύου Σταυρού της Σούδας αναφέρεται σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσότου και Μανουέλ Νικολούδη.
0: Τα πρωτοπαλίκαρα
1: του Παύλου Μελά. Ήταν όλοι υπέρ τις εντολές του. Δηλαδή, ο Παύλος Μελάς έφυγε. Μετά ανάλαβε, είχε πάει ο Γιώργου Τσότου, ο Τσότος Βάρδας και ο Νικολούδης είχε πάρει από τους πρώτους. Αυτά γνωρίζω. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεση να σας πω ό,τι γνωρίζω.
0: Στις 28 Ιουνίου του 1962 πέθανε ο Ηλίας Χιλαδάκης. Πρέπει να πούμε ότι πέθανε στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας.
1: Το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει η γεροντική Άνια.
0: Γεροντική Άνια, ναι. Αλλά να μας πείτε και για για τραγικά γεγονότα τα οποία έζησε, ναι, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα.
1: Ο Τσότος Βάρδας τον είχε στείλει σε μια αποστολή να πάνε να ελευθερώσουν ένα χωριό, το οποίο το είχαν, ελληνικό χωριό, το οποίο το είχαν καταλάβει οι κομιτατζίδες και κάνανε διάφορους φόνους. Και έστειλαν για καθάριση τον Ηλία Χιλαδάκη μαζί με καμιά δεκαετία άλλους Μακεδονομάχους. Τώρα άγνωστοι. Το γυρισμό πέσανε σε 100 Τούρκους περίπου και περίπου 25 κομιτατζίδες. Ο Χιλαδάκης ανέβηκε σε ένα δέντρο και καλύφθηκε. Και τους είπε σκορπιστείτε. Σκορπιστήκανε. Τους βρήκαν όλοι οι Τούρκες κομιτατζίδες. Και εκεί που ήταν στο τέντρο, είδε τους συντρόφους του να τους βγαίνουν τα μάτια ζωντανούς και να τους κομματιάζουν. Λοιπόν, μετά που φύγαν οι Βούλγαροι, κατέβηκε από το τέντρο, τους φίλησε και τους σκέπασε με κλαδιά για να μην τους φάνε τα όρια. Τους φίλησε. Και τους αποχαιρέτησε. Και έφυγε για το χωριό. Στο χωριό είχε σχέση με μια κοπέλα η οποία τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι τον πατέρα της και ζούσε με τη μάνα της με περιουσίες που είχαν εκεί. Και πέρασε από εκεί και βρήκε σκοτωμένη και τη μάνα του και την κοπέλα του. Και έτρεξε αμέσως να βρει, ο παπάς ήταν δηλαδή ο πιο καλός του φίλος. Και έτρεξε, ξέρει ότι άμα μπαίνανε οι Τούρκοι κομιτατζίδες πήγαινε σε ένα ξοχλήσι. Και έτρεξε σε αυτό το ξοχλήσι και το βρίσκει, από τις πληροφορίες που έχω εγώ, βρίσκει τον παπά στην Αγία Τράπεζα πάνω σφραγμένο να κρατάει το δισκοπότερο και το Ευαγγέλιο. Δεν τα αναφέρουν ορισμένα, τέλος πάντων έγινε έτσι. Έχασε τότε για λίγο, τι έχασε, σαν να χάσε τη λογική.
0: Ναι, και αναφέρεται ότι θεώρησε ότι όλα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης.
1: Ναι, για λόγους εκδίκησης, επειδή τον είχαν επικηρύξει και τον γνωρίζαν.
0: Πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ.
1: Όχι, δεν έκλεισαν. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έκλεισαν ποτέ. Λοιπόν, αυτός μετά τράβηξε δόρια. Γινόταν σφαγές εκεί. Και είχε περαιτέρω ιστορία με κάποιο ματάπα και ό,τι μου ζητήσατε σας πω.
0: Για λόγω συντομίας. Να μιλήσουμε λίγο και για την σχέση του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Λοιπόν, οι Μανιάτες, ένας ιερέας όταν ήταν στη Μάνη έστειλε μια επιστολή.
0: Μετά το Μακεδονικό.
1: Ναι, μετά που κατέβηκε το 8 στη Μάνη. Και με το ματάπ αυτό που ήταν ανάπρος που είχα στο πόδι του, ήταν αξιωματικός αυτός, αντάρτης και αυτός, του είχαν στείλει μια επιστολή στο Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος έστειλε μια επιστολή και του έλεγε να πάει να βρει κάποια πρόσωπα στα Χανιά. Βρήκε αυτά τα πρόσωπα και του είπα να πας στο Σέλινο, να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι, να μαθαίνεις τι γίνεται, να μας λες και να σου λέμε εμείς τι λέμε εμείς. Αυτό γίνεται. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει αυτό. Στη σκέψη του ήταν πάντα στις βάρτες των Γιάννητσών και στις φόνους που είχαν γίνει. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει αυτό.
0: Να διαβάσουμε λίγο αυτό το κείμενο που έχετε φέρει. Άλλοι αντάρτες παρέμειναν στα βουνά από όπου κατέβηκαν αργότερα και επέστρεφαν στην ελεύθερη Ελλάδα χωρίς να παρουσιαστούν στις τουρκικές αρχές. Με το κίνημα των Νεοτούρκων τερματίστηκε ο Μακεδονικός αγώνας των ετών 1903-1908. Οι κύριοι στόχοι του είχαν επιτευχθεί. Η ελληνική παρουσία στη νότια και μεσαία ζώνη παρέμεινε ισχυρή και ματαιώθηκαν τα σχέδια των Βουλγάρων για τον αφελληνισμό της Μακεδονίας και την αυτονόμηση ή την προσάρτησή της στη Βουλγαρία. Ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη παρέμεινε ανοιχτός. Η συμμετοχή των εθελοντών, ιδιαίτερα των Κριτών, ήταν καθοριστική για την έκβαση του πολέμου αυτού, ο οποίος αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία μας. Ο Μακεδονικός αγώνας προετοίμασε το έδαφος για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, που έκριναν την τύχη του βόρειου ελληνικού πληθυσμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός σε ομιλία του πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων εξαίρει τη σημασία του Μακεδονικού αγώνα και υποδεικνύει το χρέος να αποδοθεί τιμή σε όλους τους συντελεστές του. Ο Μακεδονικός αγών επιβάλλουν λόγοι εθνικοί να γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής. Και αν όπως ελπίζω εις το μέλλον ελευθερωθεί η Μακεδονία, το επίσημο κράτος επιβάλλεται να ιδρύσει μουσείον εις Θεσσαλονίκη, να στεγάσει τις πρωτομές όλων των πρωτοπόρων δρασάντων αρχηγών. Και λοιπόν, εις τον Μακεδονικό αγώνα 1903-1908. Αξίζει να στεφανωθεί ο αμυντικός εθνικός εκείνος αγώνας, ο οποίος έσβησε την τροπή του 1897, διότι με το παράδειγμα των ηρωικών εθελοντών, εξύπνησε και ενεθαρρύνθη ολόκληρο το αποθαρρυμένο έθνος.
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Βενιζέλος. Το έχω πάρει αυτό το κείμενο από ένα βιβλίο, το οποίο έχει γραφτεί το 2000, μάλλον πρέπει να έχει γραφεί από καθηγητές, το οποίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη. Δεν θυμάμαι, δεν σας έφερα στοιχεία τώρα να σας πω ποιο είναι. Το έχω πάρει αυτό το κείμενο γιατί με συγκίνησε πολύ. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, που δεν αναφέρθηκε ποτέ. Όταν κάναμε την τελετή, ήρθαν οι ιερείς της Σούδας αμέσως και ο ιερέας του χωριού Τεμένια, ο παπά Ευτύχης, εξεστόμησε ορισμένα πράγματα για τους φόνους αυτούς και τρέχανε τα μάτια του. Εγώ συγκινήθηκα. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Μου ερχόταν να λυγίσω αμέσως. Αυτό που είπε ο πάτερας. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, που δεν το γνωρίζει κανείς. Στην κατοχή, το 42, ο Ηλίας Χιλαδάκης μάζεψε όλα τα πουλάρια, γαϊδούρια τότε της περιοχής και φόρτωσε προβιές, σίκα, αμύγδαλα, ό,τι είχε περιοχή, λάδια, στάκες, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, ό,τι είχε περιοχή εμπόρευμα, και τα 6-7 μουλάρια και κατέβαινε για τις βοχολίες στο πανηγύρι, στο παζάρι. Στο δρόμο έπεσε σε μπλόκο Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει ένα δάσκαλο ο οποίος ήξερε τα γερμανικά. Και φαίνεται ότι ο αξιωματικός που ήταν σε αυτό το απόσπασμα ήταν ο Γερμανός αξιωματικός, ήταν ιστορικός, γιατί ήξερε ιστορία. Και μόλις πήγε να περάσει ο Χιλαδάκης από ένα στενό, άρχισαν και ρίχναν οι Γερμανοί. Σταμάτησε, φώναξε, είμαι ο Ηλίας Χιλαδάκης από τους στρατούς, είμαι άοπλος και πηγαίνω στο παζάρι. Και αμέσως σταμάτησε η Γερμανία και ρώτησε το Διερμηνία τι. Και του ο Διερμηνίας είπε στο Γερμανό αξιωματικό ότι ο Ηλίας Χιλαδάκης έχει μεγάλη ιστορία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτή είναι η ιστορία του. Και ο Γερμανός αμέσως, δηλαδή τον έπιασε κάτι. Και παράταξε 15 Γερμανούς από τη μία μεριά και 15 από την άλλη. Αυτά τα έχει πει ο Διερμηνίας. Και ζήτησε από το Διερμηνία να του πει να περάσει και πέρασε και παρουσίασαν όπλα οι Γερμανοί για να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ορισμένα που δεν τα γνωρίζουν πολλοί, αλλά πρέπει να τα πω για την ιστορία. Αυτά που ξέρω πρέπει να τα πω όλα.
0: Έχουμε φτάσει στο μισάωρο της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ραδιομαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νιάννα Θανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Ένα ιστορικό αφιέρωμα σήμερα με αφορμή τον θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Και μία αναφορά στον κριτικό Μακεδονομάχο Ηλία Χιλιαδάκη, στο στούντιο ζωντανά καλεσμένος σήμερα κοντά μας
1: ο Ιωάννης Ανδρέας Χουρχαϊς. Δύο ονόματα.
0: Έχετε δύο ονόματα. Εγγονός του αδελφού
1: του Ιωάννη Χιλιαδάκη από το Σπανιά.
0: Μάλιστα.
1: Η μητέρα μου είναι κόρη του Ιωάννη Αλγυρή.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για τον Νικόλαο Πλαστήρα.
1: Λοιπόν, να σας πω.
0: Συνδέεται με τον μακεδονικό αγώνα και με το πρόσωπο του Ιωάννη.
1: Μετά που είχε γυρίσει, ο Πλαστήρας τώρα ήταν στρατηγό. Μάλλον ήταν, είχε πολιτευτεί, ήταν πολιτικό πρωθυπουργό. Λογικά πρέπει να ήταν πρωθυπουργό. Επισκέφθηκε την Παλιόχωρα. Τα αδέρφια, Εμμανουήλ και Ιωάννης, είχαν πάρει και τον Ηλία μαζί και πήγαν να τον υποδεχτούν στην Παλιόχωρα. Κάποια στιγμή, όπως περνούσε η πομπή, διέφυγε της προσοχής, ήταν και γερό παλικάρι, απόθεσε τους φρουρούς και σταμάτησε μπροστά του Πλαστήρα. Και του είπε κάτι ότι πρέπει να με θυμηθείς. Δηλαδή πάει να πει ότι γνωριζόντουσαν. Και να του πει πάμε να θυμηθείς, δεν του λέει έτσι.
0: Ο Πλαστήρας ήταν λοχαγός και εκείνο ο Χιλιαδάκης επιλοχίας.
1: Ναι. Πρέπει να με θυμηθείς ότι πολεμούσαμε εκεί και πρέπει να κάνετε κάτι για τους κριτικούς. Δημιουργήθηκε μια μικρή συνέχιση. Και ο Πλαστήρας τότε, από ό,τι λένε, τον φίλησε και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Δεν είπε κουβέντα, δεν είπε τίποτα. Απολύτως ούτε μία κουβέντα. Αυτό μου το έχει πει αξιωματικός της χωροφυλακής που ήταν ο πατέρας του εκεί, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, έχω τα ονόματά του, μου το έχει γράψει και το αναφέρω κι εγώ. Ήταν οι γονείς του ήταν μπροστά την ώρα που τα είπε αυτά ο Χιλιαδάκης.
0: Διαβάζω και από την έρευνα της Ιωάννας Σφακιανάκη, η οποία πρέπει να πούμε δημοσιεύτηκε στα Σεληνιώτικα Νέα, στο φύλλο της 1ης Μαρτίου 2023.
1: Ναι, επίσης έχει γίνει η επαναδημοσίευση στα Χανιώτικα Νέα, όχι εδώ το έχετε. Έχει γίνει με περισσότερα στοιχεία στη σελίδα 38 ιστορικές αναφορές Χανιώτικα Νέα, τη μέρα του θανάτου, 28 Ιουνίου του 23.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης το έχει δημοσιεύσει και τα Χελινιώτικα Νέα, αυτό που δημοσίευσε τα Σεληνιώτικα Νέα, σε ιστορικές αναφορές. Είναι δημοσιευμένα. Εγώ απλώς θέλω αυτοί οι άνθρωποι κάτι να γίνει, να γίνει μια μαρμάνη πλάκα, να τιμούνται όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Οι εφημερίδες τα δημοσίευσαν.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: και έρευνες πολλές έχουν γίνει. Δεν αναφέρονται όμως στα σχολικά βιβλία όλα
1: και
0: αυτά.
1: Πρέπει να ευχαριστήσω και τη Νέα Τηλεόραση. Αν πρέπει να μπείτε στη σελίδα μου, Ιωάννης Ανδρέας Χουρχάκης, και να πάρετε ό,τι ιστορικό γεγονός έχω εκεί. Δίνω το ελεύθερο σε όλους. Όποιος θέλει να πει, να πάρει το ιστορικό γεγονός. Υπάρχει το βιντεάκι από
0: σας έχουν γράψει με αφορμή τα δημοσιεύματά σας άγνωστα στοιχεία.
1: Ναι. Ναι, πολλά μου λένε, αλλά πρέπει να τα διασταυρώσω. Δηλαδή, μαθαίνω και πρέπει να ρωτάω και την Ιωάννα. Την παίρνω τηλέφωνο. Γιατί δεν είμαι καλός ηλεκτρονικά. Το δημοτικό του τελειώσαμε νυχτερινό. Και τα διασταυρώνουμε πάντα. Δηλαδή πρέπει να διασταυρωθούν, να μας τα πούν οι Μακεδόνες αυτά. Για να διασταυρωθούν, όχι μόνο οι κριτικοί.
0: Μάλιστα. Να σταθώ σε ένα σημείο για κάποιο δάσκαλο ο οποίος και το γράφετε και μου το είπατε ότι έκανε μάθημα σε μαθητές στο μνημείο που έχετε.
1: Ναι, πήγα στον επιδαφείο να ανάψω τα καντιλάκια. Και μου λένε οι γυναίκες εκεί, αυτή τη στιγμή έφυγε με ένα λεωφορείο περίπου καμία δεκαπενταριά μαθητές με ένα δάσκαλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Προς τιμήν του αυτό.
1: Προς τιμήν, δηλαδή ήρθε ο δάσκαλος, σε επιτόπια σε αυτό που φτιάξαμε και έκανε μάθημα στα παιδιά. Τι ήταν αυτή?
0: Διάφορες ιστορίες γερόντων αναφέρουν ότι έχοντας τύψεις και βάρος στη συνείδησή του από τη συμμετοχή του στις αιματοβαμμένες μάχες της Μακεδονίας, συμπληρώνω εγώ, ναι, επειδή ήταν επικηρυγμένος και θεώρησε ότι έχασε αγαπημένους του ανθρώπους.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Από εκδίκηση.
1: Ναι, του στήγησε πολύ.
0: Απομονώθηκε βρίσκοντας καταφύγιο στα μητάτα των Βοσκών, στα Λευκά Όρη Χανία.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο στα Λευκά Όρη. Είχε και στο Σέλινο ορισμένα υψόμετρα που πηγαίνει και καθίζει με τις ώρες.
0: Καταφύγια.
1: Όχι υψόμετρα, καθόταν με τη φύση. Και εντάξει, ηρεμούσε εκεί. Έβρισκε την ηρεμία, ήταν σαν φάρμακο. Αλλά ούτε εκεί τον αυσανίσου.
0: Εκεί μέσα στην ερημιά με τα άκακα ζώα, με την αρμονία της φύσης, ο Ηλίας ηρεμούσε. Και όμως ούτε εκεί τον άφησαν ήσυχο, αυτό που μου λέτε. Η τότε βασιλική χωροφυλακή και τα πεζά περίπολα, γνωρίζοντας την προσφορά του και βλέποντας τον τρόπο που ζούσε, ήθελαν, λένε, να τον προστατέψουν και τον συνέλαβαν. Τον έκριναν ασθενή ώστε να μην φυλακιστεί και τον παρέπεψαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας, όπου και απεβίωσε ένα έτος μετά την εισαγωγή του. Το πρόβλημα της ασθένειάς του είχε επιδεινωθεί πολύ, ναι, τα τρία τελευταία χρόνια, λέγεται.
1: Είχε αρχίσει να τον επηρεάζει και η Άννη. Το πιστοποιητικό θανάτου λέει ότι πέθανε από άνοια, από γεροντική άνοια.
0: Ετάφη στο κημητήριο των Κατσιφαριανών του, ναι, Αγίου Γεωργίου.
1: Ναι, εκεί ετάφη πρώτα. Την εκταφή την έκανε ο πατέρα μου και ο θείος μου ευτύχης. Πήραν τα οπτά του, αλλά ο τάφος που τότε ήταν λίγη τάφη και όλοι οι συγγενείς είχαμε ένα τάφο στη Σούδα, ήταν πιασμένος από κάποιο γείτονα, τότε ο τάφη γινόταν ένα στον άλλο βοήθος, αν πέθανε κάποιος. Και ανοίξανε, τους είπε το ψυχιατρίο, να ανοίξουν ένα τάφο του ψυχιατρίου, το οποίο ήταν εύκαιρος, κενός, και να βάλουν εκεί τα οστά μέχρι να τα πάρουν. Δεν τα πήρανε ποτέ, παρέμειναν εκεί. Το ψυχιατρίο έκλεισε το κοινοτάφιο, το χαλάσανε, γίνανε τάφη και όλα τα οστά πήγανε...
0: Μεταφέρθηκαν στη Σούδα.
1: Είναι στο
0: κημητήριο του Τιμίου Σταυρού.
1: Όχι, είναι στο φυλάκιο της Σούδας.
0: Μάλιστα.
1: Η τάφη κοινή του ψυχιατρίου ήταν στη Σούδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο κημητήριο ήταν.
0: Τι εικόνες έχετε για τον Ηλία Χιλιαδάκη από την οικογένειά σας, από το παππού σας?
1: Ναι, ο παππούς μου του μιλούσε πάντα. Εγώ δύο φορές τον είδα, το 62.
0: Τον γνωρίσατε, ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Δύο φορές τον είδα. Μία που πήγαινα με τα ορεινά λεωφορεία τότε στο χωριό και μου ακούμπησε το χέρι στο τζάμι του λεωφορείου. Τότε τον είδα με τη γενεάδα και συνήθως και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε πολλές φορές εξυπόλυτος. Τον είδα εκείνη τη στιγμή που με χαιρέτησε στο λεωφορείο. Και άλλη μια φορά που κατέβηκε με τον παππού μου και περιμένανε το ορεινό λεωφορείο για να πάμε. Ήμουνα εγώ, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και ο παππούς με τη γιαγιά μου είχαν κατεβεί με τα μουλάρια στο Βληθιά για να φορτώσουμε τα πράγματα να πάμε στο Σπανιάκο στον Αγκραθό στο χωριό του παππού μου. Και εκεί τον θυμάμαι που κατέβηκε μαζί με τον παππού μου και από εκεί έφυγε προς την Κάνδρα. Συνήθως το μέρος που σύγχνες ήταν η Κάνδρα. Και πολύ θα ήθελα να ζητήσω από τον νέο δήμαρχο, που είναι και παλιότερος και γνωρίζει όλες τις ιστορίες, θα ήθελα να του ζητήσω. Υπάρχει, πριν στρίψουμε για τα Τεμένια, ένα παρκάκι εκεί, ένα τρίγωνο, και θα ήθελα εκεί να τοποθετήσουμε κάτι με τους 17 σεληνιώτες μαζί με τον Ηλία Χιλιαδάκη, αντάρτες κριτικούς. Θα ήθελα πολύ και θα το κάνω κάποια στιγμή έτοιμο.
0: Τελευταία εικόνα που έχετε από τον Ηλία Χιλιαδάκη?
1: Τελευταία εικόνα δεν έχω. Το μόνο που θυμάμαι, τη μητέρα μου ετοιμαζόταν με τον πατέρα μου να πάνε να τον κηδέψουν. Αυτό θυμάμαι, τίποτα άλλο. Και τις δύο φορές που τον είχα συναντήσει ήμουνα μικρός, γιατί με το 54 γεννηθείς ήμουνα 8 χρονών, ίσα ίσα που θυμάμαι.
0: Άρα αναρωτιέμαι αν τον επισκέπτονταν στο θεραπευτήριο, ναι, ψυχικών,
1: ναι,
0: παθήσεων.
1: Ναι, η μητέρα μου πήγαινε κάθε εβδομάδα, το πήγαινε τσι.
0: Οι δικοί σας άνθρωποι, ναι, ναι, σίγουρα. Άλλοι άνθρωποι που είχαν ακούσει ιστορίες για να τον τιμήσουν,
1: όχι,
0: να μόνο, του κάνουν συντροφιά.
1: Μόνο οι συγγενείς οι δικοί μας πήγαιναν.
0: Δεν θυμόταν πια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, δεν θυμόταν. Είχε πάθει την άνοια αυτή. Πώς ξέρεις τώρα, τι να σας πω. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από εκεί.
0: Αναφέρεται επανειλημμένα σαν τιμημένος ήρωας μακεδονομάχος, παλικάρι με καθαρή ψυχή, με λεβεντιά, ανδριοσύνη που δεν σκιάχτηκε φοβέρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν φοβόταν ποτέ. Και καμιά φορά πήγαινε σε φίλου τους και τραγουδούσε υπέροχα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή ακόμα ήταν ένας καλός τραγουδιστής των δημοτικών. Και μου είπε ένας μεγάλος άνθρωπος ότι μου τραγουδούσε, μου λέει, που είμαστε μαζί, και μου είπε αυτά τα τσαρούχα τα νιώθω ακόμα στα πόδια μου. Γιατί δεν είχαν τότε, ότι τους δίνει αλλαγή βάζα.
0: Μαρτυρίες από άλλους αντάρτες από το, ναι, το, ναι, σώμα του Παύλου Μελά είχατε? Για το πρόσωπο του Ηλία Χιλιαδάκη.
1: Ναι,
0: για την προσωπικότητά του.
1: Ναι, στο ίντερνετ πολλές φορές μου στέλνουν ορισμένα πράγματα, όπως ο πατέρας του, ότι με το γιος του, ότι έρχονταν στον πατέρα του, έλεγε δημοτικά του. Αυτός πάντα το επισκεφτόταν όλους τους συναγωνιστές του στο Σέλνο. Ήτανε, οι αντάρτες αυτοί ήταν 17 άτομα στο Σέλνο. Πανοχωρή, Χάντανο, Παλιόχαρα, όλοι εκεί στην περιοχή, στις επαρχές Έλληνων, ήταν 17. Τώρα σου μπερδεύονται καμιά φορά και λένε, μα είναι περισσότεροι. Ναι, είναι περισσότεροι, γιατί οι άλλοι ήταν τακτικό στρατός, ήταν η πυραμίδα του στρατηγού στρατού. Υπήρχε στρατηγός, υπάρχει ταγματάρης, υπάρχει λογαγός, αυτοί. Ήταν ομάδες-ομάδες, δούσαν ομάδες-ομάδες για να προστατεύσουν τους χριστιανούς. Και τι να σας πω.
0: Από τις αναρτήσεις που έχετε κάνει, πολλές αναρτήσεις, ναι, στο ίντερνετ, δημοσιεύματα, ναι, από την Μακεδονία, έχετε, ναι, μαρτυρίες για το πρόσωπό του?
1: Μαθαίνω, έχω ζητήσει και ό,τι μαθαίνω το διασταυρώνω με την κυρία Ιωάννα. Την παίρνω τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, διασταυρώστε αυτό. Όπως, να σας πω ακόμα κάτι, μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Άνθρωποι ενώ που τον γνώρισαν.
1: Ναι, όπως αυτό εδώ. Επιστολή του είναι Κογάκη Μιχαήλ και της Αγγής, ο κονός του Λευκυλαδάκη και αδελφού του Ιλέχη, στην επιτηρία Χριτών Μακεδονικών Μακεδονομάχων 1938, στη σελίδα νούμερο 105 αναφέρεται το όνομα. Δρακάκης Εμμανουήλ από την Κύρη. Δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι Δρακάκης Ευτύχιος του Γεωργίου του Στράτου Σελήνου Χανίων Κρήτης. Φίλος του Λιατή Ελλαδάκη. Μαζί επιχειρούσαν στους Βάλτους των Γέννησεων τον πρώτο καιρό. Όμως σε επιχείρηση στο Γκορτσιντσομβόν την 17 Οκτώβου του 1900 εφωνεύτηκε από τους Τουρκούς τους Οτικομιτατζίδες. Έπεσε μαχόμενος. Αυτός από την πληροφορία που έχω υπερασπιζόταν κάποιο μοναστήρι που δεν να μπουν οι Τούρκοι μέσα. Έπεσε μαχόμενος. Και πλέον είναι ο 17ος της επαρχίας Ελλήνικου Αδερμάχης Εθελοντής Αντάρτης. Η έρευνα ζητήθηκε από τους συγγενείς του Δρακάκη και Ευτυχίου και ρεύτη συγγενείας Φακετάκη με επικοινωνία με μένα.
0: Μάλιστα, μαρτυρίες από παντού λοιπόν.
1: Ναι, ό,τι μας δώσανε το ερευνούν.
0: Τότε...
1: Και παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, γιατί σκοπεύουμε να ζητήσουμε βοήθεια, να δημοσιεύσουμε ένα βιβλιαράκι, το οποίο θα διεμείνεται δωρεάν σε όλους, να ό,τι γνωρίζουν για αυτούς τους ανθρώπους, οποιοδήποτε πληροφορία θέλουν, θα το ερευνήσουν, έχουμε τη δύναμη και να το ερευνήσουμε.
0: Και ο πίνακας αυτός που έχετε είναι, πόσα άτομα μου είπατε είναι είχαν 500, φύγει, 500, πόσοι άνθρωποι είχαν, ναι, φύγει.
1: 533 μακεδονομάχοι αντάρτες χερδικοί ήταν.
0: Καταγεγραμμένοι.
1: 1923-1928. Εάν κάποιος δεν είναι καταγεγραμμένος, αν κάπου είναι το όνομα λάθος, να μας ειδοποιήσουν, να το ψάξουν.
0: Μάλιστα, και άνθρωποι μου είχατε πει σε παλιότερη συνάντηση, νέοι που άφησαν... γυναίκες, παιδιά, νιόπαντροι, πολύ, πολύ νέοι άνθρωποι. Πολύ νέοι σε ηλικία.
1: Κοιτάτε να δείτε, επειδή ο Καλαφατάκης, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι καλά, ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αυτός έφερνε τις επιστολές του Δεσπότη Καστοριάς. Αυτός μοίραζε στους ιερείς στην Κρήτη. Και και τους έλεγε ότι είναι πλέον ο αγώνας εθνικός. Είναι, γιατί, τι να σας πω τώρα, πρέπει να πάνε. Δηλαδή τους έπεσε, τους είχε τόσο πειθό που μπορούσε και τους έπεσε και φύγανε.
0: Έχετε τυπώσει όλες τις αναρτήσεις ό,τι σας στέλνουν.
1: Ναι.
0: Σας έχει γράψει και η κυρία Ιωάννα Δημητριάδου,
1: ναι, ότι αξίζει, αυτό της, να διαβάσει,
0: αξίζει της προσοχής μας, ναι, ο σπουδαίος ήρωας Μακεδονομάχος Ηλίας Χιλαδάκης πολέμησε για τη λευτεριά μας, έδωσε τιμή, ψυχή, θυσίασε την προσωπικότητά του, την αγάπη του, τη ζωή και ολόκληρη την ύπαρξή του για να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Έχασε τα λογικά του γιατί η ευαίσθητη ψυχή του, η συνείδησή του δεν άνταξε όλα όσα είδε εκεί πάνω στη φωτιά και στον όλεθρο. Και λιδωρήθηκε, πετροβολήθηκε, ενώ έπρεπε να δαφνοστεφανωθεί με τιμές και παράσημο αριστείου της τιμής. Δυστυχώς η ανάλγητη πολιτεία δεν έκανε τίποτα για αυτές τις μεγάλες μορφές του αγώνα. Ούτε μία καταγραφή δεν έχουμε των ηρώων μας. Καιρός λοιπόν εμείς να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να αναστήσουμε τους τιμημένους ήρωές μας.
1: Σωστά. Είναι... Δηλαδή, ορισμένα πράγματα δεν μπορείτε. Συγκινούμε πολύ ακόμα και που τα διαβάζω. Άμα έχω εδώ το θάνατο του Παύλου Μελά, τι λένε οι συντρόφοι του, πώς πέθανε, πώς σε ψύχησε στα χέρια του. Αν προλαβαίνουμε.
0: Και ευχαριστείτε και τους κατοίκους της Σούδας,
1: ναι,
0: που επισκέπτονται το κημητήριο και ανάβουν το, ναι, καντήλι της μαρμάρινης πλάκας, ναι, του Ηλία Χιλαδάκη.
1: Βέβαια, πηγαίνουν, βλέπουν ένα δικό τους, ανάβουν και ανάβουν τις πλάκες αυτές με κεντρομάχη στο καντήλι. Πολύ, πάρα πολύ. Και μου λένε οι γυναίκες ότι κάποιοι που έρχονται στο νεκροταφείο, πολλοί βλέπουν την πινακίδα να βρουν ένα δικό τους φως από ένα χωριανό τους κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναρτήσετε. Αυτό είναι,
0: είναι το μοναδικό μνημείο Μακεδονομάχων εδώ στο
1: Χανιά. Σε κάθε χωριό. Σε κάθε χωριό έχουν. Και τους δικούς του. Όλοι μαζί δεν τιμούνται πουθενά στην Κρήτη. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Δεν είναι τώρα, είναι ένα απλό πρόχειρο. Δεν είχα δυνατότητα μεγάλη. Ό,τι δυνατότητα έχαμε τα παιδιά, το φτιάξαμε αυτό.
0: Είναι πολύ απλό και συγκινητικό και δεν χρειαζόταν ειλικρινά κάτι άλλο. Το πιο σπουδαίο σε όλο αυτό το μνημείο είναι το άσβηστο καντήλι.
1: Και, ναι.
0: Στη μνήμη
1: αυτό, αυτό πάντως το καντιλάκι δεν σβήνει. Το εκκλησάκι είναι το Αγίου Εφραίμ. Τα ανάβουν το καντήλι, αφήνουν λουλούδια και δεν ξέρω ποιος θα έφυσε.
0: Άνθρωποι που συγκινούνται από την χειρονομία σας. Έχετε πολλά ονόματα εδώ.
1: Ναι, τα έχει η Ιωάννα. Απλώς της έλεγα εγώ τι έχω, τι με πήραν τηλέφωνο για κάτι και τα ερευνεί η Ιωάννα από τα αρχεία του. Ακόμα έχει μπει και στα αρχεία του στρατού. Φανταστείτε τώρα ότι αυτοί δεν παίρνανε ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Το 60...
0: Ο καθένας έχει εδώ, ναι, βλέπω τονισμένα ονόματα, ναι, τέλος, ναι, Άγρας, ναι, Μανιάτης, καπετάν, ναι, Μιχάλης αυτός, Αναγνωστάκος, ναι, καπετάν, ναι, Ματαπάς, Παπαχρήστος.
1: Όλοι αυτοί είναι... Όλοι αυτοί, τι να σας πω τώρα, αυτοί πρέπει
0: ο
1: να...
0: Ο καθένας έχει και μια μεγάλη ιστορία.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το μοναστήρι της Χρυσοπηγής. Διότι πήγα, είπα ότι για το Μακεδονομάχο, και μου ζητήσανε χαρτιά με όλη την ιστορία. Είχα λόγω εκεί. Και ξαφνικά μέσα...
0: Είναι άγνωστα όλα, ναι, αυτά.
1: Ο παπάς είπε την ώρα που κρατούσε τα Άγια της Σκοπότηρα για τον Ηλία και για 500 Μακεδονομάχους. Και ο αμέσως ο κόσμος κοιτάχτηκε μεταξύ τους και ρωτούσε, είχα λόγω ρε, ποιοι μονεύονται 533, τι είναι αυτοί. Ρωτήσανε μόνο. Και τους εξηγούσαν οι καλόγερες ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στη Μακεδονία για την απελευθέρωση για να προστατέψουν τους χριστιανούς. Τα έχω δώσει αυτά και στο μοναστήρι, τα έχουν.
0: Ποια ήταν η δράση του, ο Τέλος Άγρας,
1: λοιπόν,
0: πολύ γνωστό όνομα, ναι, να μάθουμε λίγα αυτός, και από την ιστορία,
1: ναι, αυτός
0: του.
1: Πρέπει να φωνεύτηκε, πρέπει να φωνεύτηκε αυτός, στη λίμνη των Γιάννησων, λέω, δεν κάνω λάθος. Από τους κομιτατζίδες.
0: Νομίζω ήταν το ψευδόνυμό του αυτό, ναι, Τέλος, ναι, Άγρας.
1: Ναι, είχε άλλο.
0: Σαράντος αγαπηνός ήταν το αληθινό του.
1: Λοιπόν,
0: κάτι θέλετε να μας πείτε και για τον Παύλο Μελά.
1: Μια ματιά, άμα
0: και τα κρατάτε.
1: Ναι. Διαβάστε αυτά, το ένα είναι ο θάνατός, το διαβάστε το. Ναι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, 10 λεπτά μόνο.
1: Ό,τι χρόνο έχουμε, ναι.
0: Είναι ο ηρωικός θάνατος του Παύλου Μελά. Εκείνο το βράδυ, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ο Παύλος Μελάς και τα παλικάρια του προτίμησαν να διανεκτερεύσουν στη Σιάτιστα σε διάφορα σπίτια για να πιούν ένα τσάι, να στεγνώσουν τα ρούχα τους και να γλυκάνουν τους πυρετούς τους. Μοίρασε λοιπόν τους άνδρες του και ο ίδιος με 6 παλικάρια κατέλησε στο τελευταίο σπίτι του χωριού, το σπίτι του Καντζάκη. Ξημέρωσε ανταριασμένη η Τετάρτη 13 Οκτωβρίου του 1904. Αργά το απόγευμα, τουρκικό απόσπασμα ειδοποιημένο από τον κομιτατζή Μήτρο Βλάχο περικύκλωσε το χωριό. Ήταν η ώρα 5. Το τουφεκίδι άναψε. 2 ώρες κράτησε η μάχη. Κοντά στις 7, σε μια ανάπαυλα, καθώς η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, ο Παύλος από μια εσωτερική σκάλα ξεγλίστρησε στην αυλή για να κατοπτεύσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα μπορούσαν να σπάσουν τον κλειό των Τούρκων. Οι χωρικοί διηγούνται ότι μέσα στο σκοτάδι έδωσαν στόχο οι άσπρες του κάλτσες. Όλες οι κάνες τράφηκαν εναντίον του και ο Λάκης Πύριζας, το πιστό πρωτοπαλίκαρό του σε όλα τα οδηπορικά του στη Μακεδονία, στα απομνημονεύματά του ιστορεί. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μόνο. Ο αρχηγός γύρισε πίσω λέγοντας «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε μέσα και με φώναξε «Νίκο, πού είσαι?». Ζήγωσα τον Ζέζα και γονάτισα δίπλα του. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και μου είπε «Το σταυρό μου να τον δώσει τη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη και να του πεις ότι το καθήκον μου έκαμα. Σε σένα αφήνω το όνομά μου». Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών και ξεζώθηκε. Φάνηκαν αίματα, κατά γης πέσανε λύρες. Η σφαίρα είχε τρυπήσει το κεμέρι του. Πόναγε ο Παύλος και έλεγε «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα με αφήσετε στους Τούρκους?». Περνούσε η ώρα και πόναγε και βογκούσε περισσότερο. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ». Ύστερα με δυνατή φωνή είπε «Νίκο, εσύ πώς θα με αφήσεις?». Τον φίλησα στο στόμα και του είπα «Κοντά σου είμαι, καπετάνια, δεν σε αφήνουμε». Τα χείλη του Παύλου ήταν κρύα. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ» και φώναζε τα παιδιά του. Ύστερα δεν κουνιότανε και ούτε φώναζε. Είπε σιγά «Πονώ» και ξεψύχησε. Από το περιοδικό Αριστοτέλης, το οποίο κυκλοφορεί στη Φλόρινα, το τεύχος 20, σελίδα 52.
1: Αυτά με τα στάνε από Μακεδονία, είναι όλα από Μακεδονία αυτά. Μπορεί να μου πείτε τα τραγούδια, είναι και το ιστορικό, το υπόλοιπο δίπλα, αν μπορείτε να το διαβάσετε και
0: θα αυτό. Θα το διαβάσουμε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Παύλο Μελά, σε επόμενη εκπομπή. Είναι εξαιρετική και πάλι επαναλαμβάνω η έρευνα που κάνετε. Έχουμε μόνο 5 λεπτά για την εκπομπή μας. Θέλετε να μας πείτε κάτι?
1: Θα ήθελα πολύ κάτι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ούτε ζητάμε χρήματα ούτε τίποτα. Και το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου πρέπει να αφανιστεί, να δούμε τι θα κάνουμε με το Δήμο, ο Δήμος, κάτι να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι...
0: Εγώ επαναλαμβάνω έτσι όπως εκλαμβάνω την...
1: Μιλάμε τώρα για τους 3 με 8.
0: Την καταπληκτική αυτή έρευνα και όλες τις κινήσεις που κάνατε, ότι το άσβεστο καντήλι στη μνήμη του και τα λουλούδια που αφήνει ο κόσμος... Και οι αναρτήσεις που κάνετε στο ίντερνετ, να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι να μάθουν την ιστορία μας, ότι είναι το σημαντικότερο.
1: Πάντως θα ήθελα να, όποιος θέλει, μπορεί να μπει στη σελίδα.
0: Ιωάννης
1: Ανδρέας Κοκάκης με ένα κάπα. Και να πάρει από τη σελίδα μου ό,τι θέλει. Όλα είναι ιστορικά.
0: Και να ανταλλάξετε και.
1: Ναι, βεβαίως. Να με πάρει και τηλέφωνο.
0: Πληροφορίες.
1: Τα τηλέφωνά μου υπάρχουν.
0: Και να ανταλλάξετε και για άλλους κριτικούς Μακεδονομάχους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως πρέπει να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Μακεδόν Τρακιωτών που ξέρασα. Για όλες τις ενέργειες.
0: Το είπαμε στην αρχή, ναι. Ήταν παρόντες στην εκδήλωση.
1: Ναι, βέβαια. Και εντυμένοι
0: και εγώ σας γνώρισα από το Σύλλογο Μακεδόνων.
1: Λοιπόν, πρέπει να τους ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και τους δύο πρόεδρους, και τον κύριο
0: Θανάση Σαμαρά.
1: Θανάση Σαμαρά. Και ο κύριο Θανάση Σαμαρά είναι και από τη Σκάτσα.
0: Ναι, από την Κοζάνη.
1: Το ζητάω να μου βρει ως δύο προφορές. Πρέπει να μου βρει από εκεί. Και το προηγούμενο πρόεδρο, πώς το λέγανε, που ήρθε εντυμένο.
0: Είχατε κάνει την εκδήλωση, ναι, με το προηγούμενο πρόεδρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω ολόκληρο τον Σύλλογο. Έχω γραφτεί και μέλος του Συλλόγου. Πλέον θα είμαι μέλος και για όλες τις εκδηλώσεις θα ειδοποιούμε.
0: Φίλος του Συλλόγου, βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όλα. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω και εσάς για την εκπομπή που κάνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για,
1: είναι μια βοήθεια.
0: Για αυτή την ωραία περιγραφή του
1: δεν είμαι,
0: του
1: δεν
0: προσώπου,
1: είμαι πολύ,
0: του προσώπου του Ηλία Χιλιαδάκη.
1: Δεν είμαι πολύ, μην νομίζετε, γιατί εργαζόμουν και δεν έβγαλα το δημοτικό. Το δημοτικό το έβγαλα στη ΜΟΜΑ.
0: Ήταν η προσωπικότητά του πολύ συγκινητική, όχι μόνο οι αγώνες. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός. Όλοι στα χωριά τον αγαπούσαν, τον βλέπαν σαν και ο πρόσωπο, δικό της πρόσωπο.
0: Εντάξει, να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και την Γιώτα Μπαλόκα, την ηχολήπτρια της εκπομπής μας, που φρόντισε για την καλή απόδοση του ήχου και την μουσική επένδυση της εκπομπής. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών, Μελετίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πηγά, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίβου κυρίου Γρηγορίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
2: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλεί δώσου και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει τον λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη τον λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρωτισελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσετε όσοι ετός επιπόκουν και όσοι σταγών ιστάζουσα επί την γήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης. Έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς αράβων και σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, όουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ο συχόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, προτού ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιόν θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.

Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχήθη τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσα επί της ανόμης, ειρήνην αμαρτωλών θεωρών. Ότι ουκέστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλους, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εν ταύτα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων, πώς έγνω ο Θεός και η εστί γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα, άρα ματέως εδικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τα σχήρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Και έλεγον, διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου εις συνθέτηκα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητος αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπλυνα εξέλιπον, απόλλοντο δια των ανομίαν αυτών. Οσί ενύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν τη πόλη σου τη εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων. Κτηνώδης εγενήθην παρασύ. Καγώ δια παντός μετασούν. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μετά δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, δίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στα σενέσεις σου, εν δε σπήλες της θυγατρός Σιών.

Ψαλμός 73. Είναι ατί ο Θεός από όσο εις τέλους, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτου, ο κατεστήνωσας εν αυτού. Έπαρον τα χείρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλους, όσα επωνειρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου. Και ενεκαυχήσαν το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως εν δρυμό ξύλων αξίνας εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί του αυτού, εν μπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επήρησαν το πυρί το αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Είπον εν την καρδία αυτών εσυγγένειε αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσουμε πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενείο υπενάντιος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς τη εθίωψη. Σύ εδιέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ, σύ κατερτής ο φαύσιν και ήλιον. Σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και έαρ σύ έπλασας αυτά. Μνήστητη ταύτης, εχθρόσον είδεσε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδός της θηρίης ψυχήν εξομολογουμένην συ, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις τη διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, των υποάφρονους όλη την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντος σε ανέβει διαπαντός σου.

Αγαπητή μου, αφού κάναμε λόγο για την ιστορία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, αλλά και για το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, όμως και για τα προσκυνήματα που βρίσκονται στην Αγία Αυλή, ήρθε η ώρα να εισέλθουμε εντός του, να γνωρίσουμε εσωτερικά τον ιερότερο χριστιανικό ναό του κόσμου,

θα αφαιθούμε νοητά στο μελήρητο και αληθινό του λόγο. Και εκείνος με την αγάπη του, αλλά και με την εμπειρία του, θα μας πάρει από το χέρι και θα μας βάλει μέσα στο ναό της Αναστάσεως.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που για ακόμη μία φορά είστε μαζί μας. Ζητούμε την ευχή σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη, για σας και όλους τους ακροατές σας του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Ευχαριστώ και πάλι το σεβασμότατο Αρχιεπίσκοπο, αγαπητό και σεβαστό Κρήτης κύριο Ειρηναίο, και σας προσωπικά για την τιμή που μου κάνετε να σας πω την εμπειρία μου στα Πανάγια Προσκυνήματα. Στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μου είχαμε κάνει λόγο για τα προσκυνήματα εξωτερικά του Ναού της Αναστάσεως. Είχαμε φτάσει μέχρι την αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Ίσως να σας είχα πει ότι πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως, καθώς είμαστε στην αυλή, αριστερά μερικά μέτρα πριν είναι η θύρα της Εκκλησίας, είναι η πόρτα της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι εκκλησία του Πατριαρχείου που εδώ και αιώνες την έχει δώσει το Πατριαρχείο, την έχει παραχωρήσει το Πατριαρχείο στο ελληνορθόδοξο αραβόφωνο ποιμνιό του, για να τελεί εκεί τις ακολουθίες του και τις λειτουργίες του στην αραβική γλώσσα, επειδή η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο Ναό της Αναστάσεως για να είναι αντιληπτή σε περισσότερους είναι ελληνική, και ανάλογα με το εκκλησίασμα είναι και αραβική, η ρωσική, μετά και η ρουμανική, ανάλογα με το εκκλησίασμα. Πάντως στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου του πρώτου Ιεράρχου του Ιεροσολύμων τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, από την ενορία δηλαδή του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, και την αναφέρω και για το λόγο ότι είναι ο ναός, είναι εκκλησία η οποία συνδέει την αγιοταυτική αδελφότητα, η οποία είναι πάνω, την αγιοταυτική αδελφότητα, την αδελφότητα του Αγίου Τάφου, η οποία είναι εδώ στο Πατριαρχείο, την θέση στην περιοχή από την οποία και σας μιλώ τώρα, από το 516 μετά Χριστόν, από τις μέρες του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, και έχουμε εμείς μέσω των βαθμίδων του Αγίου Ιακώβου, από τα σκαλοπάθια του Αγίου Ιακώβου, έχουμε εσωτερική πρόσβαση. Είμαστε η μοναδική εκκλησία που έχουμε αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη, να έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς τον Ναό της Αναστάσεως. Από τις βαθμίδες αυτές του Αγίου Ιακώβου, μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, κατεβαίνει ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο κάθε έτους για την τελετή του Αγίου Φωτός, και μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου έρχεται ο αρχιερεύς. Ο Σάκης έχει νυχτερινή λειτουργία το Ναό της Αναστάσεως. Ο Ναός της Αναστάσεως κλείνει κάθε βράδυ με ένα ιδιαίτερο τυπικό, με μια ιδιαίτερη τάξη, στην οποία κύριο ρόλο, βαρύνοντα ρόλο, έχει ο Έλληνας μοναχός, ο οποίος δίδει τη σκάλα από το εσωτερικό του ναού, μέσα από μια θηρίδα της μεγάλης θύρας, της μεγάλης πύλης του ναού, το θυρωρό που έχει ορίσει το Πατριαρχείο εδώ και αιώνες για το κλείσιμο και το άνοιγμα της θύρας. Έλεγα όμως ότι ο ναός ανοίγει τα μεσάνυχτα για τη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία πολλοί από τους ακροατές σας θα έχουν παρακολουθήσει. Ο Σάκης κατέρχεται αρχιερέας από τον Άγιο Ιάκωβο. Τότε για τον αρχιερέα ανοίγει η πύλη και ανοίγει και για τους πιστούς για να μετάσχουν στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πιο μεγάλη ευλογία που έχουμε στη ζωή μας, γιατί είναι η Θεία Λειτουργία είτε στο Γολωθά είτε στον τάφο του Χριστού.

στον τόπο στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τόπο στον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε. Προχωρώντας από την αυλή του Ναού της Αναστάσεως και από την θύρα του Αγίου Ιακώβου, λίγα μέτρα μπροστά μας και πριν από την είσοδο, έχουμε την κολόνα η οποία έχει τη σχισμή και η οποία είναι εκείνη από τον τόπο εκείνο και από την κολόνα εκείνη που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή ποιος, νομίζω το 16ο αιώνα, όταν είχαμε πρόβλημα με τους Αρμενίους για την τελετή του Αγίου Φωτός, μετέδωσε από εκεί με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Φως στους πιστούς. Και για όλους μας αποτελεί μια ευλογία η τελετή του Αγίου Φωτός που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οπωσδήποτε μια ευλογία και να βλέπουμε ή να πιάνουμε, να αγγίζουμε την κολόνα αυτή πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως από τη μεγάλη πύλη τώρα, η οποία είναι πύλη νότια και η οποία είναι πύλη την οποία άνοιξαν οι σταυροφόροι τον 10ο αιώνα. Η πύλη του Ναού της Αναστάσεως προηγουμένως ήταν από Ανατολάς. Τον 10ο αιώνα οι σταυροφόροι άνοιξαν αυτή την πύλη και παραμένει. Μόλις εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως από την πύλη, σε 2 ή 3 μέτρα μπροστά μας είναι το πρώτο προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως, το πρώτο προσκύνημα που ατενίζουμε. Είναι η πέτρα της Αποκαθυλώσεως, είναι ο λίθος της Αγίας Αποκαθυλώσεως, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον τόπο στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Κυρίου μετά την αποκαθήλωση, όταν το καταβίβασαν από το Σταυρό ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες, και το άλυψαν εκεί με αρώματα και το τύλιξαν με συνδόνα και το έθαψαν στο εγγύς μνημείο, το κενό μνημείο στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί, όπως μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Εκεί μετά την αποκαθήλωση που έγινε το εσπέρας της Παρασκευής και μετά την επάλυψη του Κυρίου με αρώματα και την τύλιξη του με συνδόνα, ενταφίασαν τον Κύριο στο κενό μνημείο, το κενό με αλφαγιώτα, γιατί μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε ενταφιαστεί εκεί ουδέποτε ουδής ετέθη, και τον ενταφίασαν εκεί για την Παρασκευή των Ιουδαίων, που σημαίνει αυτό τι, την Παρασκευή και μέχρι σήμερα κάθε Παρασκευή αρχίζει το Σάββατο των Ιουδαίων από την Παρασκευή, και έπρεπε πριν να αρχίσει το Σάββατο, όταν άρχιζε το Σάββατο δεν μπορούσαν να επιτελέσουν εργασία ούτε ενταφιασμό, και γι' αυτό λοιπόν πριν να αρχίσει το Σάββατο, γι' αυτό και λέει για την Παρασκευή των Ιουδαίων, ενταφίασαν το σώμα του Κυρίου στο μνημείο αυτό, και πέρασαν οι 3 ημέρες έως την Κυριακή, λία πρωί τη μια Σαββάτων. Τι θα πει λία πρωί τη μια Σαββάτων, δηλαδή πάρα πολύ νωρίς την Αυγή, η μία του Σαββάτων είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Είναι η Κυριακή, η οποία μέχρι σήμερα και στην εβραϊκή γλώσσα και στην αραβική λέγεται ως πρώτη, δηλαδή λέγεται Yom Rishon ή Ahad, δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ σε εμάς τους χριστιανούς, λόγω του Κυρίου, του Αναστάντος Κυρίου, λέγεται Κυριακή. Γιατί λέμε Κυριακή και μετά λέμε Δευτέρα. Πώς λέμε Δευτέρα, αφού δεν λέμε πρώτη? Γιατί εμείς οι χριστιανοί με το ονομάσαμε την πρώτη ως ημέρα Κυρίου, επειδή είναι η μέρα του Αναστάντος Κυρίου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το πρώτο προσκύνημα της Αποκαθυλώσεως, στο οποίο υπάρχουν και κανδύλες, περισσότερες εμάς των Ορθοδόξων, ανάλογα με τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν μετά και τα άλλα δόγματα τα οποία ήρθαν μεταγενέστερα, και εκεί γίνονται και οι προϋπαντήσεις ή του Πατριάρχου ή του Αρχιερέως, κυρίως του Πατριάρχου. Ως Άκης έχουμε μεγάλες ή μικρές παρησίες. Παρησία λέμε στην γλώσσα την προσκυνηματική, ή στη γλώσσα την καθεστωτική, ή στη γλώσσα την τυπική του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, μία μεγάλη ορτή στην οποία υπάρχει έτσι μεγάλη παρουσίαση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι η παρησία της Κυριακής Ορθοδοξίας, είναι η παρησία της Σταυροπροσκυνήσεως, η παρησία της εορτής των Βαΐων κλπ. Τώρα,
Κάναμε λόγο για το προσκύνημα της αποκαθυλώσεως. Η αποκαθύλωση συνδέεται με το Γολγοθά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για αποκαθύλωση εάν δεν μιλήσει κανείς για το Γολγοθά. Γιατί ο Κύριος αποκαθυλώθηκε από το Σταυρό. Τι θα πει αποκαθυλώθηκε? Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος καθυλώθηκε, προσυλώθηκε στο Σταυρό. Δηλαδή εκκρεμάστη, υψώθηκε στο Σταυρό και καθυλώθηκε με τους ύλους. Δηλαδή με τους ύλους, με τα κρυφιά. Και ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο αυτό του Γολγοθά, όπως λέγεται αλλιώς κρανίου τόπος, ο οποίος ήταν περιοχή έξω της πόλεως, δεν επιτρεπόταν εντός της πόλεως να γίνει θανατική εκτέλεση, έπρεπε να είναι έξω της πόλεως. Γι' αυτό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, οδήγησαν τον Κύριο ύστερα από τον Άννα και τον Καϊάφα και ύστερα από την παράδοσή του από τον Πόντιο Πιλάτο στο πλήθος και στους στρατιώτες, τον οδήγησαν δια της οδού του μαρτυρίου έξω της πύλης του τείχους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και εκεί έπαθε ως άνθρωπος, δηλαδή σταυρώθηκε και υπέφερε επί του Σταυρού και υπέφερε θάνατο εκουσίως για μας, για τη σωτηρία μας, τη λύτρωσή μας, την ελευθερία μας, και ως άνθρωπος απέθανε επί του Σταυρού και ετάφη και τριήμερος ανέστη ο Θεός Πατήρ, και η Θεία Φύση του Χριστού ανέστησε τον Ιησού, τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ανέστη εκ νεκρών, εσταυρώθη στο Γολγοθά και καθυλώθη επί του Σταυρού, και από το Σταυρό, από το Γολγοθά, αποκαθήλωσαν το σώμα του ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και οι μυροφόρες γυναίκες, και όπως είπαμε το τοποθέτησαν κάτω στο χώρο της αποκαθυλώσεως για να το αλείψουν με αρώματα, όπως είπαμε, και για να το ενταφιάσουν όπως το ενταφίασαν. Από την αποκαθήλωση ανεβαίνουμε πάνω στο Γολγοθά, που είναι το υψηλότερο σημείο του όλου λόφου του Γολγοθά. Δεξιά στρίβουμε και ανεβαίνουμε, έχει δύο ανόδους, έχει δύο βαθμίδες για να ανεβεί κανείς, και εκεί στο Γολγοθά φαίνεται ο βράχος του Γολγοθά. Βλέπουμε τον Κύριο εσταυρωμένο ως βασιλέα της δόξης. Ο Κύριος στο σταυρό του και στην αδυναμία του για μας είναι ο βασιλεύς της δόξης, διότι ο Κύριος έπρεπε παθήν αυτά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εισήλθεν στην δόξαν αυτού, δηλαδή εισήλθε στη δόξα του δια του Σταυρού, και δεξιά του Κυρίου είναι η μήτερ του, η Θεοτόκος, και αριστερά ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης, και μας ενθυμίζει αυτό τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι πριν να πει ο Κύριος το τετέλεστε, είπε στον Ιωάννη ιδού η μήτερ σου και στη Θεοτόκο ιδού ο Υιός σου, και από εκείνης της στιγμής παρέλαβεν αυτήν ο μαθητής στα ίδια. Και η Αγία Τράπεζα είναι εστημένη επάνω στο βράχο του Γολγοθά, και κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει οπή, στην οποία εμείς προσκυνούμε, διότι μέσα στην οπή αυτή ήταν η βάση του Σταυρού του Κυρίου, και στο βράχο αυτό βλέπει κανείς και τη σχισμή η οποία έγινε λόγω του σεισμού, διότι γένετο κατά τη Σταύρωση του Κυρίου σχισμός μέγας, και πέτρια σχίστησαν και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο. Και από εκεί, από τη σχισμή αυτή του βράχου του Γολγοθά, έτρεξε το θεήρι το αίμα του Κυρίου, το ζωπιό αίμα του Κυρίου, και εκεί κάτω στη βάση του βράχου του Γολγοθά ευρύχε το κρανίο του Αδάμ, το κρανίο του γενάρχη μας, του προπάτωράς μας, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εκεί ο Νόα είχε ενταφιάσει τον προπάτωρα, τον προπάτωρά μας, τον Αδάμ, το αναφέρουν αυτό πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, και εκεί το αίμα του Κυρίου απέπλυνε τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ από το προπατωρικό αμάρτημα και από όλες τις αμαρτίες τους όλων των γενεών, όλων των εποχών, και από όλα τα εγκλήματα και τα ανομήματα, εφόσον υπάρχει μετάνοια, εφόσον προστρέχουμε στον Κύριο, ο οποίος έχει ανοιχτές τις αγκάλες του επί του Σταυρού και μας καλεί όλους. Και το παρεκκλήσιο αυτό, το οποίο είναι κάτω από το Γολγοθά, ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αδάμ, για το λόγο που σας
είπα ότι εκεί ήταν ενταφιασμένος ο Αδάμ, γι' αυτό και στην εικόνα της σταυρώσεως του Κυρίου, στους πόδας του Κυρίου υπάρχει το κρανίο ενός ανθρώπου, είναι το κρανίο του Αδάμ, το οποίο απέπλυνε από τον προπατορικό ρήπο, από την προπατορική αμαρτία, το αίμα του Χριστού. Δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ είναι το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, είναι το αρχαιότερο κτίσμα του Ναού της Αναστάσεως με βυζαντινά αρχιτεκτονικά στοιχεία και άλλα μεταγενέστερα του 7ου αιώνα επί της εποχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μοδέστου, και εκεί είναι το σεμνό αλλά τόσο σημαντικό γραφείο του εκάστοτε σκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως, του νυν γέροντος αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως Ισιδώρου. Και εσωτερικά του γραφείου υπάρχει το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή φυλάσσονται λείψανα πάρα πολλών Αγίων της Εκκλησίας, και φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου μέσα σε εικόνα του Σταυρού, φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου από το Σταυρό του Κυρίου, το οποίο είναι κοιμήλιο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και το οποίο η Εκκλησία συχνά παραχωρεί σε άλλες εκκλησίες οι οποίες το ζητούν για ευλογία και για ενδυνάμωση των πιστών και για παρηγορία και ανακούφιση και ενίσχυση.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο Γολγοθά, στον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου, λίγο να μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου, για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όργανο, είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός Πατήρ και ο Υιός του Ιησούς Χριστός ευδόκησαν να μας σώσουν. Ο Θεός Πατήρ παρέδωσε το Χριστό εις θάνατο και ο Χριστός εκουσίως εδέχτη το θάνατο αυτό για να μας σώσει. Η σωτηρία μας δεν γινόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο, ούτε με δίκαιο, ούτε προφήτη, ούτε με κάποιο άλλο μέσο, παρά μόνο με το Σταυρό. Ο Άγιος Μάξιμος στο σταυμάσιο θεολογικό του έργο, κάπου από ό,τι θυμάμαι λέγει, μετά το Σταυρό του Χριστού, τα φαινόμενα πάντα δείτε Σταυρού, χρειάζονται Σταυρού. Και ο Σταυρός του Κυρίου, από τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος, αποτελούσε και αποτελεί σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Ιουδαίης σκάνδαλο και Έλληση μορία. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, όσοι δεν πίστεψαν τότε και όσοι δεν πιστεύουν σήμερα, έχουν πρόβλημα, έχουν δυσκολία να κατανοήσουν πως ο Χριστός, ως ο Υιός του Θεού και ο Θεός, πως ως ο Μεσσίας τον οποίον ανέμενα ως λυτρωτή, μπορεί να πάσχει επί του Σταυρού. Δεν δέχονται δηλαδή την αδυναμία του Σταυρού. Γι' αυτό και οι ειρωνίες και η εμπαιγμή του Χριστού και στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφα και στο Πρετόριο, αλλά και στον τόπο της Σταυρώσεως, στο Γολγοθά. Οι ειρωνίες προσβλητικές για το πρόσωπο του Χριστού και του Θεού. Λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να καταβείς από το Σταυρό, να σε δούμε και να πιστέψουμε. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Δηλαδή δεν μπορούν να δεχτούν το Σταυρό ως μυστήριο. Και οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, θεωρούσαν το Σταυρό ως μορία. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τη μορία του κηρύγματος, δηλαδή να μου επιτραπώ να πω για την ανοησία του κηρύγματος, έτσι το θεωρούνε. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι για μας τους πιστούς είναι δύναμη Θεού η σωτηρία. Δηλαδή κατανοούμε το μυστήριο του Σταυρού και για μας αυτό αποτελεί δύναμη για ελπίδα, για ζωή, για σωτηρία και για αιώνια ζωή μετά τον φυσικό θάνατό μας. Τούτο δηλαδή είναι το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος το δέχεται. Ο Χριστός με το Σταυρό του καλεί και αυτούς ακόμα που δεν τον δέχονται, αλλά δεν εκβιάζει κανένα, δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να δεχτεί το Σταυρό και να σωθεί δια του Σταυρού. Και έχουμε παράδειγμα χαρακτηριστικό γι' αυτό, τους δύο ληστές. Διότι οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί του, ο ένας δεν επίστεψε, ο ένας ύβριζε τον Χριστό. Και ο άλλος επίστεψε στον Χριστό και του λέει, γιατί ομιλείς έτσι, εμείς υποφέρομαι άξια ονεπράξαμε. Είμαστε ληστές και ληστέψαμε. Ούτως όμως όχι. Λοιπόν, και ομολόγησε τον Χριστό, επίστεψε στον Χριστό και γι' αυτό ο Χριστός του είπε τότε «Σήμερο με τεμού έσυν τη βασιλεία μου». Και ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος είδε στον παράδεισο, γι' αυτό και στα στροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής λέγεται για τον ληστή, τον πιστεύσαντα ληστή, ότι επίησε κλίδα, χρησιμοποίησε δηλαδή ως κλειδί για τον παράδεισο, τη μετάνοιά του και την ομολογία του. Έτσι δύο λόγια φτωχά και ταπεινά από τα πολλά που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες Εκκλησίας για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Κάναμε λόγο για το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως του εκάστοτε γέροντος και βοφύλακος και κάναμε λόγο και για το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή για το θησαυροφυλάκιο λειψάνων μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει πολλά λείψανα Αγίων και έχει και το σταυρό, έχει τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ευρέθη στον τόπο του Γολγοθά και θα κάνουμε λόγο γι' αυτό και μπορούμε και τώρα να κάνουμε λόγο, εφόσον μιλήσαμε τώρα για το Σταυρό του Χριστού. Είπαμε ότι ο Γολγοθάς ήταν εκτός της πόλεως, ήταν υπαίθριος χώρος. Η περιοχή του Γολγοθά και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ στο Πατριαρχείο δεν εκατοικείτο τότε. Ο Χριστός σταυρώθηκε στην περιοχή του Γολγοθά. Η περιοχή αυτή παρέμεινε ακατοίκητη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι
ίδρυσαν ειδωλολατρικούς ναούς στον τόπο της Σταυρώσεως και της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου για να εξαφανίσουν από τη μνήμη των χριστιανών τους τόπους αυτούς και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτούς. Επέτυχαν όμως το αντίθετο, διότι οι χριστιανοί γνώριζαν ότι εκεί που είναι τα αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών, εκεί είναι και ο τόπος του θανάτου του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού και ο τόπος της Ταφής και της Αναστάσεως του. Και από το 33 μετά Χριστό μέχρι και το 326 που ήρθε η Αγία Ελένη σταλμένη από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστό στην Οίκαια της Βιθνίας, και μετά που ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μίλησε στο Μέγα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατούσε στα προσκυνήματα και στο Γολωθά, δηλαδή για το ότι είχαν αναγερθεί οι ειδωλολατρικοί ναοί, το 326 απέστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος την Αγία Ελένη και ήρθε εκείνη και οδηγήθηκε εκεί σε αυτόν τον τόπο λόγω των ρωμαϊκών μνημείων που υπήρχαν, αλλά υπήρχαν και τα μέλη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, της μικρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, εκείνο που είχαν πιστέψει και αποτελούσαν τη μικρή Εκκλησία των Ιεροσολύμων, οι οποίοι γνώρισαν και οδήγησαν την Αγία Ελένη εκεί και η οποία βρήκε τον τόπο που είχε τοποθετηθεί ο Σταυρός και βρήκε και τον τάφο στον οποίο είχε ταφεί ο Χριστός. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς έγινε αυτό? Υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και αυτοί οδήγησαν εκεί την Αγία Ελένη. Και η Αγία Ελένη στη δεκαετία του 326-336, σύμφωνα με πληροφορίες αρχαιολογικές και ιστορικές, εκκλησιαστικών συγγραφέων και άλλων, έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό, τον πρώτο μεγάλο ναό της Χριστιανοσύνης, στον οποίο λατρευόταν ελεύθερο ο Θεός των Χριστιανών ο Χριστός, ύστερα από το διάταγμα που έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, με το οποίο ανεγνώριζε ελεύθερη τη χριστιανική θρησκεία, ανεγνώριζε την ελευθερία των χριστιανών να σέβονται και να λατρεύονται το Θεό τους. Γι' αυτό το μέγα έργο του ο Μέγας Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος και ορτάζεται ως Άγιος. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε αυτόν τον ναό και προσκύνημα του ναού αποτελεί και ο τόπος της Ευρέσεως του Σταυρού. Κάναμε λόγο, εκτός από άλλα προσκυνήματα και θα αναφερθούμε και σε άλλα, πρώτο μεγάλο προσκύνημα είναι ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δεν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Ανάσταση χωρίς Σταυρό και Σταυρός έγινε για να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά μέσα στο ναό της Αναστάσεως και πίσω από το Γολγοθά είναι το σπήλαιο, το παρεκκλήσιο και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Μύου Σταυρού. Είναι εκεί όπου η Αγία Ελένη είπε σε εργάτες και έκαναν ανασκαφές και βρήκαν τους σταυρούς των δύο ληστών και του Χριστού του Ιδίου, και όταν γεννήθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού, τοποθέτησαν τους τρεις σταυρούς το σώμα μιας ασθενούς γυναικός και ένας από αυτούς τους σταυρούς εθεράπευσε τη γυναίκα αυτή, και αυτό ήταν το σημείο για την Εκκλησία ότι αυτός ήταν ο σταυρός του Χριστού, τον οποίον εφύλαξαν, ο οποίος φυλάσσεται ως κοιμήλιο, γιατί ο σταυρός που ήταν πριν ξύλο καταδίκης και κατάρας έγινε ξύλο σωτηρίας και ευλογίας και ζωής. Είπαμε ότι φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου στο γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, το οποίο παρέχει με ευχαρίστηση και χαρά η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και σε άλλες εκκλησίες για αγιασμό των πιστών. Λοιπόν, είπαμε ότι πίσω από το Γολγοθά και κάτω από το Γολγοθά προς ανατολάς ανατολικότερα, αλλά εντός του ναού είναι το προσκύνημα της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, στο οποίο κατέρχεται κανείς από ένα μεγάλο αριθμό βαθμίδων και φτάνει κάτω μέχρι και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει να ήταν πριν λατομείο, γιατί φαίνεται ότι είναι λαξευμένο, ότι είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, και εκεί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικαίωμα μία φορά το χρόνο κατά την 14η Σεπτεμβρίου να κατερχόμαστε και να κάνουμε τη λιτανία του Τιμίου Σταυρού, να κάνουμε δηλαδή την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εκεί στον τόπο στον οποίο βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Στο ναό μέσα και εσωτερικά στο ναό, αλλά εξωτερικά του καθολικού του Ναού της Αναστάσεως, του τμήματος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται το καθολικό, υπάρχουν ορισμένα παρεκκλήσια, τα οποία παρεκκλήσια είναι αφιερωμένα εις μνήμην γεγονότων
πριν από το πάθος του Κυρίου ή κατά το πάθος του Κυρίου. Να τα πάρουμε με την εξής σειρά. Εξερχόμενοι από τον τόπο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, εξερχόμενοι, εάν στρίψουμε λίγο αριστερά και πάμε προς το παρεκκλήσιο του Αδάμ, πριν να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αδάμ, έχουμε ένα προσκύνημα το οποίο είναι αφιερωμένο, όπως βλέπουμε και από την εικόνα, στον ακάνθινο στέφανο, τον οποίο φόρεσαν στο Χριστό στο χώρο του Πρετορίου. Και φαίνεται αυτό από την εικόνα του Χριστού, εστεμένο με τον ακάνθινο στέφανο, και είναι αφιερωμένο και στο γεγονός της φραγγελώσεως, της μαστεγώσεως του Κυρίου, γιατί έχει εκεί τμήμα της κολώνας που πιστεύει ότι είναι η κολώνα στην οποία προσδέθηκε ο Κύριος και μαστιγώθηκε στο Πρετόριο. Εάν τώρα συνεχίσουμε, όπως κάνουμε και τις λιτανίες εμείς οι Ορθόδοξοι όταν έχουμε λιτανία, και πάμε δεξιά. Δεξιά έχουμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο έχει και κάγκελα μπροστά, και αυτό είναι παρεκκλήσιο που έχουν σήμερα οι Αρμένοι, διότι δεν έχουμε τα κυριότερα και τα περισσότερα δικαιώματα εμείς στο Ναό της Αναστάσεως, αλλά όχι όλα, διότι διαμορφώθηκε μετά μια κατάσταση επειδή ήρθαν και τα άλλα δόγματα, είτε Αρμένοι είτε Φραγκισκανοί, και προσπάθησαν με πολλά μέσα, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα, να αποκτήσουν δικαιώματα εις βάρος των Ορθοδόξων, και τα οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα δέχεται ως το λεγόμενο status quo, δηλαδή υπάρχουσα κατάστασης, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατό μια ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανικών δογμάτων στο Ναό της Αναστάσεως, χωρίς εντάσεις και χωρίς φιλονικίες.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία παύση στον υπέροχο λόγο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κυρίου κυρίου Αρίσταρχου, αφού θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Την επόμενη φορά ο Σεβασμιότατος θα συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως από το σημείο ακριβώς που τον διακόψαμε. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή μας ολοκληρώνεται η απείρου κάλους διήγηση της ιστορίας μας. Και λέω απείρου κάλους διότι πραγματικά είδαμε και απολαύσαμε πολύτιμα μαργαριτάρια αξιών σχεδόν ξεχασμένων στην εποχή μας. Το έργο αυτό του καθηγητού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα» ξαναζωντάνεψε μέσα μας τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που κοιτάζει ψηλά, πάντα, δεν έρπεται ποτέ. Κοιτάζει το σταυρό του πλάστη, του δημιουργού, του πατέρα και αντλεί τη δύναμη που χρειάζεται για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Δεν ξεχνά ποτέ ότι στα μάτια εκείνου όλοι είμαστε ένα. Δεν ξεχνά ότι όλοι είμαστε ίσοι στα μάτια του Θεού και κανείς δεν περισσεύει. Η ιστορία αυτή ξεδίπλωσε μπροστά στα μάτια μας την αλήθεια του τι σημαίνει ανθρωπιά, συμπόνια, συμπαράσταση, ευγνωμοσύνη, αλλά προπάντων μας έδειξε ότι το άρωμα της αγάπης είναι αυτό που όπου υπάρχει επιτελούνται θαύματα. Και αυτό διότι είναι παρόν εκείνος που είναι αγάπη και που εκείνος που κατανοεί τι σημαίνει η θυσία του αφήνεται στα χέρια του. Εκείνος γνωρίζει. Εκείνος ετάζει νεφρούς και καρδίας. Δυνατή συγκίνησή μας προκάλεσε αυτή η διήγηση. Και πάμε φίλοι μου να δούμε τη συνέχεια αφού σας πω δύο λόγια κυρίως για εσάς που δεν έχετε παρακολουθήσει τις συνέχειες. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ο Αναστάσης και η Ευτυχία ζουν σε ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου με τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ο Αναστάσης είναι δάσκαλος και υπηρετεί σε αυτό το χωριό με τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος. Μια μέρα, ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, ακούν την σπαρακτική προσευχή ενός παιδιού που προσευχόταν σε ένα εκκλησάκι για την άρρωστη μητέρα του. Άνθρωποι καλοσύνης και προσφοράς συγκινούνται βαθύτατα. Η έγκυος αποφασίζει να γεννήσει σε νοσοκομείο απόρων γυναικών και να δώσει τα χρήματα που θα διέθετε στην ιδιωτική κλινική για τη γέννα στο νοσοκομείο που θα νοσηλευόταν η άρρωστη μητέρα του Τάσου. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα που ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα ήταν συμπτώσεις. Όμως όχι φίλοι μου, δεν ήταν συμπτώσεις. Ήταν θεία πρόνοια. Διότι όταν ένας άνθρωπος εργάζεται το καλό, ο Θεός κανονίζει τα περαιτέρω. Έτσι και εδώ. Η άρρωστη θεραπεύεται και γυρίζει στο σπίτι της με τα παιδιά της και η έγκυος βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη γένα που εάν δεν ευρισκόταν σε αυτό ακριβώς το νοσοκομείο θα εχάνοντο και η μητέρα και το παιδί. Τι να πούμε και πώς να εξηγήσουμε τα θαύματα. Σε αυτό το νοσοκομείο υπήρχε ο πολυτάλαντος καθηγητής πανεπιστημίου και αδελφικός φίλος
και συμφοιτητής του θείου της δασκάλισσας. Με τις απίστευτες προσπάθειες του καθηγητή και των άλλων γιατρών και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία βγαίνει από το νοσοκομείο κρατώντας στα χέρια της ένα γλυκό, υγιέστατο κοριτσάκι. Ευτυχισμένο και χαρούμενο, το ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία μας. Ο δάσκαλος και η δασκάλισσα εξακολουθούν να βοηθούν την οικογένεια του Τάσου. Βρήκαν τον τρόπο και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε ο Τάσος να τελειώσει επιτυχώς τις σπουδές του και να φτάσει στα ανώτατα επιστημονικά αξιώματα. Πάντα ευγνώμων και μη ξεχνώντας την καταγωγή του και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του, όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων του. Φορούσε το δώρο του δασκάλου του στο λαιμό, τον εσταυρωμένο Χριστό, και ακολουθούσε πιστά τα προστάγματα του Ευαγγελίου. Άνθρωπος όμως, φίλοι μου, κάποια στιγμή ζαλίστηκε από τη φήμη, τη δόξα και τα του κόσμου. Το φίδι άρχισε να του τριβελίζει το νου και να του αλλάζει το σκεπτικό, όπως τότε έκανε με τον Αδάμ και την Εύα. Ότι δηλαδή φτάνει πια ο αγώνας, καιρός είναι να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου, να έχεις ό,τι μπορεί να σε κάνει κοσμικά χαρούμενο. Σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, κότερα, διασκεδάσεις παντός τύπου. Ενώ το φίδι με το δηλητήριό του γέμιζε την ψυχή του, βλέπει καταγή στο σταυρό του στο πάτωμα. Η καρδιά του χτύπησε, γιατί ο Χριστός ξέρει να προστατεύει τα παιδιά του. Με αγωνία ψάχνει την αλυσίδα στο στήθος του, η οποία ήταν εκεί, κρεμασμένη στο λαιμό του. Θεέ μου, σκέφτηκε. Οι σκέψεις αυτές, που σίγουρα δεν ήταν δικές μου, έδιωξαν το σταυρό από πάνω μου. Η λάμψη της δόξας και ο μαγνήτης του πλούτου, εκείνη η φιδίσια φωνή ήταν υπεύθυνη. Ένα δάκρυ στάζει στο πάτωμα, ενώ σκύβει να πάρει το σταυρό, το δώρο του δασκάλου του για καλή σταδιοδρομία. Ο Θεός, φίλοι μου, μυστικά και αθόρυβα συγκρατεί, προστατεύει και σώζει τα πλάσματά του. Και συνεχίζω με το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας, που έχει τίτλο «Εν παντί ευχαριστείτε».

χρόνια πέρασαν. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, η κυρία Μαρία, καθισμένη σε μια πολυθρόνα, περιποιημένη, με το γιορτινό της φρεσκοσιδερωμένο φόρεμα, περιμένει την κυρία Ευτυχία ανυπόμονα για επίσκεψη. Από παλιά είχαν δημιουργήσει ανάμεσά τους αισθήματα εμπιστοσύνης, σιγουριάς, αγάπης και γαλήνης. Είχαν φτάσει σε τέτοια ψυχική επαφή μεταξύ τους, που η μια έλεγε για την άλλη: «Ο πόνος σου πόνος μου και οι χαρές σου χαρές μου». Γι' αυτό η συνάντηση αυτή προμήνυε κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Και οι δυο τους είναι έτοιμες με αγάπη, διάθεση να ανοίξει η μία την καρδιά στην άλλη, και είναι βέβαιες ότι η ανταπόκριση θα είναι αμοιβαία, θερμή και ειλικρινής. Έτσι η κυρία Μαρία με ένα ζεστό γλυκό μηδίαμα υποδέχεται τη δασκάλισσα. Το καλωσόρισμα πηγαίο και εγκάρδιο. Της φύγει θερμά το χέρι. Το αγνό και ανυστερόβουλο αυτό σφίξιμο έδειχνε ανυπόκριτη χαρά και γνήσια ευγνωμοσύνη. Η κυρία Ευτυχία, πάντα αφράτη και καλωστεκούμενη, με τη γαλήνια έκφραση και το ανάλαφρο χαμόγελο που μόνιμα τη συνόδευε, ανταπέδωσε το χαιρετισμό με ένα απαλό, εγκάρδιο εναγκαλισμό. Το απόγευμα τούτο, με τη γαλήνια ψυχική επαφή που επικρατούσε, με τα φρούτα, τους χυμούς, τα γλυκά και τα άλλα εδέσματα, περνούσε ευχάριστα και χαρούμενα και ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο χαρούμενα, τόσο ωραία. Όλα ήταν λουσμένα με το άρωμα της αγάπης. Την ανοιξιάτικη αυτή χαρά έρχεται να τη σταματήσει κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το αναπάντεχο. Η κυρία Ευτυχία, χαρούμενη και ευδιάθετη, άρχισε να εγκομιάζει τον Τάσο για τα πλούσια χαρίσματα που απλόχερα του χάρισε ο Πανάγαθος Θεός. Παρατήρησε όμως την κυρία Μαρία ξαφνικά να αλλάζει διάθεση. Θλίψη και άγχος, φόβος να σκιάζουν την όψη της. Το πρόσωπο να χλωμιάζει και να κυτρινίζει. Τα μάτια να βουρκώνουν. Το χαμόγελο να σβήνει. Ένα ήρεμο δάκρυ να αυλακώνει το πρόσωπό της. Βυθίστηκε για λίγο σε σκέψεις και μετά έπεσε σε σιωπή και απέραντη αμηχανία. Η κυρία Μαρία βγάζει ένα βαθύ αναστεναγμό. Η φωνή της παίρνει ένα τόνο μελαγχολίας και φανερώνει για πρώτη φορά κάτι το άγνωστο και συγκλονιστικό. «Δύο φορές», είπε, «επιχείρησα να σκοτώσω το σπλάχνο μου τον Τάσο. Δύο φορές, και καυτά δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της». Η κυρία Ευτυχία ξαφνιάζεται, σαστίζει, μένει άφωνη. Μήπως δεν άκουσε καλά? Μήπως παραφρόνησε η κυρία Μαρία? Μήπως? Και η κυρία Μαρία αρχίζει να διηγείται σε χαμηλό ψιθυριστό τόνο. Τα ταραγμένα χρόνια που περάσαμε, αφού έφυγαν οι κατακτητές οι Γερμανοί,
που άλλοι τα λένε εμφύλιο σπαραγμό και άλλοι καταστροφικό ανταρτοπόλεμο. Θεέ μου, Θεέ μου, μη ξαναφέρεις την πατρίδα μας τέτοια καταστροφή, τέτοια κατάρα. Εγώ που την έζησα, όταν τη θυμούμαι ανατριχιάζω και πονώ και κλαίω. Ο πατέρας από το ένα στρατόπεδο και ο άντρας μου από το αντίθετο. Άκουγα τον πατέρα μου και του έδινα δίκιο. Άκουγα τον άνδρα μου και σ' αυτόν έδινα δίκιο. Και οι δυο έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Τη σκοτεινή αυτή εποχή, το χωριό, πότε το καταλάμβανε το ένα στρατόπεδο και πότε το άλλο. Μίσος, φανατισμός, συκοφαντίες, αντεκδικήσεις επικρατούσαν στον τόπο μας. Μοιρασμένοι σε δύο αντίθετες παρατάξεις οι κάτοικοι. Καμία λογική, ίχνος αγάπης δεν υπήρχε. Ακριβώς την περίοδο αυτή έμεινα έγκυος στον Τάσο. Δεν θέλω να λέω, αλλά ούτε να θυμούμαι τις πιέσεις που μου έγιναν να διακόψω την εγκυμοσύνη. Πιέσεις από άτομα που αγαπούσα και πίστευα. Πιέσεις που με επηρέασαν, με σύγχυσαν και αποφάσισα να περνώ το φράχτη για να ρίξω το παιδί. Ήταν η εποχή που ακολουθώντας τις ιδέες του άνδρα μου νόμιζα πως ήμουν άθεη. Μετά από την αποτυχία της δεύτερης απόπειρας ξαφνικά με έπιασε ένα ανεξήγητο παράπονο και ένα δυνατό κλάμα. Το σπλάχνο που έτρεφα μέσα μου το είχα χωρίς να το καταλάβω αγαπήσει τόσο όσο τίποτε άλλο. Η μητέρα μου τότε έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν ήθελε να ακούσει για το ρίξιμο του παιδιού και μου επέμενε: «Μη σκοτώσεις το παιδί. Ο Θεός θα σου δώσει δύναμη και να το γεννήσεις και να το θρέψεις και ο Θεός θα σε ανταμείψει για την αντίστασή σου αυτή. Αλλά και η γειτόνισά μας η Φιλιό, που με επιτυχία έπιανε τα παιδιά κατά τη γένα και τη φώναζαν μαμή, και αυτή μου είπε: «Εγώ παιδί μου θα σε ξεγεννήσω και δεν θέλω τίποτα. Κάνε κουράγιο και μην ακούς τους αχαήρευτους που σου λένε να ρίξεις το παιδί και δεν θα έχεις αμαρτία». Ήρθα σε δύσκολη θέση. Επήρα όμως τη σωστή απόφαση. Δεν περνώ άλλη φορά το φράκτη. Το παιδί δεν το ρίχνω και ας μου φωνάζουν ότι δεν είναι φόνος η έκτρωση. Έχω μέσα μου μια ανυπεράσπιστη ζωή. Άρχισα να πιστεύω τη μακαρίτσα τη μητέρα μου που με διαβεβαίωνε με όλη την αγραμματοσύνη της ότι η έκτρωση είναι φόνος και το να υπερασπιστώ όσο μπορώ το πλάσμα αυτό, γιατί έχει ψυχή και δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό μας το στέλνει ο Πανάγαθος Θεός. Μην ρωτάτε, κυρία Ευτυχία, τι έπαθα κατά τη διάρκεια της ανεπιθύμητης από άλλους εγκυμοσύνης μου, και τώρα που σας το λέω τρέμω και ανατριχιάζω όταν θυμούμαι το αχούρι ενός μισογκρεμισμένου σπιτιού που βρέθηκε επιστρέφοντας από το βουνό, όπου ήρθε και η αγιασμένη και πονεμένη μάνα μου μαζί με τη Φιλιό,
την αφοσιωμένη μαμή, αψηφώντας τον κίνδυνο που διατρέχαμε από την συμπλοκή των αντίθετων ομάδων. Το μόνο που θυμούμε στη μεγάλη μου αγωνία και στους αβάσταχτους πόνους μου ήταν η φωνή της μητέρας μου που μου έλεγε «Παιδί μου, κάνε υπομονή». Η μάχη σταμάτησε και σε λίγο θα πάμε σπίτι μας, έστω κι αν είναι μισό καμένο. Και η φιλιό να μου λέει «Κάνε υπομονή και να σκέφτεσαι ότι και η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, γέννησε και εκείνη σε στάβλο». Θεέ μου, και πού να ήξερα τότε ότι το σπλάχνο που έφερα στη ζωή το παιδί μου, τον Τάσο, θα γινόταν τόσο χρήσιμος σε τόσους πονεμένους, σε τόσους αρρώστους, σε τόσους πάσχοντες, στήριγμα και παρηγοριά, ότι θα έπαιρνε τόσα αξιώματα και θα έγραφε τόσα βιβλία και θα γινόταν δάσκαλος τόσων και τόσων γιατρών. Θα εξασφάλιζε στα αδέλφια του δουλειά και σε εμένα τόσο όμορφα και γλυκά γεράματα. Βέβαια ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου και έστειλε εσάς με το δάσκαλο όταν έπρεπε και σε όλη μου τη ζωή θα σας ευγνωμονώ. Και χάρη σε εσάς, ο Τάσος έγινε ό,τι είναι σήμερα. Πάντα θα σας ευγνωμονώ. Ο πνευματικός μου είπε να προσεύχομαι για σας και ο Θεός θα σας ανταποδώσει την αληθινή αγάπη και την άδολη προσφορά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η κυρία Ευτυχία αισθάνθηκε ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα της και με φωνή που μόλις ακουγόταν είπε «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στο σοβαρό θέμα των αμβλώσεων. Δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που συστήνουν τις αμβλώσεις χωρίς να αναλογίζονται τι κακό κάνουν. Πόσοι από αυτούς που δεν είδαν το φως της ζωής θα προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα ως μεγάλοι επιστήμονες ή Άγιοι της Εκκλησίας. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένας κληρικός καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος σε μια μαρτυρική γειτονική χώρα, με τεράστια πνευματική ακτινοβολία και σπάνια ποιμαντική προσφορά, δήλωσε στην εκπομπή αυτή ότι σύστησαν στη μητέρα του να αποβάλει το έμβριο γιατί θεωρούσαν ότι θα γινόταν ένα μογκολάκι. Ευτυχώς, είπε, η μητέρα μου ήταν πιστή και δεν άκουσε τη σύσταση του γιατρού. Ομολογώ, κυρία Μαρία, ότι ποτέ δεν φανταζόμουν τις δραματικές στιγμές που πέρασες στη ζωή σου. Μην αξιώσει ο Θεός, κυρία Ευτυχία, σε γυναίκα να βρίσκεται ανάμεσα στους γονείς και τον άνδρα της, όπως βρέθηκα εγώ. Στους γονείς που τη γέννησαν, την έθρεψαν, την φρόντισαν με στοργή και αγάπη, τη μόρφωσαν, την πάντρεψαν, την πρίκησαν με κόπους και στερήσεις και αισθανόταν το σεβασμό της και ένιωθαν την ευγνωμοσύνη της και καμάρωναν και χαίρονταν μαζί της και στον πατέρα των παιδιών της που δέχτηκε,
μαζί του την ευλογία της Εκκλησίας και τις ευχές των γονέων της και ζει κοντά του τη χαρά της συζυγικής αγάπης, απολαμβάνει τη χαρά της μητρότητας, ζει τον ευλογημένο έρωτα και μοιράζεται μαζί του χαρές και λύπες. Από τη στεναχώρια αυτή μου ήρθε η αρρώστια που πέρασα. Πόσο δίκιο έχουν οι επιστήμονες όταν λένε ότι η στεναχώρια μπορεί να σε αρρωστήσει. Την εποχή που ακολουθούσα τις αθεϊστικές ιδέες του άνδρα μου, η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Ήμουν διχασμένη προσωπικότητα. Οι γονείς μου θρήσκευαν και πολλοί τους ενοχλούσε ο φανατισμός, το μίσος, η πολεμική που ο άνδρας μου έκανε εναντίον της θρησκείας και ιδιαίτερα η ύβρις εναντίον των κληρικών και ο εμπεγμός των ιερών μυστηρίων. Όμως, ας μη σας κουράζω περισσότερο. Ευχαριστώ το Θεό που με φώτισε και τελικά ακολούθησα την πίστη των γονέων μου. Ευχαριστώ το Θεό που όταν χτύπησε για μένα η καμπάνα του Αγίου Γεωργίου, την άκουσα και βρήκα στον Ιερό Ναό αυτό που διψούσε η ψυχή μου. Ευχαριστώ το Θεό που σας έστειλε με το δάσκαλο στην πιο δύσκολη εποχή της ζωής μου. Ευχαριστώ το Θεό που το σανατόριο έστειλε την αδελφή Χριστίνα. Ευχαριστώ το Θεό που δεν μ' άφησε να φωνεύσω τον Τάσο, το ευλογημένο αυτό παιδί, το στήριγμα και τη χαρά μου. Η κυρία Μαρία σκούπισε δύο δροσοσταλίδες που ανέβηκαν από τα μάτια της και διέσχισαν το πρόσωπό της. Έστρεψε ήρεμα.

θέση της απογοήτευσης το θάρρος. Κύριε, βοήθησέ με να βάλω στη θέση της πλάνης την πίστη, στη θέση του μίσους την αγάπη. Θεέ μου, πώς φρόντισες η Θεία πρόνοιά σου να τα φέρει έτσι ώστε οι δύο αγιασμένες αυτές ψυχές να μας διδάξουν έμπρακτα μεταξύ των άλλων αρετών και τις δύο μεγάλες και αναλύωτες αρετές, την ευγνωμοσύνη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της Κυρίας Μαρίας και την αγάπη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της Κυρίας Ευτυχίας. Σφίχτα αγκαλιασμένες, συγκινημένες, χαρούμενες, ψυχικά ενωμένες, η Κυρία Μαρία να σφίγγει με θέρμικη καλοσύνη επάνω της την Κυρία Ευτυχία και να προσπαθεί να τη λούσει με το άρωμα της ψυχής που λέγεται ευγνωμοσύνη, και εκείνη πάλι φανερά συγκινημένη να δέχεται πηγαία και αυθόρμητα την αγκαλιά της και η λάβα της αγνής και άδολης αγάπης που εξέπεμπε να ζεσταίνει την ψυχή της Κυρίας Μαρίας και να μετατρέπει στην καρδιά της μια μαγευτική χαρά και αγαλίαση, να την εφραίνει, να την κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπά η καμπάνα». Χαίρετε.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Στο μικρόφωνο σήμερα η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ, η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, μαζί με την ψυχολόγο του κέντρου Μαρία Δαδούτη,

0: και την κοινωνιολόγο Στέλλα Δασκαλάκη με εξειδίκευση σε θέματα εξαρτήσεων. Στον ήχο, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Είμαστε εδώ λοιπόν από το ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για την πρόληψη, όχι μόνο ως έναν τρόπο να αποφεύγουμε τις εξαρτήσεις, αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία ενδυνάμωσης του ανθρώπου. Σωστά, Μαρία?
1: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή και στη δουλειά. Για να απαντήσω στο ερώτημα, αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί η πρόληψη ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Ξεκινά από τις σχέσεις μας, τις δεξιότητες που έχουμε στη ζωή, την αυτογνωσία και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.
0: Στέλλα, στην προηγούμενη εκπομπή είχες θέσει ένα ερώτημα στους ακροατές μας, να το πάρουν μαζί τους.
2: Γεια σας και από μένα. Θυμάστε που λέγαμε για το τι σημαίνει τελικά πρόληψη? Ότι δηλαδή δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο, αλλά να δυναμώνουμε τον άνθρωπο εκ των έσω. Είχαμε αναρωτηθεί, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, τι κάνουμε, πώς αντιδράμε και πόσο εύκολα σηκώνουμε το τηλέφωνο ή επικοινωνούμε στους γύρω μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, πήραμε λίγο το χρόνο να αναλογιστούμε και οι ίδιες, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας περνάμε δυσκολίες. Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, ένα σκαυγά στο σπίτι, τα οικονομικά που τρέχουν, μια αναποδιά που δεν περιμέναμε.
2: Έτσι είναι. Και το θέμα δεν είναι αν θα σου τύχει αναποδιά, γιατί θα σου τύχει. Έτσι είναι η ζωή. Το θέμα είναι όταν πέσεις, πώς σηκώνεσαι, τι είναι αυτό που σε κρατάει όρθιο.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για τη δύναμη να περνάμε μέσα από τις δυσκολίες χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Όχι όμως θεωρητικά και με δύσκολες λέξεις, αλλά για το πώς μεταφράζεται στην καθημερινή μας ζωή αυτό.
1: Και πιστέψτε μας, είναι κάτι που αφορά πραγματικά όλες τις ηλικίες. Από ένα παιδί, έναν έφηβο που αγχώνεται για το σχολείο, ένα γονιό που τρέχει και δεν φτάνει με τις υποχρεώσεις του, μέχρι και έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας που καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, τη μοναξιά ή τις αλλαγές στην υγεία του. Πάμε να το δούμε λοιπόν.
0: Ακούμε τη λέξη ανθεκτικότητα παντού τελευταία. Όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι γινόμαστε αναίσθητοι? Ότι παίζουμε τους σκληρούς και δεν μας αγγίζει τίποτα?
2: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, Δήμητρα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα και ο πιο συχνός μύθος. Ανθεκτικότητα λοιπόν δεν σημαίνει ότι γίνομαι βράχος και δεν νιώθω τίποτα. Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι παρόλο που θα λυγίσω, παρόλο που θα κλάψω ή θα αγχωθώ, στο τέλος θα βρω τον τρόπο να ξανασταθώ στα πόδια μου. Όπως το καλάμι στη θύελλα που λυγίζει αλλά δεν σπάει.
1: Και το παρήγορο, κορίτσια, είναι ότι δεν γεννιέσαι απλά ανθεκτικός. Είναι κάτι που μαθαίνεται και χτίζεται μέρα με τη μέρα. Στην επιστήμη είναι αυτό που λέμε ψυχική ενδυνάμωση. Όπως ακριβώς γυμνάζουμε ένα μυς στο σώμα μας, έτσι εξασκείται και η ψυχή μας. Μέσα από κάθε δυσκολία που ξεπερνάμε, από κάθε μικρό ή μεγάλο εμπόδιο που διαχειριζόμαστε, αποκτούμε νέα εφόδια και μαθαίνουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα κάθε φορά.
0: Ισχύει απόλυτα αυτό. Στέλλα, πώς γίνεται όμως αυτό στην πράξη? Αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει πελαγωμένος από τα προβλήματα, πώς μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του?
2: Θα προτείνουμε 4 πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές, τις οποίες μπορούμε όλοι μας να εξασκήσουμε. Αυτές είναι η αποδοχή των συναισθημάτων, ο κύκλος ελέγχου μας, ο εσωτερικός μας διάλογος, η δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη, που είναι η αποδοχή των συναισθημάτων. Δηλαδή, αντί να πιέζουμε το άγχος ή τη στεναχώρια μας λέγοντας ότι πρέπει να είμαι δυνατός και απαγορεύεται να λυγίσω, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πει ναι. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και είναι εντάξει που νιώθω έτσι. Το να αποδεχτείς αρχικά το συναίσθημά σου είναι το πρώτο βήμα για να το διαχειριστείς.
1: Πράγματι, το να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις είναι ίσως από τα πιο σημαντικά βήματα. Χρειάζεται να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώνει και τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα. Το θυμό, τη θλίψη, το φόβο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα είναι λειτουργικά και κάτι έχουν να μας πούν για το τι περνάμε εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις, δεν μπορείς και να τα προσπεράσεις.
2: Και ας μην ξεχνάμε βέβαια πως αν δεν υπήρχε και το σκοτάδι, δεν θα εκτιμούσαμε και το φως. Χωρίς αυτά τα δύσκολα, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως τα ονομάζουμε, δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ούτε να χαρούμε πραγματικά τα θετικά. Τι λέτε?
0: Πραγματικά, είναι ανακουφιστικό να το θυμόμαστε αυτό. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε, το επόμενο βήμα είναι η δεύτερη στρατηγική. Αυτό που λέμε ο κύκλος ελέγχου μας. Με απλά λόγια, να διαχωρίζουμε τι περνάει πραγματικά από το χέρι μας και τι όχι.
1: Ακριβώς, Δήμητρα. Γιατί όταν μας βρει μια δυσκολία, το μυαλό μας έχει την τάση να κολλάει σε όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όπως τις συνθήκες και τις αποφάσεις των άλλων, ή πράγματα που ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα. Σχολάς από τη δουλειά. Είσαι κουρασμένος, θέλεις να πας σπίτι σου και πέφτεις πάνω σε μια απίστευτη κίνηση στο δρόμο. Και τι κάνουμε οι περισσότεροι εκεί? Εκνευριζόμαστε, χτυπάμε το τιμόνι, φωνάζουμε, βρίζουμε, κορνάρουμε. Ξοδεύουμε δηλαδή όλη μας την ενέργεια σε κάτι που δεν περνάει από το χέρι μας. Η κίνηση δεν θα εξαφανιστεί επειδή εκνευριστήκαμε.
2: Ενώ, αν βάλουμε μπροστά τον κύκλο ελέγχου, λέμε στον εαυτό μας: ωραία, την κίνηση δεν μπορώ να την ελέγξω. Τι περνάει όμως από το χέρι μου αυτή τη στιγμή? Περνάει το πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μου μέσα στο αμάξι. Μπορώ να βάλω μία μουσική που μου αρέσει, να ακούσω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, να πάρω μια βαθιά ανάσα και να ηρεμήσω. Και την επόμενη φορά να ξεκινήσω και 10 λεπτά νωρίτερα. Και αυτό είναι και η πρόληψη.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Το πρόβλημα μπορεί να παραμένει, αλλά εσύ σταματάς να εξαντλήσει. Εστιάζεις την ενέργειά σου στο μικρό κομμάτι που μπορείς να επηρεάσεις, αντί να αναλώνεσαι σε όλα αυτά που είναι έξω από τις δυνάμεις σου. Και αυτή η μετατόπιση της ενέργειας μας οδηγεί στο τρίτο εργαλείο, που είναι ίσως από τα πιο καθοριστικά, ο εσωτερικός μας διάλογος. Δηλαδή, το πώς μιλάμε στον εαυτό μας την ώρα που τα πράγματα ζορίζουν.
2: Πολύ μεγάλο θέμα. Ας αναρωτηθούμε λίγο και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όταν κάνουμε ένα λάθος ή όταν κάτι δεν πάει καλά, τι είναι το πρώτο πράγμα που λέμε από μέσα μας? Πώς μιλάμε στον εαυτό μας? Τον κατηγορούμε? Τον κρίνουμε? Συνήθως του μιλάμε πολύ σκληρά, του τύπου πάλι θάλασσα τα έκανες.
1: Δυστυχώς, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας. Ενώ σε έναν φίλο μας που θα ερχόταν να μας πει ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θα του μιλούσαμε ποτέ έτσι. Θα τον αγκαλιάζαμε, θα τον ακούγαμε, θα του λέγαμε δεν πειράζει, προσπάθησες, πάμε πάλι να το βρούμε μαζί. Γιατί να μην μιλάμε και στον εαυτό μας έτσι?
0: Αυτό ακριβώς είναι η αυτοσυμπόνια. Δεν σημαίνει ούτε λυπάμαι τον εαυτό μου, ούτε δικαιολόγω τα πάντα και σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σημαίνει γίνομαι ο σύμμαχός μου, στα δύσκολα. Μάχομαι μαζί του και όχι απέναντί του.
1: Πόση ανακούφιση μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή στάσης? Γιατί ουσιαστικά σταματάς να είσαι σε πόλεμο με τον ίδιο σου τον εαυτό. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι να μάθουμε να μας φροντίζουμε εσωτερικά, υπάρχει και ένα τέταρτο εργαλείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε: τη δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα.
0: Ακριβώς, Μαρία. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών. Ξεκάθαρα, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ατόμου. Δεν φτιαχτήκαμε για να τα παλεύουμε όλα μόνοι μας. Όσο δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται κιόλας να τα βγάζει πέρα ολομόναχος σε όλους τους τομείς.
2: Πόσο αλήθεια, το να σηκώνεις το τηλέφωνο και να πεις ένα δικό σου άνθρωπο: δεν είμαι καλά σήμερα, θέλω να κουβεντιάσουμε. Ή το να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, δεν είναι δείγμα δυναμίας όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η μεγαλύτερη πράξη θάρρους και ουσιαστικής ανθεκτικότητας.
0: Ωραίο παράδειγμα, Στέλλα. Γιατί όταν η πίεση συσσωρεύεται χωρίς διέξοδο, ο εγκέφαλος αναζητά απεγνωσμένα έναν τρόπο να ηρεμήσει. Και εδώ, κορίτσια, θα περάσουμε στον πύρινα της δουλειάς μας. Μετά το τραγούδι, θα συζητήσουμε πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το να μ' αγαπάς από τρίφωνο. Να πάμε να συζητήσουμε, Μαρία, πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.
1: Συνδέεται άμεσα, Δήμητρα, μέσω αυτού που στην νευροβιολογία ονομάζουμε σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Δηλαδή, όταν βιώνουμε έντονο ψυχικό πόνο, ματαίωση ή χρόνιο στρες, ο εγκέφαλος ψάχνει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης. Με απλά λόγια, η ντοπαμίνη είναι μια ουσία που παράγει ο ίδιος μας ο εγκέφαλος και συνδέεται με το συναίσθημα της ευχαρίστησης, της επιβράβευσης και της χαλάρωσης. Όταν λοιπόν κάποιος αισθάνεται έτσι, πιθανόν να αναζητήσει μια ουσία ή να υιοθετήσει μια συμπεριφορά, όπως την πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, που του προσφέρει προσωρινή ανακούφιση ή και ευχαρίστηση και του προκαλεί τη δημιουργία της ουσίας αυτής. Με λίγα λόγια, όταν το άτομο δεν έχει μια διέξοδο και δεν έχει αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες να διαχειριστεί το έντονο άγχος, τη ματέωση, τη θλίψη και το τραύμα, μπορεί να καταφύγει σε μια ουσία ή συμπεριφορά για να καλύψει προσωρινά αυτό το συναισθηματικό κενό. Αυτό εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.
2: Ακριβώς. Όταν δεν έχω μάθει να αποδέχομαι τα δύσκολα συναισθήματά μου, όταν νιώθω ότι δεν ελέγχω τίποτα στη ζωή μου ή όταν δεν έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω, η ουσία, η συμπεριφορά ή ακόμα και κάποιο άτομο στο οποίο έχω προσκοληθεί μοιάζει σαν μια εύκολη λύση. Μια γρήγορη ψευδαίσθηση ανακούφισης, μια τεχνητή ευχαρίστηση. Όλες αυτές ονομάζονται συμπεριφορές διαφυγής, γιατί στην ουσία το άτομο προσπαθεί να αποδράσει προσωρινά από μια πιεστική ή δυσάρεστη κατάσταση με αυτόν τον τρόπο.
0: Και βέβαια, να πούμε, κορίτσια, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος γύρω από αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε τη λέξη εξάρτηση, το μυαλό τους πάει αυτόματα μόνο στις παράνομες ουσίες. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
2: Βέβαια, γιατί η εξάρτηση είναι κοινόμενες ουσίες, που είναι απόλυτα ενταγμένες και αποδεκτές στην καθημερινότητά μας. Πρώτα και κύρια είναι το αλκοόλ και το κάπνισμα. Σκεφτείτε, πόσο συχνά το κάπνισμα γίνεται το ηρεμιστικό της στιγμής μόλις αγχωθούμε, ή πώς το ποτό γίνεται ο μοναδικός τρόπος για να αποφορτιστούμε από την ένταση της ημέρας μας. Όταν αυτά γίνονται ο μόνος τρόπος διαχείρισης του άγχους, εκεί έχουμε περάσει ήδη το κατώφλι της κατάχρησης.
0: Και δεν σταματάει καν στις ουσίες, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου. Σήμερα μιλάμε ανοιχτά για συμπεριφορικές εξαρτήσεις, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο εθίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι σε κάποια ουσία. Τέτοιες εξαρτήσεις είναι το διαδίκτυο, το ατελείωτο σκρολάρισμα στα social media, το gaming κυρίως στους νέους, δηλαδή τα διαδικτυακά παιχνίδια, ο τζόγος, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και το φαγητό.
2: Ουσιαστικά δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιείται μηχανικά για να μουδιάσει το συναίσθημα και να αποφύγουμε την πραγματικότητα, μπορεί πολύ εύκολα και χωρίς καν να το καταλάβουμε να γλιστρήσει την εξάρτηση.
1: Πολύ σωστά. Και το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η διαφυγή πάβει να είναι μια πρόσκαιρη χαλάρωση και γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός αντιμετώπισης που διαθέτουμε στη ζωή μας. Εκεί περνάμε τη λεπτή γραμμή από την απλή χρήση στην κατάχρηση και τελικά στην εξάρτηση.
0: Στην επιστημονική κοινότητα, η εξάρτηση προσεγγίζεται όχι μια στατική κατάσταση, αλλά ως ένα συνεχές. Σκεφτείτε μια συνεχής γραμμή που ξεκινά από την απόλυτη αποχή, περνά στην απλή δοκιμή, στην περιστασιακή χρήση, στη συστηματική χρήση, στην κατάχρηση και καταλήγει στην εξάρτηση. Υπάρχουν 5 στάδια δηλαδή για να φτάσουμε στην εξάρτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο θα περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο μετακινείται επικίνδυνα πάνω σε αυτό το συνεχές.
2: Υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις που λειτουργούν σαν καμπανάκι. Αρχικά βλέπουμε μια αλλαγή συμπεριφορά και μια μυστικοπάθεια. Το άτομο αρχίζει να κρύβει τις συνήθειές του, να λέει ψέματα για το πόσο ήπιε, πόσο κάπνισε, πόσο έφαγε ή για το πόση ώρα και για το πόσα χρήματα ξόδεψε στο διαδίκτυο και το gaming. Παράλληλα, αρχίζει να απομονώνεται σταδιακά από την οικογένεια, τους φίλους και τα πράγματα που παλαιότερα του έδιναν χαρά ή ευχαρίστηση.
1: Αυτή η απομόνωση σημαίνει ότι το άτομο αρχίζει να χάνει τους ανθρώπους και τις συνήθειες που τον προστάτευαν ψυχολογικά. Καθώς προχωράμε προς την κατάχρηση, εμφανίζονται και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Εκνευρισμός, έντονη νευρικότητα, απότομη θλίψη, μόλις στερηθεί την ουσία ή τη συμπεριφορά. Είναι αυτό που ονομάζουμε στερητικό σύνδρομο. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια έκπτωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή το άτομο δυσκολεύεται πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις, στη δουλειά, στο σχολείο ή και στις ευρύτερες σχέσεις του. Όταν λοιπόν αναγνωρίσουμε αυτά τα σημάδια, είτε στον εαυτό μας, είτε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε δράση.
0: Ακριβώς. Και το πρώτο βήμα είναι να σπάσουμε τη σιωπή. Αν αφορά εμάς, χρειάζεται να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και αυτή είναι η αφετηρία για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν αφορά κάποιο δικό μας, τον πλησιάζουμε με φροντίδα, χωρίς να τον κρίνουμε, να τον μαλώνουμε, δείχνοντάς του απλά ότι είμαστε εκεί για να τον στηρίξουμε και να τον ακούσουμε.
2: Ελπίζουμε αυτά που υπόθηκαν σήμερα να σας φάνηκαν ουσιαστικά και να αποτυπώθηκε η σημασία τους. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε όσα μοιραστήκαμε. Είδαμε λοιπόν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα για λίγους, αλλά μια ζωντανή δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν λυγίζω ποτέ ή ότι αντέχω τα πάντα μόνος μου. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τα όρια μου, επιτρέπω στον εαυτό μου να ζοριστεί, να πέσει αν χρειαστεί, αλλά καλλιεργώ τα ψυχικά εφόδια σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό δίκτυο για να ξανασταθώ στα πόδια μου.
1: Και το πιο σημαντικό, υπογραμμίσαμε πως όταν η πίεση της ζωής αυξάνεται και τα εσωτερικά μας αποθέματα στερεύουν, είναι πολύ εύκολο να κλειστρήσουμε σε κάποια τεχνητή βοήθεια. Είτε μιλάμε για παράνομες ή νόμιμες ουσίες, όπως το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, είτε για συμπεριφορές όπως το συναισθηματικό φαγητό, το διαδίκτυο και το gaming. Η ουσία παραμένει η ίδια. Αναζητούμε μια γρήγορη διαφυγή για να μουδιάσουμε τον πόνο ή το άγχος μας.
0: Ακριβώς. Και όπως αναλύσαμε, η μετάβαση από την απλή δοκιμή στην κατάχρηση και την εξάρτηση συμβαίνει πάνω σε ένα συνεχές. Όταν μια συμπεριφορά γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός διαχείρισης των συναισθημάτων μας, τότε αρχίζει να πλήττεται η λειτουργικότητα και η ποιότητα στη ζωή μας.
2: Γι' αυτό και το να μιλάμε και να σπάμε τη σιωπή είναι μεγαλύτερη πράξη θάρρους. Η ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από τη σύνδεση. Κάθε φορά που επιλέγουμε να μιλήσουμε αντί για να κρυφτούμε, κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι και ζητάμε βοήθεια ή πιάνουμε το χέρι που μας προσφέρει τη βοήθεια, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και την ουσιαστική ψυχική μας υγεία.
1: Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας στο ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Για να επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση μέσα από ομάδες, την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Διάβασα κάτι και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έγραψε ο Χαλίλ Γκιμπράν. Και ο Θεός είπε: Να αγαπάς τον εχθρό σου. Και εγώ υπάκουσα. Και αγάπησα τον εαυτό μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Ο νεραϊδοπαρμένος Λυράρης, από το βιβλίο «Η Κρήτη των Θρύλων» του Βασίλη Χαρονίτη.

του ομαλού το οροπέδιο και τη σαμαριά στο φαράγγι αποθαυμάζουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, δικοί μας και ξένοι. Μα πέρα από αυτά, τα 39 χιλιόμετρα της διαδρομής από τα Χανιά, ίσα με το Ξυλόσκαλο, είναι τόσες οι εναλλαγές του τοπίου και τόσα τα αξιοθέατα που δεν ξέρει κανείς ποιο να πρωτοθαυμάσει. Και πρώτα, ο κάμπος της Αγιάς με τις φυλακές που υπήρξαν το χαϊδάρι της Κρήτης στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής. Ύστερα, η γέφυρα του Κερίτη με το μνημείο των 118 μαρτύρων. Στη συνέχεια, η μαγευτική Πορτοκαλεώνες και το χωριό Φουρνές. Από τα ριζώματα, η θέα κάτω είναι μαγευτική. Μετά το λεβεντοχώρι, τους Λάκους, ακολουθεί η αγριάδα της Μαδάρας. Ασυναίσθητα, έρχεται στα χείλη το τραγούδι «Πότε θα κάμει ξαστεριά, πότε θα φλεβαρίσει». Ο δρόμος, όλος τροφές, φαίνει στα μάτια καινούργιες εντυπώσεις. Το τοπίο γίνεται αγριότερο. Να οι φώκες. Να του Βέργερη ο Λάκος. Και τέλος, στο γύρισμα του δρόμου, παρουσιάζεται ο κάμπος του ομαλού. Άμα βρεθείς εκεί, θα σταματήσεις. Κοιτάζεις γύρω. Η φοβερή αγριάδα, η άγρια ομορφιά των βουνών, σε συνεπέρνει. Ο γκίγκυλος, οι πάχνες τσαγκαθοποί στο πλάι και άλλες κορφές σε ζώνουν σαν τιτανικό τείχος και σε κάνουν να νιώθεις δέος. Πού και πού ξεχωρίζεις κανένα δέντρο ολομόναχο, σκευρωμένο από τον άνεμο, μα ζωντανό και απροσκύνητο. Και είναι η ζωή του μια παράφορη πρόκληση μέσα σε τούτη την αλοφροσύνη της δημιουργίας που σε γεμίζει θαυμασμό. Ψηλά ουρανός αραδιάζει τον κόσμο του και κάνει εντονότερη την παρουσία του. Πολλές φορές φοβερίζει σε ώρες αναπάντεχες. Μέσα σε τούτη τη μεγαλόπρεπη και τραχιά κορνίζα αναπαύεται η ήρεμη γης του ομαλού. Ξανακοιτάζεις γύρω. Τα βλέπεις όλα. Το βλέμμα σου τα αγκαλιάζει με λαχτάρα. Καλοτυχίζεις τον εαυτό σου που έκαμε τούτη την ανάβαση. Ύστερα συνεχίζεις για να βρεθείς σε λίγο στο οροπέδιο. Εδώ πολλά μπορείς να δεις και να θαυμάσεις. Το πύργο του Χατζημιχάλη Γιάνναρη, την εκκλησιά του Άι Παντελεήμονα, τα σπιτάκια των Βοσκών, το Ξυλόσκαλο, τις Πηλιές, όλα τούτα είναι δεμένα με το θρύλο και την ιστορία.

παρατηρώντας τα, σίγουρο είναι πως δεν θα δεις τα στοιχιά και τα πνεύματα. Αν όμως είσαι τυχερός, μπορεί να συναντήσεις εκεί κοντά κάποιο γέρο που να σου ιστορήσει αυτά που δεν βλέπουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Και πρώτα απ' όλα για τον εραϊδοπαρμένο λιράρι. Σε τούτα λέει τα θεόχτιστα μέρη, στον Ομαλό, στη Μαδάρα, στο Φάραγγα, ζούσε μια φορά και έναν καιρό ένας φωσκός. Ήταν λεβεντονιός, διαλεχτό παλικάρι, και έπαιζε λύρα που μάραινε καρδιές. Κανείς δεν τον ήξερε με το όνομά του. Λιράρι τον φώναζαν και λιράρις έμεινε. Καθόταν πάνω στους βράχους, στη σκιά των δέντρων, κοντά σε νεροπηγές σπηλιές που βρίσκονταν τριγύρω, και έπαιζε, και έπαιζε. Έπαιζε είναι μια κουβέντα, γιατί αυτό που έβγαινε από τη λύρα του δεν ήταν παίξιμο. Ήταν ουράνια μελωδία. Ένα καλοκαίρι τον άκουσα μερικοί και ξεστάθηκαν, και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε πως ο λιράρης, που όμοιός του δεν είχε γεννηθεί σε όλη την Κρήτη, παράβγαινε στον Ομαλό με τον αγέρα και τα πουλιά στο παίξιμο. Σιγά σιγά άρχισαν να ανεβαίνουν νέοι και γέροι να ακούσουν τη φωνή της λύρας που ιστορούσε της καρδιάς τα βάσανα, που έλεγε τις ομορφιές του κόσμου. Κάποτε ο λιράρης χάθηκε, έτσι εντελώς ξαφνικά, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Τον αναζήτησαν παντού, μα δεν βρέθηκε πουθενά. Μήνες και χρόνια πήρε η αναζήτηση. Μα πού λιράρης? Στο τέλος τον τύλιξε μαζί με τη λύρα του ένας θρύλος. Μια νύχτα, λέει, μια αναφέγγαρη νύχτα, Οκτώβρης ήταν, Νοέμβρης ήταν, ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει? Ο βοριάς είχε ξεπορτήσει και χυμούσε κατά το φαράγγι μου γκρίζοντας. Ο ουρανός βογκούσε απειλητικός. Η βροχή έδερνε μανιασμένη στους φεντάμους και τα κυπαρίσια, και οι χήμαροι κινούσαν να πνίξουν τη γης. Κοινή τη νύχτα ο λιράρης βρέθηκε στην αρχή του ομαλίτικου κάμπου και, για να μην βραχεί η λύρα του, μπήκε στο σπήλιο του Τζανί. Αμέσως μια ζεστασιά παράξενη τον τύλιξε. Κάτι σαν οπτασία τον συνεπήρε. Μικρές λιμνούλες με νερό υπήρχαν στη σπηλιά, και μέσα από το νερό ανάβλιζαν γυναίκες πανύψηλες και λιγερές, με κορμί σαν το κρινόφυλλο και με πρόσωπο σαν το φεγγάρι ολόγιωμο. Τα ξανθά τους μαλλιά έπεφταν ποταμός από χρυσάφι ή σαν μεταγόνατα, και φορούσαν του κόσμου τα στολίδια. Ξαφνικά άρχισαν να χορεύουν. Μα τι χορός ήταν αυτός, τι ομορφιά, τι μεγαλείο. Αέρας ήταν, πνοή, σαν το πούπουλο στον άνεμο, σαν τον ατμό στον ήλιο. Δεν χόρευαν, πετούσαν, και ο λιράρης, χωρίς να ξέρει πώς και γιατί, έπιασε τη λύρα του και δίχως να λογαριάζει πού βρισκόταν, άρχισε και έπαιζε, συνοδεύοντας το χορό. Οι ώρες περνούσαν, ο χορός συνεχιζόταν, και ο λιράρης, ξετρελαμένος από τις νεράιδες, γιατί νεράιδες ήταν, σαν να μην βρισκόταν στη γη, έπαιζε και έπαιζε και έπαιζε. Ύστερα τις ακολούθησε, παραλογισμένος, και χάθηκε μαζί τους. Από τότε δεν ξαναφάνηκε στο φως του ήλιου. Μονάχα στις αφέγγαρες νύχτες ξανάρχεται με τις νεράιδες στον Ομαλό, στο σπήλιο του Τζανί, και συνοδεύει το χορό τους. Παίζει και ξανά παίζει με τη λύρα του
τους λυπητερούς σκοπούς, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να σταματά, χωρίς να παίρνει ανάσα. Οι κορφές, τα γκρεμνά και τα λαγκάδια παίρνουν και αχολογούν το μαγικό σκοπό τριγύρω σε όλη την πλάση.

Κάποτε τον άκουσε ένας νιός που είχε μεράκι με τη λύρα και ξετρελάθηκε και αποφάσισε να πάει κοντά του για να μάθει. Μια γριά τον ορμήνεψε να κάνει ένα κύκλο με ένα σταυρό στη μέση και εκεί να κάτσει για να μην τον πειράξουν οι ξωτικές. Έτσι έκαμε. Πήρε τη λύρα του και πήγε στο σπήλιο. Κάθισε στον κύκλο με το σταυρό και περίμενε υπομονετικά. Κάποια ώρα φάνηκε ο νεραϊδοπαρμένος λυράρης και άρχισε να παίζει, ενώ γύρω του οι νεράιδες χόρευαν. Οι ώρες κυλούσαν, η μία ύστερα από την άλλη, και ο χορός δεν έλεγε να σκολάσει. Μονάχα σαν άρχισαν να λαλούν οι πετινοί, χάθηκαν όλα και έμεινε ολομόναχος ο νιός. Τότε έπιασε ασυναίσθητο το δοξάρι και έπεσε. Ο ήχος που βγήκε από τη λύρα του μούδιασε το κορμί του. Χωρίς να ξέρει πώς, έπαιζε όπως εκείνος που πριν μάγευε τις νεράιδες. Έπαιζε τέλεια. Από αυτόν μαθεύτηκε και το μυστικό. Αυτός το ομολόγησε και ορμήνευε σε εκείνους που παρακαλεστικά τον πίεζαν να τους διδάξει πως έπρεπε να ακούσουν τον νεραϊδοπαρμένο λυράρι. Όσον η καρδιά το έλεγε, πήγαιναν και τον άκουγαν και γινόταν όμοιοι με εκείνον. Αυτοί υπήρξαν οι μεγάλοι, οι γνήσιοι λυράρδες της Κρήτης. Αυτοί που έκαναν τον πόνο μας τραγούδι και τη χαρά μας τρανό ουρανολάλημα. Για ένα τέτοιο μεγάλο λυράρι έγραψε ο Κωστής Φραγκούλης το παρακάτω τραγούδι. Σε νους λυράρι την αυλή, κονάκι κάνει ο χάρος και προσηκώθη ο λυρατζής παλιό κρασί να φέρει και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να παίξει. Άφησε το δίσκο λυρατζή και απόδεσε τη λύρα. Στέρεψε το δοξάρι σου, στον τοίχο κρέμασέ το και πιάσε να χαζιρευτείς, τα σκολιανά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα να πας στον κάτω κόσμο. Χάρε, αθέλης άφης με τη λύρα μου να πάρω, όπου μιλούνε οι χορδές και κλαίει ο καβαλάρης και τα γερακοκούδουνα του δοξαριού διγούνται, τα πάνου κόσμου τα καλά, τσινιώτη στα τσαλίμια, το γυναικό την ομορφιά και τον αντρό στην πράξη. Δες την αφήνω ζάβαλε, καλιάχω να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και δαρχινίξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και δαπλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μασίσουν τα κελιά του Άδη τα καστέλια κι όλοι θα θένε να'ρθουνε στον κόσμο τον απάνω που έχετε σκόλει κάθε οχτώ και κάθε τρεις σε ήρη και πας αργά ξεφάντωση και ζεύκη και αραβώνες. Στα χώματα της Κρήτης φάνηκαν όχι ένας μα πολλοί, πάρα πολλοί άξιοι λυράριδες, μάγοι της κρητικής μουσικής. Και σήμερα υπάρχουν αρκετοί. Άμα βρεθείτε σε πανηγύρι, σε γάμο ή σ' όποια άλλη χαρά και ακούσετε τη λύρα να αναστενάζει στα χέρια του οργανοπαίχτη, να θυμηθείτε το σπήλιο του Τζανί στον ομαλό και το λυράρι τον νεραϊδοπαρμένο.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Ο φτερωτός αγγελιοφόρος. Όταν οι άνθρωποι από τον Μπάρι παρέλαβαν τα ιερά λείψανα του ασφαλέστατου φρουρού της ζωής μας Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα και χαρούμενοι επέστρεφαν στον Μπάρι με το πολύτιμο φορτίο, όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της θάλασσας ξεσηκώθηκαν εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού τους. Η χαρά όλων μεταβλήθηκε σε πένθος και λύπη. Τώρα όλοι σκέπτονταν πώς θα σώσουν τη ζωή τους. Μία σκέψη κυριαρχούσε στο νου τους. Τι έκαναν που ήταν αντίθετο στην επιθυμία του Αγίου. Ο καθένας τους ανέφερε και κάποιο λόγο. Όλοι απορούσαν πόσο ανεκλάλητος θαυματουργός Άγιός τους με τα μεγάλα και εξαίσια πράγματα μένει σιωπηλός και αδρανής στον κίνδυνο που βρίσκονται. Γιατί δεν απαντά στους επικαλουμένους με πίστη το όνομά του, η ταχυνή αντίληψη και προστασία. Μήπως απόλεσε την παρησία του στο Θεό. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα κυριαρχούσαν στη σκέψη τους. Όμως ο κυβερνήτης των Ολκάδων ποτέ δεν έμεινε αδιάφορος στις επικλήσεις των πιστών προς αυτόν. Δοκίμαζε προς στιγμή την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο κυβερνήτης των θαλασσών ήταν μαζί τους και συνταξίδευε. Άλλοτε από μακριά και από μεγάλες αποστάσεις έσπευδε και οδηγούσε κινδυνεύοντα καράβια σε ακύμαντους λιμένες και τώρα θα κάθευδε ο κοσμορίστης. Τα πλοία συνέχεια από τη λέλαπα του ανέμου κλειδονιζόταν με κίνδυνο να καταποντιστούν άφτανδρα κάθε στιγμή. Τα δε κύματα ήσαν ψηλότερα των πλοίων. Κουρασμένος ο καπετάνιος που φιλοξενούσε τα σεπτά λείψανα στο πλοίο του από τις προσπάθειες όλης της ημέρας να αντιστέκεται στο σάλο της τρικυμίας πλάγιασε να ξεκουραστεί. Τότε βλέπει στον ύπνο του σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο να του λέγει «Μη φοβάστε, εγώ είμαι. Όλοι θα φτάσετε καλά στον προορισμό σας». Από τη στιγμή αυτή άρχισε η θάλασσα να γαλινεύει. Χαρούμενος ο καπετάνιος ξύπνησε όλους το καράβι και τους διηγήθηκε αυτό που είδε στο όνειρό του και τα λόγια της υπόσχεσης του Αγίου Νικολάου ότι όλοι θα φτάσουν καλά στον τόπο του προορισμού τους. Εκείνη την ώρα της αναγγελίας του ευχάριστου μηνύματος, ο ναύτης που κρατούσε το τιμόνι του καραβιού και το κυβερνούσε, είδε ένα χελιδόνι να κάθεται στο κυβότιο που περιείχε τα ιερά λείψανα και με το ράφος του να το χτυπά, σαν να ήθελε να επικοινωνήσει με τον

τους πιστούς. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Αυτός που αγγίζει τον Ιερόν Λιψάνων μάρτυρος, την ίδια στιγμή συμμετέχει στον αγιασμό του Αγίου, από τη χάρη που παρευρίσκεται στα Ιερά Λείψανα». Το ίδιο διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τους μάρτυρες: «Ον και τα σώματα μόνον ίσα δύναντε τες αγίες ψυχές, ή εφαπτώμενα ή τιμόμενα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ας αγκαλιάσουμε τις θήκες, τις λάρνακες, τα φέρετρα, τα κυβότια, τα σεντούκια που περιέχουν τα λείψανα των Αγίων, διότι και αυτές οι θήκες των Αγίων έχουν πολύ θεία δύναμη, την οποία έλαβαν από τα ιερά λείψανα των Αγίων που φιλοξενούν μέσα τους, όπως ακριβώς και τα ίδια τα ιερά λείψανα έχουν πολύ δύναμη μέσα τους».

Ο αληθινός ψαράς. Στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, ο προσκυνητής έκπληκτος βλέπει απέναντι από την κύρια είσοδο ένα σκελετό παμέγιστου ψαριού, με μόνο στολίδι μία αλυσίδα που φορούν οι άνθρωποι. Ο σκελετός του ψαριού υπάρχει εκεί για να προξενεί το ενδιαφέρον των προσκυνητών, να ρωτούν στη συνέχεια και να πληροφορούνται το θαύμα που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος. Ο εκκλησιάρχης του ναού που εκτελεί και χρέη κανδυλάπτη είναι πρόθυμος πάντα να διηγηθεί το θαύμα και δεν καταλαμβάνεται από κορεσμό με τη συνεχή διήγηση του θαύματος στους προσκυνητές. Αυτό το θεωρεί ιερό διακόνημα και μία μορφή προσευχής και δοξολογίας στο Θεό, ο οποίος θαυμαστώνει τους Αγίους, θαυμαστός ο Θεός εν της σωσίης αυτού, γιατί και αυτός είναι θαυμαστός και θαυμαστά τα έργα του Κυρίου, τα οποία πραγματοποιεί δια των Αγίων αυτού υπηρετών και φίλων. Μια μέρα, ένας φτωχός ψαράς βγήκε στο πέλαγος με τη βάρκα του για το μεροκάματο του πόνου, του κόπου και της προσπάθειας. Έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα και όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, δεν έπιασε κανένα ψάρι. Η θάλασσα έδειχνε στο φτωχό ψαρά την κακή πλευρά της καρδιάς της, που δεν λυπάται ούτε φτωχούς ούτε νέους, και δεν τη συγκινούν δάκρυα και παρακλήσεις πονεμένων μητέρων, πεινασμένων παιδιών και απροστάτευτων κοριτσιών. Όμως η αγάπη και ο σεβασμός του φτωχού ψαρά στον προστάτη του Άγιο, τον Κύριο της θάλασσας, την παραμυθία των δεωμένων, τον τροφέα των πενωμένων, ήταν απεριόριστη. Αν η θάλασσα αρνιόταν να του δώσει τον άρτον των επιούσιων, υπήρχε εκείνος ο οποίος έδωσε την περιουσία του για να χορτάσει πεινασμένος και πεινούσε σε όλη του τη ζωή για να γίνει πεινόντων τροφέας. Υψώνει τα μάτια του ο ψαράς στα ουράνια βασίλεια, ένθα ο χορός των εορταζόντων, και απευθύνει θερμή παράκληση, προσευχή καρδιάς στο νέο κυρίαρχο της θάλασσας. Μία εικεσία του Αγίου στο δημιουργό του και δημιουργό των θαλασσών και των ψαριών είναι αρκετή για να αισθανθεί ο ψαράς τη χαρά της γης και των αγγέλων. Παρακαλά τον Άγιό του να του φέρει σήμερα πολλά ψάρια. Έκλεισε τα μάτια του ο ψαράς και όταν τα άνοιξε, ύστερα από μία αναταραχή της θάλασσας και ένα θόρυβο που άκουσε κοντά του, αντίκρισε ένα τεράστιο ψάρι στα δίκτυα του, σαν το κύτος του Ιωνά. Άρχισε τότε η πάλι με το θηρίο της θάλασσας. Το ψάρι αγωνιζόταν να κρατηθεί στη ζωή και ο ψαράς αγωνιζόταν να το ξεμπερδέψει από τα δίχτυα που θα έφερνε ζωή σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πολλές φορές κινδύνεψε

ψαράς να βρεθεί στη θάλασσα, στην προσπάθειά του να τραβήξει έξω από το νερό το τεράστιο ψάρι. Αρχίζει πάλι να παρακαλά τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσει στη δυσκολία που βρίσκεται. Ο λυτρωτής βιαίας ανάγκης και ταχύς βοηθός σπέβδει σε βοήθειά του. Και ο ίδιος ο ψαράς δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στη στεριά με το ψάρι. Μετανιωμένος ο ψαράς που ζήτησε πολλά ψάρια να του στείλει ο Άγιος Νικόλαος, που είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθεί ο Άγιος τόσο πολύ με αυτόν, έβγαλε τη ραχοκοκαλιά του ψαριού, την πήγε στην εκκλησία και αφού στόλισε το κόκαλο με το τελευταίο πολύτιμο πράγμα που είχε, την προσωπική του αλυσίδα, το άφησε με ευλάβεια μπροστά στην εικόνα του Αγίου.

Η ουρανόσταλτη κολόνα. Τα ιερά και θαυματουργά λείψανα του μεγάλου ιεράρχη της αρχαίας Μητρόπολης των Μύρων της Λυκίας βρίσκονται σήμερα στο ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, όπως λένε. Το περιβάλλον στο οποίο είναι θησαυρισμένη η ιερή Λάρνακα με τα ιερά λείψανα, περιγράφει ο Ρώσος καθηγητής Βασίλειος Μπόρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα στις 28 Ιουλίου του 1724 με το βοηθό του Ιουστινιανό. Ας παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει τις εντυπώσεις του. Το πρωί φτάσαμε στο κτίριο Ξενώνα, το οποίο είναι συνέχεια της Εκκλησίας του Αγίου. Σε αυτό το οίκημα οι προσκυνητές έχουν δωρεάν τροφή και ύπνο για 3 ημέρες. Μόλις τελειώσαμε το δείπνο, ένας από το προσωπικό, ο Αρχοντάρης, μας οδήγησε στο δωμάτιό μας. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία όπου φυλάσσονταν τα Άγια Λείψανα. Βρισκόμαστε στην πρώτη, στην επάνω εκκλησία. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η Ιερή Λάρνακα δεν βρισκόταν στη Μεγάλη Εκκλησία, διότι δεν υπήρχε σε κανένα μέρος αυτής. Τότε είδαμε μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα που κατέβαινε τη σκάλα προς το υπόγειο, με 21 σκαλοπάτια. Καταλάβαμε ότι η σκάλα οδηγούσε στα Ιερά Λείψανα. Κατεβήκαμε μαζί τους στη σκάλα και αντικρίσαμε μία άλλη, εξίσου πανέμορφη εκκλησία, η οποία ήταν σε μέγεθος μισή από την πάνω του ισογείου. Η οροφή της υπόγειας εκκλησίας στηριζόταν σε 26 κολόνες, μαρμάρινες. Παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας ανοίξει τη Λάρνακα για να προσκυνήσουμε τα ελαιόβρυτα λείψανα του Αγίου. Γονατισμένοι, με πολλή ευλάβεια προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο. Από την αριστερή πλευρά υπήρχε ένα ασημένιο σκεύος, γεμάτο αγιασμό, με τον οποίο ο ηγούμενος στάβρωνε στο μέτωπο τους πιστούς, που προσέρχονταν να αποθέσουν το σεβασμό τους στον Άγιο. Από την άλλη πλευρά του υπόγειου ναού και σε υποδοχή του τείχου υπήρχε ένα κυβότιο, πίσω από ένα σιδερένιο καγκελωτό διάφραγμα. Μέσα στο κυβότιο υπήρχαν μερικά τεμάχια από τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Οι προσκυνητές που περνούν από εκεί άπτονται των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια κάνουν το σημείο του σταυρού στο πρόσωπό τους. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόγεια, κάτω εκκλησία, η μία κολόνα από τις 26 ήταν περιφραγμένη με σειρμάτινο πλέγμα. Ρωτήσαμε το μοναχό φύλακα και μας είπε. Όταν άρχιζαν να κτίζουν τον ναό, στα σχέδια υπήρχαν 26 κολόνες που θα στήριζαν την οροφή και πάνω από αυτή θα χτιζόταν ο μεγάλος ναός. Όταν έφτασε η ώρα να τις τοποθετήσουν, μέτρησαν τις κολόνες και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ήσαν 25. Το μαρμάρινο υλικό δεν έφτανε και για την 26η κολόνα. Αμέσως σταμάτησαν όλες οι εργασίες στο ναό. Λύπη κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων και όλης της πόλης. Όλοι πονούσαν και ήσαν στενοχωρημένοι. Ύστερα από 3 μέρες ένας ψαράς είδε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας ένας κορμός δέντρου. Όταν πλησίασε διαπίστωσε ότι δεν ήταν ξύλινος κορμός αλλά μία μαρμάρινη κολόνα, όμοια με αυτές που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό για τη στήριξη της οροφής του υπογείου ναού. Μόλις πήγαινε να την αγγίξει, η κολόνα άρχισε να βουλιάζει. Έκανε εντύπωση στον απλοϊκό ψαρά πώς έπλεε η κολόνα στην επιφάνεια του νερού με το τόσο βάρος της. Τέτοιο φαινόμενο πρώτη φορά συναντούσε στη ζωή του και δεν μπορούσε να λύσει το παράδοξο γεγονός. Φοβήθηκε μήπως η κολόνα ήταν μαγεμένη. Πάντοτε δημιουργούν φόβο τέτοιου είδους περιστατικά. Μόλις νύχτωσε για καλά και όλη η δημιουργία, άνθρωποι, ζώα, πτηνά, ζητούσε να βρει την κατοικία της και να ησυχάσει από τον κάματο της ημέρας, οι καμπάνες της Μονής άρχισαν να χτυπούν όλες μαζί από έναν αόρατο κοδωνοκρούστη, χαρούμενα και πανηγυρικά. Εκείνη την ώρα ο Άγιος Νικόλαος, βοηθούμενος από 2 αγγέλους, μετέφερε την κολόνα στο σημείο που θα τοποθετούνταν. Ο λαός του Μπάρι, αγουροξυπνημένος και έκπληκτος, έτρεχε προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να πληροφορηθεί το θαυμαστό γεγονός. Έβλεπαν την κολόνα τελειωμένη και τοποθετημένη στη θέση της και απορούσαν για το θαύμα. Αλλά για τα θαύματα δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να τα πιστεύουμε, γιατί κάθε θαύμα κρύβει μέσα του ένα μυστήριο και το μυστήριο δεν λύνεται με το μικρό νου του ανθρώπου. Μόνος αυτός που κάνει το θαύμα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό. Το θαύμα είναι ένα μικρό μέρος της άπειρης αγάπης του Θεού στους ανθρώπους και της ασύλληπτης παντοδυναμίας Του που χρειάζεται να Το αγαπάμε.
Την απεικόνιση του θαύματος έκαναν οι αγιογράφοι στην απάνω και μεγάλη εκκλησία για να την βλέπουν οι χριστιανοί και να δοξάζουν αυτόν που κάνει αυτά τα τεράστια και μεγάλα. Ρωτήσαμε τότε γιατί υπάρχει το πλέγμα γύρω από την κολόνα και μας απάντησε ο φύλακας ότι η κολόνα έχει ιαματικές δυνάμεις, διότι την άγγιξε η χάρη των αγγέλων και του Αγίου Νικολάου. Η Αγία Ζωή των Αγίων και των Αγγέλων τους επιφέρει θέωση και κάνει πνευματοφόρα τα σώματά τους που αντλούν δυνάμεις από αυτή τη θέωση. Οι πιστοί θεωρούν την κολόνα ότι έχει αγιαστική και ιαματική χάρη, ως ουρανοκατασκεύαστη και θεόπεμπτη. Γι' αυτό οι χριστιανοί παλιά με αιχμηρά αντικείμενα προσπαθούσαν να αποσπάσουν μικρά τεμάχια της κολόνας ή να αποξήσουν ποσότητα μαρμάρου ως ευλογία. Έτσι σήμερα έχει απομείνει σχεδόν η μισή. Γι' αυτό την έχουν περιφράξει, για να διατηρήσουν ό,τι απέμεινε.

Το σατανικό λάδι. Ο Άγιος Νικόλαος και πανέφημος ιεράρχης του Χριστού, μετά την εκδημία του στην Ουράνια Σιών, ποτέ δεν σταμάτησε να επιβραβεύει με θαύματα την πίστη των χριστιανών και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Η ημέρα της Πανήγυρης ξεσήκωνε ομάδες ευσεβών από τα πέρατα της γης και πατριάς και έτρεχαν προς την αυτού τιμήν τέ και προσκύνησιν. Ακόμη και από την Αλλοδαπή και από μακρινές χώρες κατέφταναν στα μοίρα, κυριευμένοι από τον πόθο του Οσίου, με σκοπό να επισκεφθούν το μυρίπνο και ιαματικό του τάφο. Η επέτειος του θανάτου του Αγίου γινόταν αφορμή οι πιστοί να επισκεφθούν τα μοίρα. Η εορτή του Αγίου γινόταν πηγή χαράς, αγαλίασης και ευλογίας και όχι πόνου και λύπης, αφού τόσα αγαθά και τόσα θαύματα ανέβλησαν από τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου. Και αφού γιόρταζαν οι χριστιανοί την εισουρανούς μετοίκηση του Αγίου και την καταγραφή του στο βιβλίο της ζωής του Θεού, αφού τη γη ουράνωσε ο Άγιος. Στα Μοίρα, όπου διετέλεσε αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος, μετά την Θεία Κοιμησή του και την εκδημία του στους ουράνιους θαλάμους, οι χριστιανοί ανεγείρανε περικαλή ναός το όνομα του Αγίου, αντάξιο του μεγαλείου, της δόξας και της θαυμαστής αγγελικής του ζωής. Μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια του ναού του Αγίου Νικολάου που έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Κάποιο χρόνο, στην επέτειο της μνήμης του Αγίου Νικολάου, κάτοικοι της μικρής Φρυγίας, της ονομαζομένης Τροάδας, παραμονές της Πανήγυρης του Αγίου, ξεκίνησαν για το λιμάνι του Ανδριάκη για να προλάβουν την εορτή του Αγίου. Ο τάφος του Αγίου πάντοτε προσήλκε τους πιστούς, ο οποίος αναπήγαζε πάση της προστρέχουση αυτό εν πόθο, ευλογία και την ψυχική και σωματική υγεία χάριζε. Αυτούς τους ευσεβείς προσκυνητές σκέφτηκε κάποιο πονηρό και σκιό δαιμόνιο, το οποίο παλιά είχε εξχυνώσει στο ναό της Αρτέμιδος και το οποίο από εκεί είχε εκδιώξει ο Άγιος και Θαυματουργός Νικόλαος μαζί με τα άλλα δαιμόνια που υπήρχαν στον ειδωλολατρικό ναό, να χρησιμοποιήσει ως όργανά του, προκειμένου να εκδικηθεί τον Άγιο και τους πιστούς του θεράποντες. Αφού μεταμορφώθηκε εις γυναικείον είδος, πήρε τη μορφή γυναίκας, πλησίασε τους προσκυνητές και τους έδωσε κάποιο σκεύος δοχείο γεμάτο λάδι. Δεν ήταν λάδι, αν και έμοιαζε με λάδι, αλλά ήταν γεμάτο από αντίθετη και κακοποιό δύναμη. «Σας παρακαλώ», ο άνδρες τους είπε, «πάρετε το και το δικό μου δώρο προς τον Άγιο και συγχωρέστε με που είμαι ασθενής και δεν μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σας. Όταν φτάσετε στον περιπόθητο και σεβαστό χώρο, βάλετε το λάδι μου στα καντήλια του ναού». Τα δαιμόνια που εκδιώχθηκαν από το ναό της Αρτέμιδος ποτέ δεν ξέχασαν την εξορία τους και ποτέ δεν έπαυσαν να μισούν τον Άγιο Νικόλαο και πάντοτε να σκέπτονται το πώς θα τον βλάψουν σαν τις σφισματικές καμήλες. Αφού έλαβαν το δοχείο από το πνεύμα της απάτης, οι προσκυνητές έπλεαν προς τα μοίρα, αγνοούντες τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού δαίμονα. Αφού έπλεαν ήσυχα όλη την ημέρα, τη νύχτα παρουσιάζεται ο Άγιος Νικόλαος σε όραμα. Ο πανταχούς της πειραζομένης ταχαίως ευρισκόμενος, αμήν τον Νικόλαος. Ο γρήγορος υπερασπιστής όλων που βρίσκονται σε δυσκολίες. Σε αυτόν που είχε πάρει το διαβολικό δοχείο και του λέγει: «Σήκω και πέταξε μακριά, πολύ πρωί, το ξένο σκεύος που μεταφέρεις στο βυθό της θάλασσας. Το δοχείο της Γριούλας είναι σατανικό και η Γριούλα ήταν δαίμονας μεταμορφωμένος που θέλει την καταστροφή του ναού μου και τη δική σας. Αν δείτε κάτι το φοβερό και τρομακτικό να παρουσιάζεται στη θάλασσα, όταν εξφενδονήσεις το δοχείο, πέσου συνταξιδευτές να μην φοβηθούν, διότι θα βρίσκομαι πλησίον σας και θα σας προστατέψω». Ο προσκυνητής ειδοποίησε τον καπετάνιο του πλοίου και τους προσκυνητές και τους διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε στο όραμά του από τον Άγιο Νικόλαο. Όταν το πρωί ξύπνησε ο άνθρωπος, έπραξε όπως τον διέταξε ο Άγιος που του μίλησε στον ύπνο του και έριξε το δοχείο στη θάλασσα. Το τι έγινε στη θάλασσα τότε δεν περιγράφεται ούτε με λόγια ούτε με τη γραφίδα. Όλοι πάνω στο πλοίο προς στιγμή είχαν την αίσθηση πως βρέθηκαν στην καρδιά της κόλασης ή ότι η κόλαση ελευθερώθηκε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Θεόρατες φλόγες, σαν πυρήνες γλώσσες, παρουσιάστηκαν στον αέρα σε μεγάλο ύψος να διασχίζουν τον ουρανό. Γέμισε ο γύρω τόπος από καπνό που σκοτίνιασε προς στιγμή και δυσόδες οσμές και αηδία εξεπέποντο.
Και αυτή η θάλασσα σχίστηκε στα δύο, όπως σχίστηκε τον καιρό του Μωυσή η Ερυθρά θάλασσα. Και αυτό το νερό της θάλασσας φλεγόταν, και θα έλεγε κάποιος πως ζωντάνεψε και σηκώθηκε ψηλά χορέμοντας και ετοιμαζόταν να σκεπάσει το πλοίο και να το βυθίσει. Οι ναυτικοί είδαν το μικρό δοχείο με το μαγέλεον να διατρέχει στη θάλασσα απόσταση 15 σταδίων πυρπολώντας τα νερά. Το νερό είχε αποκτήσει λογική και κατευθυνόταν εκεί που βρίσκονταν οι χριστιανοί για να τους πνίξει. Τώρα τα πάντα είχαν φωτιστεί και όλοι πάνω στο πλοίο παρακολουθούσαν έντρομοι και έκπληκτη τη μανιώδη αντίδραση του δαίμονα. Πολλοί από φόβο είχαν πέσει κάτω με το πρόσωπο στο κατάστρωμα του πλοίου και προσευχόνταν μεγαλόφωνα. Κλαίοντες έλεγαν στον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας, πρόφθασε αυτήν την ώρα διότι πνιγόμαστε». Οι φλόγες συνέχιζαν να αναπηδούν και να φθάνουν ψηλά, σαν άθελαν να κατακάψουν και αυτόν τον ουρανό. Η χωρισμένη θάλασσα συνέχεια κόχλαζε σαν ηφαίστειο που μόλις αφυπνίστηκε από το λιθαργό του και εξφενδονίζει καυτή λάβα. Οι τρελές σταγόνες που αναπηδούσαν από τον αναβρασμό της θάλασσας έμοιαζαν σαν σπιθύρες που διέσυζαν τον εθέρα. Το πλοίο σκαμπανέβαζε στο φλογισμένο πέλαγο σαν ένα ασήμαντο πραγματάκι που από στιγμή σε στιγμή θα το κατάπινε η πρωτοφανής και παράξενη θάλασσα. Όλοι είχαν καταλάβει την επιβουλή του δαίμονα αφού ο Άγιος τους είχε φωτίσει το νου και πως το δοχείο που πέταξαν στη θάλασσα ήταν γεμάτο από σατανικές ενέργειες. Σε λίγο, με την επέμβαση του Αγίου Νικολάου, όλα είχαν γαλινέψει και οι άνθρωποι στο πλοίο άρχισαν να πιστεύουν ότι είχαν σωθεί. Είχαν επιστρέψει στη φυσική ζωή. Στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα οι προσευχές τους ήσαν πιο θερμές τώρα και ευχαριστούσαν το σωτήρα τους Κύριο και το μεσίδι του Άγιο Νικόλαο. Έτσι, αυτός, ο οποίος προνοούσε από μακριά για τη σωτηρία τους, ο Άγιος Νικόλαος, διέταξε να αφήσουν το φόβο τους στο βυθό της θάλασσας και αυτός, αφού παρουσιάστηκε σε αυτούς που κινδύνευαν, τους απάλλαξε από το δύσκολο κλείδωνα, τη θαλασσοταραχή, με ευκολία, όπως επίσης και από τον κίνδυνο του καταποντισμού που διέτρεχαν από το δαιμονικό πέλαγος.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

που προσδέξονται όνα γλυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πέτεινά του ουρανού που κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει τη φωνή. Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κίνεση κυχλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπων, του ηλαρίνε πρόσωπον ενελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του Λιβάνου, άσε φύτεψα. Έτσι στουρθία ενωσεύση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγη καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου κότο και γένο τον νίξ. Εν αυτοί διαδεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και σταθμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξαλεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρα, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω τον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ επροδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εισέφχερων, δόντω σου αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητας. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτό και εκλείψεις και εις τον χούν αυτόν επιστρέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχει. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με από τον Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη ζωή και άνομη, ώστε μη υπάρξει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου κότο και η γέννα τον νίξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύμα, τη και νύν και αή και σε αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Υγείου Δύσην, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, ημνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διώκ,

0: και πάση εσύ Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Ιησού Κύριε, Ιησού Κύριε, Ιησού.
0: Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών της Αγίας,

δήμων κτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδελ σεβοσκημένων και απαντά

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Νίνα απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη ότι είδον εφθαλμή σωτήριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Αγίας Μνήμης και μακαρίας αναπαύσης η εισιτιμημένη ζούλης του Θεού Σοφίας και υπερσκορηθήνε αυτή η πάμπλη μέρη με εκουσιών τε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη την ψυχήν αυτή στεν θα ειδίκαι οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των δαλών και άψον αυτής αμαρτιών παραστώ θανάτω βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμενο, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς το θάνατο καταπατήσας, το δε διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο το ρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσε την ψυχή και κοιμημένη δούλη σου Σοφίας και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτυμα το παραυτής πρακθέν, εν λόγω, έργο, η διανία σου αγαθή και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον, ότι ουκ στην άνθρωπος, ως ζήσετε, επειδή σου αμαρτήσει, σύγχαρμον εξαματίας, υπάρχει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαση, η κοιμημένη δούλη σου Σοφίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στον Άρχο Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, νυν και αή και σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σου μνήμη, αξιωμακάρι και εμεί αδελφοί ημών, αιωνία σου μνήμη, αιωνία αυτή η μνήμη.

0: Σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη, Χριστός αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερέωσον Κύριε ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία νήσων πόλην και ανορίαν ταύτην εις αιώνα αιώνας.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προς την άμυνα ηλιο σωμάτων οικεσίς του μιεν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξου πανεφήμων Αποστόλων, Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως και Χαραλάμους Ιερομάρτυρος, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου, Αγαθονίκης των Μαρτύρων και της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, όν και τη μνήμη επτελούμε και πάνω των Αγίων Ελείς και σώσει ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο.
2: Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και πρόσεγω και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
5: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών, μελετίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πηγά, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίβου κυρίου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
6: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα

Τα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Σαν σήμερα, το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος πατά για πρώτη φορά το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος και συγκεκριμένα στις Μπαχάμες, πιστεύοντας ότι έφτασε στις Ινδίες. Η περιπέτεια των εξερευνήσεων μόλις αρχίζει.
1: Το 1830 γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας τραπεζίτης, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης.
0: Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
1: Το 1944 λαμβάνει χώρα η επίσημη λήξη της κατοχικής περίοδου με την εκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από τα γερμανικά στρατεύματα. Την ιστορική αυτή ημέρα, ο αθηναϊκός λαός παρακολουθεί την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί με τον κατοχικό δήμαρχο στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τον χώρο της πλατείας Συντάγματος, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεσπούν σε αλλαγμούς χαράς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή της απελευθέρωσης που περίμεναν να έλθει 3,5 ολόκληρα χρόνια.
0: Σαν σήμερα το 1979 το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Άγγλο Γκόνφρεϊ Χόισφιλντ και τον Αμερικανό Μακλίοντ Κόρμακ για την ανακάλυψη της αξονικής τομογραφίας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή συνεχίζουμε την παρουσίαση της ποιητικής μου συλλογής «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς», μέρος πρώτο, «Φιλία με το Θεό και τους Αγίους». Το ποίημα που θα σας παρουσιάσω λέγεται «Θεοτοκοσκέπαστη αγάπη» και είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Απαγγελία ποίηματος «Θεοτοκοσκέπαστη αγάπη». Μέσα σε όλα τα δάκρυά μου έχεις κυλήσει για να αδειάσεις όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Να ξέρεις εσύ ότι πιο βαθιά έχω αγαπήσει. Τα βήματά σου ακολουθεί η αναπνοή μου. Άπλωσε σκέπη το Άγιο μαφόριό σου πάνω στην πληγωμένη μου καρδιά για να γιατρέψεις κάθε πληγή που με πονά και να στερέψεις κάθε πηγή που λείπει γεννά να μη μισέψεις. Είσαι ένα φως ανέσπερο μες στην ψυχή μου. Όταν τα κύματα χτυπούν, είσαι η αντοχή μου. Όταν η θάλασσα θεριεύει, ο δικός μου βράχος. Το στήριγμά μου, να μην νιώσω ποτέ μονάχος. Πάντα εσύ μπροστά από τα βήματά μου. Πάντα εσύ βαθιά στους χτύπους της καρδιάς μου. Πάντα εσύ με κρατάς όρθιο στη ζωή μου. Να μην λυγίσει στις δυσκολίες η ψυχή μου. Όλες οι μέρες μου ψιθυρίζουν το όνομά σου. Όλες οι σκέψεις ακουμπούν στα γόνατά σου. Όλα τα φώτα αυτού του κόσμου σαν σκοτάδι, μπροστά στο φως απ' της δικής σου αγάπης χάδι. Είναι τα λόγια μου φτωχά να σε υμνήσουν. Δε φτάνουν τα χέρια μου, το χέρι σου σφιχτά να το κρατήσουν. Από μια προσευχή σε μια εικόνα σου κρατιέμαι. Από ένα ουρανό που αφήνεις μέσα μου ξαναγεννιέμαι. Κι είναι στα αλήθεια μονοπάτι η αγάπη δική σου, μια σκάλα που ουρανό και γη ενώνει. Όποιος ακολουθεί πάντα ανταμώνει, λιμάνι την ουράνια θαλπορή σου. Άπλωσε τ' άγιο ζεστό μαφόριό σου, πάνω από όλες τις καρδιές που αιμορραγούν, πάνω από όλες τις ψυχές που σε διψούν, να ξεδιψάσουν και να γιατρευτούν.

Ανάλυση ποίηματος. Το ποίημα «Θεοτοκοσκέπαστη αγάπη» αναφέρεται στη βαθιά αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου για το ανθρώπινο γένος. Στον τίτλο, η λέξη «Θεοτοκοσκέπαστη» υποδηλώνει τη σκέπη της Παναγίας και εκφράζει τη συνεχή φροντίδα και τις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πιστούς. Βλέπουμε ότι η Παναγία προσφέρεται ως καταφύγιο στους ανθρώπους, στις δοκιμασίες τους και στους πειρασμούς τους και γίνεται η Θεία Σκέπη τους.

Πρώτη στροφή. Μέσα σε όλα τα δάκρυά μου έχεις κυλήσει για να αδειάσεις όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Να ξέρεις εσύ ότι πιο βαθιά έχω αγαπήσει, τα βήματά σου ακολουθεί η αναπνοή μου. Μέσα σε όλα τα δάκρυά μου έχεις κυλήσει. Εδώ βλέπουμε τη διαρκή παρουσία της Θεοτόκου σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Ο στίχος παρουσιάζει μια ξεχωριστή και δυνατή εικόνα που απεικονίζει την Παναγία να βουτά με την αγάπη της μέσα στον ανθρώπινο πόνο. Κυλάει μέσα στα δάκρυα του πιστού για να βοηθήσει, να ενισχύσει, να προστατέψει και να παρηγορήσει το δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Για να αδειάσεις όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Η Παναγία όχι μόνο απλώς παρηγορεί τον άνθρωπο στις δοκιμασίες, αλλά τον βοηθάει να βγει από αυτές πιο δυνατός και εξαγνισμένος. Μέσα από αυτή την προστασία οδηγείται στη λύτρωση κάτω από τη Θεία Σκέπη της Θεοτόκου. «Να ξέρεις εσύ ότι πιο βαθιά έχω αγαπήσει». Εδώ ο πιστός εξομολογείται την αφοσίωση και την αγάπη του προς τη Θεοτόκο. Τα βήματά σου ακολουθεί η αναπνοή μου. Κάθε στιγμή, κάθε χτύπος της καρδιάς, κάθε ανάσα ακολουθεί τα βήματά της. Και εδώ βλέπουμε την απόλυτη παράδοση στην αγκαλιά της Παναγίας και την καθοδήγηση στη σωτηρία που εκείνη προσφέρει στον κάθε πιστό. Εδώ η Παναγία καθίσταται ένας αληθινά πνευματικός οδηγός του ανθρώπου. Στην πρώτη στροφή του ποίηματος βλέπουμε τη σχέση Παναγίας πιστού ως μία σχέση μητέρας παιδιού και την ειλικρινή παράδοση στα χέρια της Θεοτόκου για να κατευθύνει εκείνη προς τη σωτηρία τα βήματα του πιστού. Βλέπουμε επίσης το βάθος της πίστης του ανθρώπου και ότι η αγάπη του δεν είναι τυπική, αλλά βαθιά ριζωμένη στην καρδιά του. Η Παναγία είναι αυτή που καταλαβαίνει τον ανθρώπινο πόνο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, καθώς εκείνη πόνεσε περισσότερο από τον καθένα κάτω από το σταυρό.

Δεύτερη στροφή. Άπλωσε σκέπη το Άγιο Μαφόριό σου πάνω στην πληγωμένη μου καρδιά για να γιατρέψεις κάθε πληγή που με πονά και να στερέψεις κάθε πηγή που λείπει γεννά να μη μισέψεις. Άπλωσε σκέπη το Άγιο Μαφόριό σου. Η Παναγία, η πιο στοργική μητέρα, σκεπάζει με το μαφόριό της τον κάθε πιστό, το κάθε παιδί της. Αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον προστατεύει από τους κινδύνους και τους πειρασμούς. Για να γιατρέψεις κάθε πληγή που με πονά. Εδώ βλέπουμε την Παναγία ως θεραπεύτρια. Η πληγωμένη καρδιά του ανθρώπου βρίσκει ένα αναληθινό πνευματικό γιατρό στα χέρια της Παναγίας, που όχι απλά απαλύνει, αλλά θεραπεύει ουσιαστικά κάθε πληγή του πιστού. Και να στερέψεις κάθε πηγή που λείπει γεννά. Εδώ ο πιστός εκφράζει την πιο βαθιά του επιθυμία στην Παναγία, να λυτρωθεί, να στερέψει μέσα του κάθε πηγή που τον πονά, να ξεριζωθεί από μέσα του η πηγή που προκαλεί θλίψη και την αμαρτία στην ψυχή του. Να μη μισέψεις. Εδώ ο πιστός ζητάει από την Παναγία να μην φύγει από κοντά του σε όλη αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης της ψυχής. Εκφράζει το φόβο του, να μην χάσει την προστασία της και την αγάπη της. Είναι μια κραυγή αγωνίας του ανθρώπου που φοβάται να μην μείνει μόνος στις δοκιμασίες. Ο άνθρωπος λοιπόν παρακαλάει την Παναγία να μείνει δίπλα του.

Τρίτη στροφή. Είσαι έναν έσπερο φως μες στην ψυχή μου, όταν τα κύματα χτυπούν εσύ αντοχή μου. Όταν η θάλασσα θεριεύει, ο δικός μου βράχος, το στήριγμά μου να μην νιώσω ποτέ μονάχος. Είσαι έναν έσπερο φως μες στην ψυχή μου. Η Παναγία είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ένα ανέσπερο φως. Ένα φως που δεν δει ποτέ. Ένα φως που διώχνει κάθε σκοτάδι φόβου και απελπισίας. Η τρίτη στροφή είναι ένα ύμνος του πιστού προς τη Θεοτόκο. Όταν τα κύματα χτυπούν, εσύ αντοχή μου. Όταν η θάλασσα θεριεύει, ο δικός μου βράχος. Η θάλασσα που θεριεύει και τα κύματα συμβολίζουν τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς που βιώνει ο άνθρωπος στον καθημερινό του αγώνα στη ζωή. Η Παναγία δίνει στον πιστό την αντοχή να υπομείνει και να ξεπεράσει τις δοκιμασίες. Δεν αποτρέπει τις δοκιμασίες, αλλά του δίνει τη δύναμη να βγει πιο δυνατός μέσα από αυτές. Γίνεται ο βράχος, δηλαδή το σταθερό και μετακίνητο στήριγμα του ανθρώπου. Να μην νιώσω ποτέ μονάχος. Η Παναγία είναι η μάνα που δεν αφήνει ποτέ το παιδί της μόνο. Κυλάει μέσα στα δάκρυά του. Το αγκαλιάζει με τη σκέπη της. Του δίνει δύναμη και αντοχή στις δοκιμασίες. Γίνεται καθοδηγητής του στο δρόμο προς τη σωτηρία. Όταν όλα κλονίζονται, η πίστη στην Παναγία παραμένει το μόνο ασφαλές καταφύγιο.

τέταρτη στροφή. Πάντα εσύ μπροστά από τα βήματά μου. Πάντα εσύ βαθιά στους χτύπους της καρδιάς μου. Πάντα εσύ με κρατάς όρθιο στη ζωή μου. Να μην λυγίσει στις δυσκολίες η ψυχή μου. Στην τέταρτη στροφή συνεχίζεται το εξομολογητικό ύφος του πιστού προς την Παναγία και τονίζεται η διαρκής, αδιάλειπτη και αιώνια παρουσία της Παναγίας στη ζωή του μέσα από την επανάληψη της λέξης «πάντα». Βλέπουμε τη συνεχή καθοδήγηση, την καρδιακή σύνδεση και τη διαρκή προστασία που προσφέρει η Παναγία στον πιστό. «Πάντα εσύ μπροστά από τα βήματά μου». Η Παναγία προπορεύεται, ανοίγει το δρόμο και απομακρύνει τους κινδύνους πριν καν τους συναντήσει ο άνθρωπος. Εδώ ο πιστός την εμπιστεύεται ως οδηγό, είναι η οδηγήτριά του. «Πάντα εσύ βαθιά στους χτύπους της καρδιάς μου». Εδώ η σχέση δεν είναι τυπική. Η Παναγία είναι ριζωμένη βαθιά στο πιο ζωτικό όργανο του ανθρώπου, την καρδιά. Κάθε στιγμή, κάθε ανάσα, κάθε σφιγμός αγκαλιάζει την Παναγία ως αληθινή μάνα. Κάθε χτύπος της καρδιάς γίνεται μία νοερή προσευχή προς εκείνη που έγινε η κλίμακα μεταξύ ουρανού και γης. «Πάντα εσύ με κρατάς όρθιο στη ζωή μου». Οι δυσκολίες πολλές φορές λυγίζουν τον άνθρωπο, αλλά εκείνος αφήνει τη ζωή του στα χέρια της Παναγίας, δέχεται την προστασία της και παραμένει όρθιος. «Να μην λυγίσει στις δυσκολίες η ψυχή μου». Ο πιστός αναγνωρίζει ότι η Παναγία τον κρατάει όρθιο για να μην λυγίσει η ψυχή του, να μην χάσει την ελπίδα του. Εδώ η αγάπη της Παναγίας λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας. Κρατά την ψυχή όρθια, ζωντανή και γεμάτη ελπίδα, ακόμα και όταν όλα γύρω καταραίουν, ακόμα και ανάμεσα στα συντρίμμια.

τη στροφή. Όλες οι μέρες μου ψιθυρίζουν το όνομά σου. Όλες οι σκέψεις ακουμπούν στα γόνατά σου. Όλα τα φώτα αυτού του κόσμου σαν σκοτάδι, μπροστά στο φως απ' της δικής σου αγάπης χάδι. Η πέμπτη στροφή δείχνει την απόλυτη αφοσίωση του πιστού στη Θεοτόκο, την ταπεινή προσευχή προς εκείνη και την υπεροχή της δικής της παρουσίας και του δικού της φωτός έναντι κάθε επιγείου αγαθού που μπροστά της μοιάζει ασήμαντο και σκοτεινό. Όλες οι μέρες μου ψιθυρίζουν το όνομά σου. Εδώ βλέπουμε μία διαρκή προσευχή του πιστού προς τη Μάνα Παναγία. Η καθημερινότητα του πιστού κατακλείζεται από αυτή τη δυνατή μητρική παρουσία. Ο ψίθυρος συμβολίζει την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, την οαιρή προσευχή. Το όνομά της είναι βάλσαμο, ένας γλυκός συνεχής ήχος στην ψυχή. Όλες οι σκέψεις ακουμπούν στα γόνατά σου. Εδώ ο στίχος παρουσιάζει τον πιστό σαν παιδί που ακουμπά στα γόνατα της Μάνας Παναγίας και αναζητά την ασφάλεια και το καταφύγιο. Ο πιστός καταθέτει με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη του τη ζωή, τις σκέψεις του και τους λογισμούς του στα πόδια της Παναγίας για να βρει ανάπαυση, καθοδήγηση, σιγουριά και λύτρωση. Όλα τα φώτα αυτού του κόσμου σαν σκοτάδι. Εδώ δηλώνεται η ματαιότητα των επιγείων αγαθών. Η δόξα, ο πλούτος και τα υλικά αγαθά απομυθοποιούνται και μοιάζουν με απόλυτο σκοτάδι μπροστά στο φως της Παναγίας και στην πνευματική αλήθεια που εκείνη οδηγεί τον άνθρωπο. Η σύγκριση αυτή τονίζει ότι το υπαρξιακό κενό στο εσωτερικό του ανθρώπου πληρώνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Και τίποτα γήινο δεν μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό. Μπροστά στο φως απ' της δικής σου αγάπης χάδι. Το χάδι της Παναγίας είναι γεμάτο αγάπη και δεν είναι απλά ένα άγγιγμα, αλλά γίνεται η πηγή φωτός και ελπίδας που αναγεννά τον πιστό. Η τριπλή επανάληψη της λέξης όλες, όλες, όλα δείχνει την ολοκληρωτική παράδοση του πιστού στην Παναγία. Οι μέρες του πιστού, οι σκέψεις του, η σφιγμή του περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας.

έκτη στροφή. Είναι τα λόγια μου φτωχά να σε υμνήσουν, δε φτάνουν τα χέρια μου το χέρι σου σφιχτά να το κρατήσουν. Από μια προσευχή σε μια εικόνα σου κρατιέμαι, από ένα ουρανό που αφήνεις μέσα μου ξαναγεννιέμαι. Η έκτη στροφή παρουσιάζει τη μικρότητα του πιστού μπροστά στο θείο μεγαλείο. Μια μικρότητα που εκφράζεται ως ταπεινή προσευχή προς την Παναγία. Ο πιστός αναγνωρίζει την αδυναμία του και προστρέχει ταπεινά στην Παναγία, κρατιέται από την εικόνα της και εκείνη απαντάει σε αυτή την προσευχή, αφήνοντας τη χάρη της μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που καταφέρει να αναγεννηθεί πνευματικά μέσα από τη δική της επίσκεψη. Εδώ ο πιστός συνειδητοποιεί ότι τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το μεγαλείο και τη χάρη της Παναγίας. «Δεν φτάνουν τα χέρια μου το χέρι σου σφιχτά να το κρατήσουν». Εδώ βλέπουμε την ανάγκη του πιστού να αγγίξει την Παναγία σαν ένα παιδί που ζητά να κρατήσει σφιχτά το χέρι της μάνας του για να μην πέσει, για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να πορευτεί στη ζωή. Από μια προσευχή σε μια εικόνα σου κρατιέμαι. Εδώ η εικόνα της Θεοτόκου γίνεται η γέφυρα που ενώνει τον πιστό με την Παναγία. Μια εικόνα που δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, αλλά ένα παράθυρο στον ουρανό. Η προσευχή του πιστού στην εικόνα της Παναγίας είναι το σωσίβιο που τον κρατά όρθιο μέσα στις τρικυμίες της ζωής. «Από ένα ουρανό που αφήνεις μέσα μου ξαναγεννιέμαι». Η Παναγία μεταφέρει τη γαλήνη, την ειρήνη και όλες τις ευλογίες του Παραδείσου, του ουρανού, μέσα στην ψυχή του πιστού. Το ρήμα «ξαναγεννιέμαι» συμβολίζει την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη και από την αμαρτία. Συμβολίζει τη λύτρωση. Η χάρη της Παναγίας ανακαινίζει τον άνθρωπο, δίνοντάς του μία νέα αρχή. Το ποίημα μέχρι εδώ αποτελεί μία προσευχή ύμνο προς την Παναγία. Μία ειλικρινή εξομολόγηση προς το πρόσωπό της. Η πνευματική πορεία που ακολουθείται στο ποίημα είναι η εξής. Η αρχή, η Παναγία ως φως και βράχος μέσα στην τρικυμία. Η πορεία, η Παναγία ως οδηγός σε κάθε βήμα και χτύπο της καρδιάς. Η αφοσίωση, η απόλυτη παράδοση των σκέψεων στα γόνατά της, όπου τα επίγεια φώτα μοιάζουν σκοτάδι μπροστά της. Το κλείσιμο, η ταπεινή ομολογία της ανθρώπινης μικρότητας που τελικά λυτρώνεται και ξαναγεννιέται μέσα από μία προσευχή. 7η στροφή. «Κι είναι στα αλήθεια μονοπάτι η αγάπη δική σου, μια σκάλα που ουρανό και γη ενώνει. Όποιος σε ακολουθεί πάντα ανταμώνει, λιμάνι την ουράνια θαλπορή σου». Εδώ βλέπουμε την Παναγία ως κλίμακα που ενώνει ουρανό και γη. Κάτι που παραπέμπει στο όνειρο που είχε δει ο Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Μία τεράστια κλίμακα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Η κλίμακα εκείνη έγινε σύμβολο της Παναγίας, γι' αυτό και στον ακάθιστο ύμνο που ψάλεται σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής λέμε «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Η Παναγία είναι η κλίμακα και η γέφυρα που ένωσε ουρανό και γη. Με το θείο το κετό της έφερε κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους. Κατέβασε τον Θεό στη γη και ανέβασε τους ανθρώπους στον ουρανό. Μέσω αυτής ο Θεός κατέβηκε στη γη και ενανθρώπισε και μέσω αυτής μπορεί ο άνθρωπος πλέον να ανέβει στον ουρανό. «Κι είναι στα αλήθεια μονοπάτι η αγάπη δική σου». Εδώ η φράση «στα αλήθεια» δείχνει ότι ο πιστός δεν μιλάει θεωρητικά, αλλά έχει βιώσει μέσα στην ψυχή του αληθινά την αγάπη της Θεοτόκου. Έχει νιώσει τη λύτρωση στην πράξη, στην καθημερινή του ζωή. Η αγάπη της Παναγίας είναι ένας δρόμος, ένα μονοπάτι, που αν ακολουθήσει ο άνθρωπος δεν θα χαθεί στα σκοτάδια της ζωής. «Όποιος ακολουθεί πάντα ανταμώνει, λιμάνει την ουράνια θαλπορή σου». Εδώ βλέπουμε τη σιγουριά του πιστού προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Θεοτόκος είναι εκείνη που δεν θα απογοητεύσει ποτέ τον πιστό. Είναι εκείνη που θα του προσφέρει ένα ασφαλές λιμάνι, δηλαδή την αγκαλιά και την πνευματική ανάπαυση.

Τελευταία στροφή. Άπλωσε τ' Άγιο ζεστό μαφόριό σου πάνω από όλες τις καρδιές που αιμορραγούν, πάνω από όλες τις ψυχές που σε διψούν, να ξεδιψάσουν και να γιατρευτούν.

Ο επίλογος του ποίηματος είναι μια θερμή παράκληση του πιστού προς την Θεοτόκο. Εδώ ο πιστός προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ξεπερνώντας τα στενά όρια του εαυτού του. Ζητά το μαφόριο της Παναγίας, ο σύμβολο της προστασίας της, να σκεπάσει και να προστατεύσει όλους εκείνους που νιώθουν βαθύ πόνο και θλίψη στη ζωή τους. Στο στίχο, πάνω από όλες τις καρδιές που αιμορραγούν, η λέξη «όλες» σημαίνει ότι η Παναγία δεν κάνει διακρίσεις. Είναι η μάνα και η παρηγοριά για κάθε πονεμένο άνθρωπο πάνω στη γη. Πάνω από όλες τις ψυχές που σε διψούν. Η ψυχή του ανθρώπου από τη φύση της ζητά και να ζητά το Θεό. Είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου. Η δίψα αυτή είναι η ανάγκη για πνευματική τροφή και νόημα ζωής. Η Παναγία είναι εκείνη που έφερε στον κόσμο το είδωρ το ζών, το Χριστό, το ζωντανό νερό που χαρίζει την αιώνια ζωή και ο κάθε πιστός, επικαλούμενος την Παναγία, ζητά μέσω αυτής να ξεδιψάσει η ψυχή του. Το ξεδίψασμα συμβολίζει την εσωτερική ειρήνη και την πληρότητα που νιώθει η ψυχή όταν συνδεθεί με τη Θεία Χάρη. Για να γιατρευτούν. Εδώ η Παναγία προσεγγίζεται ως γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Το άπλωμα του μαφορίου της και η προστασία της είναι μία ενεργή θαυματουργική πράξη που κλείνει τις πληγές και θεραπεύει τα τραύματα της ζωής.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο μου «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δίπλα στον Άγιο Μινά, καθώς επίσης και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου «Ξημερώνει ελπίδα» και «Το γιατρικό σου χέρι». Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του βιβλιοπωλείου στο bookstore.iac.gr. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οι άντρες από τις 4 επαρχίες του Ρεθέμνου συναχτήκανε στο Αρκάδι και πήρανε να βουλεύονται για το έργο που είχαν μπροστά τους. 8 μέρες που βάστηξαν η συνδυά τους, οι φούρνοι του μοναστηριού τους προφθαίνανε μεσημέρι βράδυ με 1500 καλογεράκια, κιστάνες με 5-6 βόδια και μερικά αρνοκάτσικα καθημερινώς. Από την κρασαποθήκη, που είχε γεμάτα τα 50 της πιθάρια, τα καλογεροπέδια κουβαλούσανε με τις στάμνες το κρασί να ποτίζεται ο κόσμος. Ήταν ένα καμάρι να βλέπεις τόση λεβεντουριά να ψωμοταγίζεται στο τραπέζι της φτωχομάνας και ύστερα να βγαίνουν να καθίζουν στη μαγιάτικη πρασινάδα κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά και να μελετούν το χρέος που τους έπεφτε στον αγώνα.
1: Ο συναγμένος λαός άκουσε το Χατζημιχάλη το Γιάνναρη που είχε έρθει σταλμένος από τη Γενική Σύναξη και διάλεξε 17 πληρεξούσιους για την Επαναστατική Επιτροπή του Ρεθέμνου. Κεφάλι της Επιτροπής ορίσανε το γούμενο, το Χατζή Γαβριήλ Μαρινάκη από τις Μαργαρίτες. Όταν η συντυχιά τους κόλασε, απομείνανε στο μοναστήρι τα μέλη της Επιτροπής, που ο συνταγματάρχης ο Κοροναίος ήρθε παραύστερα να τα ανταμώσει μαζί με τους εθελοντές του. Με τον καιρό, μαζοχτήκανε και κάμποσα γυναικόπαιδα από τα γυροχώρια.
0: Όταν παραύστερα σφίξανε τα πράγματα, ο Κοροναίος μελέτησε το μέρος σαν στρατιωτικός, να βγάλει κρίση αν μπορεί να βαστάξει σε μπλόκο. Κάλεσε σε συντυχιά το αγούμενο με τους γερόντους του και τους οπλαρχηγούς που βρεθήκανε στο μοναστήρι. Παραστάθηκε και η Χαρίκλια η Δασκαλάκαινα, γυναίκα αντρόβουλη που είχε 3 γιους στάρματα.
1: Ο Κοροναίος του τάπε σπαθί. Για να βαστιχτεί το Αρκάδι, πρέπει πρώτα-πρώτα να διώξετε τα γυναικόπαιδα. Δεύτερο, να χαλάσετε τους στάβλους και τον ανεμόμυλο, καθώς και τους τράφους που είναι μπρος στο μοναστήρι. Τρίτο, να μαζόξετε όλα τα μελίσια και να τα βάλετε ζωνάρι γύρω στα τείχη. Ύστερο, να ανοίξετε λαγούμια μπρος στις πόρτες και οι πόρτες να φραχτούν με χώμα. Από απόψε κιόλας, να βγουν πεζοδρόμοι στους οπλαρχηγούς να γυρεύουν επικουρίες.
0: Ο γούμενος μηδέ τα γυναικόπαιδα έστρα για να διώξει μέσα στη χειμωνιά, μηδέ τους στάβλους να γκρεμίσει. Ο Κοροναίος δεν έκρυψε τον κακοφανισμό του. Ήρθα εδώ, τους είπε, να γίνω θυσία στην πατρίδα και όχι να πιαστώ μέσα σε φάκα. Άφησε φρούραρχο τον ανθιπολοχαγό τον Δημακόπουλο και σήκωσε μερικούς άλλους να πάνε στο Αμάρι και στον Άι Βασίλη να μαζόξουν επαναστάτες να χτυπήσουν τις πλάτες του Μουσταφά. Φεύγοντας, παράγγειλε του Δημακόπουλου: «Θα διαφεντέψεις το Αρκάδι ως την ύστερη πνοή σου. Θα πράξω όπως διατάζει, συνταγματάρχη μου».
1: Στις 30 του Οκτώβρη, ο γούμενος πήρε γραφή από τον Μουσταφά Πασά, όπου του ξαναζητούσε να διώξει από το μοναστήρι τους επαναστάτες. Όμως απόκριση δεν του δόκε καμιά. Μόνο έγραψε του Κοροναίου να τον ιδεάσει για τον κίνδυνο και να γυρέψει την ορμήνια του. Συνάμα, σήκωσε από το μοναστήρι μερικά βασταγερά με τους αγωγιάτες τους και κίνησε για του Πρέβελ και τα Σφακιά να κουβαλήσει μερικά φορτώματα από τα μολυβομπάρουτα του κοινού. Βραδιάστηκε στη Μονή των Ασωμάτων και στάθηκε να ξομείνει.
0: Ήταν η 1η του Νοέμβρη. Καθότανε στο τραπέζι με το γούμενο το Μεθόδιο του Λαγουβάρδο και τα μιλούσαν αδερφικά πώς να πράξουν στη δύσκολη περίσταση, όπου όταν χώνεται ένας καλόγερος στο γουμενικό και σέρνει φωνή στους δυο γουμένους. «Κάθεστε στο τραπέζι και κουβεντιάζετε την ώρα που τα άστρα χύνονται ούλα από τον ουρανό». Πετάχτηκαν όξω στο δώμα και είδανε μια βροχή πεφτάστερα που καίγανε το θόλο του ουρανού. Ο Γαβριήλ είπε: «Αδελφοί, αυτό είναι σημάδι δικό μας πως θα καταστραφούμε. Μόνο να έρθετε να μας βοηθήσετε και εγώ γυρίζω πίσω ευθύς».
1: Τα σημάδια ξακολουθήσανε την άλλη μέρα στο Αρκάδι. Είχαν εκεί ένα βόδι με λισό που το είχε φέρει στο μοναστήρι ένας πρόσφυγας από την Αμνάτο. Το βόδι ξέκοψε από το κοπάδι, ζύγωσε τα τυχιά και άρχισε να τα τρέχει γύρω-γύρω και να μουγκαλιέται. Πασκίσανε να το πιάσουνε, δεν το καταφέρανε. «Θα έρθουν οι Τούρκοι στο μοναστήρι και θα το πατήσουν», είπε πάλι ο γούμενος. Ένας άλλος πρόσφυγας από τα Περβόλια πήγαινε κάθε πρωί στην εκκλησιά και ανάβε το κερί του στον Άγιο. Μια ταχυνή, εκεί που ζήγωνε στα βημόθυρα να προσκυνήσει, το μάτι του παίρνει κάτω από την Αγία Τράπεζα μια μαύρη σκύλα, κουλουριασμένη μαζί με τα κουτάβια της. Έτρεξε και τόπε του γουμένου και πήγαινε εκείνος με τους πατεράδες και κάμανε παράκληση. Ένας άλλος περνούσε όξω από το ιερό και άκουσε βούισμα στα γιοθύριδο. Σίμωσε και είδε ένα μελίσι που είχε σμαριάσει με στη θερίδα και είχε κάμει τις πίτες του. Το ξηγήσανε και αυτό για σημάδι αναμπουμπούλας.
0: Την παραμονή του μπλόκου, τη νύχτα στις 7 του Νοέμβρη, ο οπλαρχηγός ο Γιάννης ο Κούβος, που είχε τρέξει να βοηθήσει το Αρκάδι μαζί με μια σαρανταριά λιβαδιώτες, κρανιώτες και ζωνιανούς, βρισκόταν απόξω στο μοναστήρι, στο Δραγατοκάλυβο, μαζί με τον μοναχό τον Παρθένιο, τον Κανακάκη και μερικούς άλλους. Βράζανε έναν τράγο να τον φάνε και ξενυχτούσαν γύρω στη φωτιά. Στα χαλάσματα της νύχτας, ο Κούβος, σαν να ψυχανεμίστηκε τίποτα, «Δώσ' μου μανιμάνι τη σπάλα», λέει ενός συντρόφου του. Την πήρε στο χέρι του, έξισε με το μαχαίρι το κρέας και τη διάβασε καθώς συνηθούν οι βοσκοί. «Τα ντουφέκια σας, μωρέ παιδιά», έσυρε φωνή. «Κι ο μπρος, μαζώσαν οι Τούρκοι».

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Δημήτριος Μακρής. Ο Δημήτριος Μακρής, αρματολός του Ζυγού, εγεννήθη περί το 1780. Ο πατέρας του ήταν επίσης αρματολός του Ζυγού. Κατά τας παραμονάς της Επαναστάσεως υπήρξεν από τους πρώτους που διέριξαν αναφανδόν τα σχέσεις των προς τους Τούρκους. Προσέβαλε κατά τας αρχάς Μαρτίου του 1821 τους κομιστάς των δημοσίων χρημάτων εις την θέση σκάλα του Μαυρομάτη. Τους εφώνευσε πλην ενός που διέφυγε και ήρπασε τα χρήματα. Καθ' όλη την διάρκεια της Επαναστάσεως, ο Δημήτριος Μακρής διεκρίθη δια την πίστην του εις τον αγώνα, την ανδρίαν, την στρατηγικότητα και την ευθύτητα του χαρακτήρος του. Έλαβε μέρος εις πλήστας μάχας, ιδιαιτέρως όμως εξαίρεται οι δράσεις του κατά την πολιορκίαν και την έξοδον του Μεσολογγίου. Απέθανε το 1841.

Θεόδωρος Γρίβας. Ο Θεόδωρος Γρίβας κατήγετο από μεγάλην υπηρετική οικογένεια, της οποίας πολλά μέλη οι γονείς της αντιέπεσαν κατά τους διαφόρους αγώνας επί τουρκοκρατίας εις διάφορα σημεία της Δυτικής Ελλάδος ή εξοντώθησαν υπό του Αλίπασα. Εγεννήθη το 1797 εις Πρέβεζαν και 16 της κατεκτάχθη εις το αρματολικό σώμα του Πανουργιά. Υπηρέτησε όμως και εις την αυγή του Αλίπασα. Τον Μάιο του 1821 έλαβε μέρος εις την μάχη του Αγρινίου. Τον Αύγουστο δε του αυτού έτους, μη έχων μόνιμον αρχηγίαν όπλων, οικολούθησε τον Μαυροκορδάτον εις τας Πάτρας και διέπρεψεν εις την μάχη του Γυροκομείου. Κατόπιν έλαβε μέρος εις την μάχη του Πέτα, του Αετού και στην απόκρουση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Μετά τα αυτά έδρασε κυρίως εις την Πελοπόννησον, όπου έλαβε εντόνως μέρος εις τον εμφύλιον αγώνα, καταρχάς με το κόμμα του Κολοκοτρώνη και κατόπιν εναντίον του. Κατά την εποχή της Αντιβασιλείας προεφυλακίστη μαζί με τον Κολοκοτρώνη, αλλά φέθη κατόπιν ελεύθερος άνευ δίκης. Το 1836 κατέβαλε την επανάσταση που εξεράγει στην Στερεάν, αλλά το 1847 εκήρυξαν αυτός ανταρσίαν, απέτυχε και εναγκάστη να φύγει εις την Επτάνησον. Το 1854 εισέβαλεν εις την τουρκοκρατούμενην Ήπειρον και επολέμησε σκυρά εναντίον των Τούρκων. Υπήρξεν εκ των κυριωτέρων εχθρών του Όθωνος. Εις την ενθρόνηση του οποίου επρωτοστάτησε το 1862 με το λίγον δε απέθανε με το βαθμόν του στρατάρχου. Ο Θεόδωρος Γρίβας, άνθρωπος με ορμητικόν χαρακτήρα, προσέφερε πολλά εις τον αγώνα, υπήρξε όμως και αίτιος εσωτερικών αναταραχών.

Ιωάννης Κολέτης. Ο Ιωάννης Κολέτης εγεννήθη εις Ιωάννινα το 1774 από αστικήν οικογένεια και εις ηλικίαν 15 ετών εστάλη εις την Πίζαν της Ιταλίας όπου εσπούδασε την ιατρικήν. Όταν επέστρεψε εις Ιωάννινα ίσχυσεν επί ένα διάστημα δημοσία την ιατρικήν. Κατόπιν δε προσελήφθη ως ιδιαίτερος ιατρός της οικογενείας του Μουχτάρ Πασά, ιού του Αλή. Εις τα Ιωάννινα εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν και τον Μάρτιον του 1821 εδραπέτευσεν από την πολιορκουμένη ήδη πόλην και συνετέλεσεν εις την επανάσταση του Σιράκου, από όπου κατήγεται η οικογένειά του και των Καλαριτών. Η επανάσταση όμως εκεί κατεπνίγει ταχαίως και ο Κολέτης κατέφυγε εις το Μεσολόγγι. Μετέσχεν εις τη συνέλευση της Επιδαύρου ως πληρεξούσιος της Υπήρου. Τον Ιανουάριο του 1822 εισήλθεν εις την κυβέρνηση ως υπουργός των εσωτερικών. Από τότε δε μέχρι του 1828 μετήσε κατά το πλείστον εις την διακυβέρνηση της χώρας. Έλαβε ζωηρός μέρος εις τα εμφυλίους έρηδας. Εις αυτόν δε αποδίδεται κατά μέγα μέρος η βιαιότης των μέτρων κατά των λεγόμενων αντικυβερνητικών εις την Πελοπόννησον και η καταστροφή του Ανδρούτσου. Επικαποδίστρια ετέθη εις το περιθώριον, αλλά παρουσίασεν έντονον δραστηριότητα αμέσως μετά των φόνων αυτού και υπήρξεν από τους κυριωτέρους παράγοντας του εμφυλίου πολέμου που επικολούθησεν. Επί όθωνος διετέλεσεν υπουργός των ναυτικών και κατόπιν των στρατιωτικών. Κατόπιν διορίστη πρεσβευτής εις Παρισίους, όπου απέκτησε δημοτικότητα και εξυπηρέτησε τα συμφέροντα του έθνους. Μετά την παροχή συντάγματος, επιστρέψας εις την Ελλάδα, έλαβε μέρος εις τας εκλογάς του 1844 ως αρχηγός του γαλλικού γαλλοφύλου κόμματος και διασυνεργασίας με το ρωσικόν ρωσόφιλον κόμμα του Μεταξά, κατόρθωσε να πλειοψηφίσει και την 4η Αυγούστου του 1844 να αναλάβει την κυβέρνηση. Κατά την διάρκεια της κυβερνήσεώς του, επεχείρησε να δημιουργήσει έκριθμον κατάσταση εις τας επαρχίας της Τουρκίας που εσυνόρευαν με το ελληνικό κράτος, δια να την εκμεταλλευτεί διπλωματικός, αλλά η τακτική του έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, κυρίως λόγω της αντιδράσεως της Αγγλίας εναντίον του. Επιπλέον δύο ανταρσίε ετάραξαν την χώρα εις το εσωτερικόν, του Γρίβα και του Κριεζώτη. Ο Κολέτης εν τούτης κατόρθωσε να κερδίσει δια δευτέραν φοράν τας εκλογάς το 1847, αλλά με το λίγο να πέθανε 31 Αυγούστου 1847. Ο Ιωάννης Κολέτης είναι από τα πρόσωπα επί των οποίων διχάζονται εγνώμη των ιστορικών. Έχει ημνητάς και δεινούς επικριτάς του χαρακτήρος και του έργου του. Του αποδίδεται υπομερικών το έργον ελληνική νομαρχία.

Χριστόδουλος Χατζιπέτρος. Ο Χριστόδουλος Χατζιπέτρος εγεννήθη το 1799 εις βετερνίκων του Ασπροποτάμου από μεγάλην και πλουσιωτάτην οικογένεια και προς συμπλήρωση της μορφώσεώς του εστάλη εις τας Σέρας. Το 1819 εμοιήθη εις την Φιλικίν εταιρείαν. Υπήρξε δε από τους προτεργάτας της κηρύξεως της Επαναστάσεως εις των Ασπροπόταμων. Όταν η Επανάσταση εκεί κατεστάλλη, ο Χατζιπέτρος κατήλθεν εις την νότιον Ελλάδα και έλαβε μέρος εις πλήστας μάχας. Εις το πολιορκούμενον υπό του Ιμπραήμ Νεόκαστρον, εις το Μεσολόγγι, όπου εχρημάτισε φλούραρχος της Κλισόβης και έλαβε μέρος εις την Έξοδον, εις τας μάχας της Αράχοβας, του Φαλήρου και άλλες. Επί Καποδίστρια, διοριστής Σιλίαρχος, επολέμησεν εις την Αύπακτον, Σάλωνα, Θήβας και εις την μάχη της Πέτρας. Επί Όθωνος έλαβε τον βαθμόν του υποστρατήγου και διετέλεσεν υπασπιστής του βασιλέως. Ετέθη δε επικεφαλής των εθνικών αγώνων κατά την περίοδον του Κρημαϊκού πολέμου. Διετέλεσεν υπασπιστής και του Γεωργίου του Πρώτου. Απέθανε το 1869.

Ιωάννης Στάικος. Ο Ιωάννης Στάικος κατήγεται από πολεμικήν οικογένεια του Αγρινίου. Ο πλαρχηγός κατά την Επανάσταση του 1821 έλαβε μέρος εξ αρχής εις τον αγώνα και επολέμησεν εις πολλάς μάχας. Υπήρξεν από τους μαχητάς του Μεσολογγίου κατά την δευτέραν πολιορκίαν του και κατά την έξοδον. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος ετάχθη εις των τακτικών στρατών και προήχθη μέχρι του βαθμού του υποστρατήγου. Διετέλεσε πληρεξούσιος εις τας εθνοσυνελεύσεις του Άργους και του Ναυπλίου και επιόθωνος υπουργός. Απέθανε το 1867. Όταν ο Χουρσίτ επληροφορήθη την επανάσταση του Μεσολογγίου, διέταξε τον Ισμαήλ Πλιάσαν, που ευρίσκετο εις τον στρατόν του εις την Άρταν, να κατέλθει προς νότον, δια να ενισχύσει τας τουρκικάς φρουράς. Ο Ισμαήλ Πασάς εξεκίνησε με μικράν δύναμην 1.800 ανδρών και οι Έλληνες υπό τον Ανδρέαν Ίσκον καταρχάς τον εσταμάτησαν εις τα στενά του μακρινόρους Παλιοκούλια Λαγκαδά. Εστρατοπέδευσεν εις το Κομπότι και μεταξύ Λαγκάδας και Κομποτίου οι αντίπαλοι δυνάμεις συνήψαν μάχην, η οποία έκλεινεν υπέρ των Ελλήνων. Εις την μάχην έλαβε μέρος με μεγάλη ορμητικότητα και τραυματίστη μάλιστα και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μετέχον δια πρώτην φοράν εις τον επαναστατικόν αγώνα. Ο Χουρσίτ τότε έστειλε σοβαράς ενισχύσεις εις τον Ισμαήλ, ώστε ο στρατός του έφτασε τας 4.000 και τον διέταξε να καταστήλει οπωσδήποτε την επανάσταση εις την Ακαρνανίαν. Κατόπιν της ενισχύσεως αυτής, ο Τουρκαλβανός στρατηγός επεχείρησε να περάσει δια της Λαγκάδας, αλλά του έφραξε την διάβαση ο πλαρχηγός Γόγος Μπακόλας. Κατόπιν δε προσέτρεξαν και άλλοι Έλληνες και οι Τούρκοι έπαθαν μεγάλη φθοράν, 250 νεκροί και άφθονων πολεμικών υλικών. Ο Πλιάσας επεχείρησε τότε να περάσει από το άλλο στενόν, αλλά του έφραξε τον δρόμον ο πλαρχηγός Γιαννάκης Δράγκος εις την θέση αυτήν και υπεχρεώθη να αποσυρθεί πάλιν εις το Κομπότι. Οι Έλληνες, κυρίως ο Μπακόλας, κατόρθωσαν να τον εκτοπίσουν και από το Κομπότι και να τον υποχρεώσουν να αποσυρθεί εις την Άρταν. Η την περιοχή των αγράφων όμως η Επανάστασης, αφού παρουσίασε καταρχάς μερικάς επιτυχίας, κατεστάλλει συντόμως υπό του Δράμαλη, ο οποίος είχε την έδραν του εις την Λάρισαν. Εκινήθη επίσης η περιοχή του Ασπροποτάμου, όπου ασκούσεν επιρροήν η πλουσιωτάτη οικογένεια Χατζιπέτρου και ιδίως ο Χριστόδουλος Χατζιπέτρος, ο οποίος είχε μοιηθεί εις την φιλικήν εταιρείαν και είχε μοιήσει εις αυτήν τους οπλαρχηγούς της περιοχής Νικόλαον Στουρνάριν, Γρηγόριον Λιακατάν και άλλους. Η Επανάσταση όμως κατεστάλλει εις τον Ασπροπόταμον από στρατεύματα που κατέβηκαν από τα Ιωάννινα και κατέστρεψαν προηγουμένως τα Σκαλαρίτας και το Σιράκον και άλλα που εστάλησαν από τα Τρίκαλα. Ο Χριστόδουλος Χατζιπέτρος και οι πλασιγοί απεσύρθησαν προς τον Νότον δια να συνεχίσουν τον αγώνα. Η Επανάσταση επεκράτη προς Δυσμάς και Νότον, ενώ απετύχανεν εις την περιοχή που συνορεύει προς την Θεσσαλίαν.

Αλέξιος Βλαχόπουλος. Ο Αλέξιος Βλαχόπουλος γεννήθηκε στην Πρέβεζαν το 1780 από αρματολικήν οικογένεια και διδάχθη τα πρώτα γράμματα εις τα Ιωάννινα. Κατόπιν ετράπη εις την αρματολικήν ζωήν, αλλά λόγω των διωγμών του Αλή Πασά, η αγκάστη να καταφύγει εις Τσέρτσιλαν, όπου ετάχθη και υπηρέτησε ως βαθμοφόρος εις το Σύνταγμα των Ελλήνων Εθελοντών. Έλαβε τότε μέρος εις διαφόρους μάχας εις την Επτάνησον και την Ιταλίαν. Διετήρησε δε την θέση του εις των στρατών και μετά τον τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων. Μοιηθείς εις την φιλικήν εταιρείαν, επέστρεψεν εις την πατρίδα του. Ανεκηρύχθη το 1820 αρματολός της επαρχίας Βλοχού και εργάστη με πίστην και μεθοδικότητα διά την προπαρασκευήν και την κήρυξην της Επαναστάσεως. Οργανώστας την επίθεση κατά τρόπων άψογων, επέτυχε την κατάληψη του Βραχωρίου Αγρινίου, κατόπιν δε εξόντωσε το Ζαπάντι και έλαβε εν συνεχεία μέρος εις πολλάς μάχας. Διετέλεσεν υπουργός του πολέμου το 1823 και το 1825, κατά δε το 1827 γενικός επιθεωρητής του στρατού. Επί Καποδίστρια και Όθωνος διετέλεσεν υπουργός των στρατιωτικών. Υπήρξε μετά τους Πυρομήλιου από τους υποκινητάς της Επαναστάσεως της Θεσσαλίας το 1854. Απέθανε εις Αθήνας το 1865.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τιμνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντας ημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντας ημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας τις δεσμείς μου περισσοτέρων τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσδε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών.

κόστος και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήνεν σαρκί του το μη καρπός έργου και τι ερίσομε ου γνωρίζω. Συνέχομε δε εκ των δύο, την επιθυμία ανέχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρμάλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμή δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε, ή να είτε ελθών και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσου τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένες την ένδειξης απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλη του Ιησού Χριστού προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως τη μέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή. Να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να ημνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγάλη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι. Και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με το Χριστό.

που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ήτις πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλου σιγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, εν εις φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμή εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαίρετε μη. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρέχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδοτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίον δε ηγισάμιν Επαφρόδητον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γάρι εισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιωτέρω σου έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιούτους εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή να αναπληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Κεφάλαιο δεύτερο.
Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό, με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτον. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Τα αυτά γράφειν ημίν εμί μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους Κίνας,
βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και περεγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεπιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτους. Αλλά τι να είναι μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούνγε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχων εμήν δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμε, διώκω δε ή και καταλάβω εφό και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διώκω, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείται, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό ευθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκης έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέστε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργειαν του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την κάφηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο,
για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο γραφείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τέταρτον. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτως τίκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχη, παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Ναι, ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνω αυτές, έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν μη, μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς. Μηδέν με ρημνάτε, αλλά εμπαντή τη προσευχή και τη δεήση, με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και εμάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπέρ εμού φρονήν. Εφώ και εφρονείτε, οικερίστε δε. Ούχο τη καθυστέρησιν λέγω. Εγώ γαρέμαθον εν ίση μία αυτάρκης είναι. Είδα και ταπεινούσθε, είδα και περισσεύειν. Εν παντή και εν πάση με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν και περισσεύειν και υστερίστε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως ή μη εμείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δύσεις την χρίαν μη επέμψατε. Ούχο τι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ των καρπών, των πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Απέχω δε πάντα και περισσεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Το δε Θεό και Πατρί ημών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Ασπάζομαι ημάς εις είναι μία αδελφοί. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο τέταρτο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου,
εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και την Συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου, σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα. Αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μία φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσαστε. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ, χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπέρ αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή. Θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδελφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνουση λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύπη γη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νουτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη ασπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ μη ενεγκατάστου, νησχύ πέπτο και εν ητούτο δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γηνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισι Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόνιν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρομε σε βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ηβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ύμφε δέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφ

0: σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίε των τιμίων υπορανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίε του τιμή ενδόξ προφήτη προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτη, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστημος στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκης φυλής.
3: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τι έκανες, Λάμβρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο.
2: Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και προς εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
6: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών, μελετίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πηγά, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίβου κυρίου Γρηγορίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
7: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Μία εκπομπή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη σημασία του για την Εκκλησία, το γένος και τον κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Τσερεβελάκης και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του σταθμού μας θα σας παρουσιάζω την εκπομπή με τον τίτλο «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια των Αιώνων». Μια εκπομπή που έλειπε από το πρόγραμμα του σταθμού, λαμβανουμένου υπόψη του γεγονότος ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι μια εκκλησία που έχει την άμεση αναφορά της στο σεπτό της Ορθοδοξίας Κέντρο. Κεντρικός άξονας της εκπομπής μας θα είναι η μακραίωνη και αδιάκοπη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, με αναφορές στην πολυσχηδή και πολύμορφη προσφορά του στην Ορθοδοξία, τη Ρωμιοσύνη, τα γράμματα, τον πολιτισμό, αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής του κόσμου. Φιλοδοξία μας είναι εσείς, οι ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, να γνωρίσετε καλύτερα το Πατριαρχείο μας, που επί 17 αιώνες φυλάει τις Θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και που σε πολύ χαλεπούς καιρούς κράτησε άσβηστο το φως της χριστιανικής πίστης και το ήθος της Ορθοδοξίας στις καρδιές των Ορθοδόξων Ελλήνων και μη. Είναι πιθανόν στην προσπάθειά μας αυτή να υπάρξουν ατέλειες και παραλήψεις, διότι είναι δύσκολο μια ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει όλες τις ιστορικές λεπτομέρειες που αφορούν στο Πατριαρχείο μας. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητα ώστε οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης να αποκτήσετε μια επαρκή εικόνα της ζωής και της προσφοράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαχρονία του. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάτι που έκανε αναγκαία και επιβεβλημένη ετούτη την εκπομπή. Εκτός όμως από αυτή τη στενή σχέση της Μητρός Εκκλησίας προς τη θυγατέρα αυτής, την Εκκλησία της Κρήτης, ποιοι άλλοι λόγοι τάχα επιβάλλουν την εκπομπή, γιατί τέλος πάντων μια εκπομπή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο? Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα μακραίωνα θεσμό. Ένα θεσμό που χάνεται στα βάθη του χρόνου και που παραμένει αναλύωτος και σταθερός στο ρόλο του μέχρι και σήμερα. Θα έλεγα ότι όπως διατηρούμε και προβάλλουμε κάθε τι που έρχεται από το παρελθόν και συνδέεται όχι απλώς με την ιστορία και τον πολιτισμό μας, αλλά με την ίδια την ύπαρξη και την ταυτότητά μας, έτσι και πολύ περισσότερο και εντονότερα πρέπει να προβάλλουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το κέντρο της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης, την άρχουσα και πάσχουσα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Η ιστορία σεβάστηκε το Πατριαρχείο μας, ένα θεσμό που διήλθε και διέρχεται διαπυρός και ύδατος, αλλά παραμένει εκεί, αταλάντευτο, παρά τις επιθέσεις που δέχεται, έχοντας βεβαίαν και ασφαλή την ελπίδα στον ιδρυτή της Εκκλησίας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατευθύνει την ιστορική του διαδρομή δια των αιώνων.

Ένας δεύτερος λόγος που επιβάλλει αυτή την εκπομπή είναι η σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Ελληνισμό. Ο Αύγουστος Χάιζενμπεργκ, ένας μεγάλος γερμανός βυζαντινολόγος, έγραψε ότι το Βυζάντιον είναι το εκχριστιανιστέν κράτος του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με αυτή τη ρίση, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι κράτος ελληνικό, που η ταυτότητα των κατοίκων του είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική, στο πλαίσιο του δηλαδή συντέθηκαν ο Χριστιανισμός με τον Ελληνισμό. Στη σύνθεση αυτή το Πατριαρχείο έπαιξε κυρίαρχο ρόλο, αφού στην Κωνσταντινούπολη λήφθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις για την Εκκλησία και τη δογματική της διδασκαλία, στη διοικητική περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης διεξήχθησαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, στην Κωνσταντινούπολη καλλιεργήθηκαν τα γράμματα και οι τέχνες, στην Κωνσταντινούπολη κυρίως διασώθηκαν και προωθήθηκαν τα ελληνικά γράμματα, στα μοναστήρια της γράφτηκαν τα σπουδαία θεολογικά και φιλοσοφικά έργα και αντιγράφηκαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ιστορικοί, ρήτορες και ποιητές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης εν πολύ συμπίπτει με την ιστορία της καθόλου Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού έθνους. Έτσι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την Ελληνορθόδοξη, τη Ρωμαϊκή ταυτότητά του, με την κεντρική του θέση και σημασία για την Ορθόδοξη Ανατολή, όχι μόνο διέσωσε τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον εμπλούτησε και του έδωσε νέα πνοή και δυναμική. Η Κωνσταντινούπολη, όπως έχει γράψει ο Ιωσήφ Βριένιος, υπήρξε της Ορθοδοξίας η βάσης, η κορυφή των δογμάτων ή της θεολογίας ακρόρια. Αν επικεντρώσουμε δε την προσοχή μας στη μετοχή εκ χριστιανισθέν, τότε μπορούμε να αναλογιστούμε πλέον την τεράστια προσφορά της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στον εκχριστιανισμό, δηλαδή στον εκπολιτισμό και εξανθρωπισμό πολλών λαών κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η δράση της Εκκλησίας σε σύμπραξη και συνεργασία με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πολιτεία του Βυζαντίου έφερε λαμπρά πολιτιστικά αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της ζωής των όμορων λαών της Αυτοκρατορίας. Από όλα όσα είπαμε προκύπτει ότι τεράστια υπήρξε η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα γράμματα και στον πολιτισμό. Μεγάλοι εκκλησιαστικοί άνδρες του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπήρξαν λόγοι, μελετητές των αρχαίων συγγραφέων, συγγραφείς πρωτότυπων θεολογικών και φιλοσοφικών έργων. Το Πατριαρχείο είχε θέση σε λειτουργία σχολεία, όπως την περίφημη τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, που αποτελεί το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ελληνισμού, τη Θεολογική Σχολή Χάλκης και άλλα. Είναι γνωστό επίσης ότι το πρώτο τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη το έφερε ο Άγιος Πατριάρχης Κύριλλος ο Λούκαρης. Δεν πρέπει να παραλείψουμε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάδοση του Χριστιανισμού και του Ορθόδοξου Πολιτισμού στους Σλάβους αλλά και σε άλλους λαούς. Όπως έχει γραφεί, ο φάρος που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο οδήγησε πολλά εκατομμύρια ανθρώπων από το σκότος εις το φως, από το ψεύδος εις την αλήθειαν, από την κακίαν εις την αρετήν, από τη βαρβαρότητα εις των πολιτισμών.

Ο τρίτος λόγος, αγαπητοί ακροατές, που δικαιολογεί την εκπομπή μας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι ακριβώς αυτό που υπόθηκε ήδη, η διάσωση της Ρωμιοσύνης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η κυβωτός μέσα στην οποία διασώθηκε η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, ιδίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν το Πατριαρχείο ανέλαβε και έναν εθναρχικό ρόλο. Σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, ο Οικουμενικός Τρόνος πολιτιστικά ελληνοποίησε όλους τους λαούς που τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία του, χωρίς να σβήσει την εθνική ετερότητά τους. Διότι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν το Πατριαρχείο Ορθόδοξο. Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, παρέμεινε εθνική και καθολική, ως ισχυρά συνεκτική δύναμης, εθνική και υπερεθνική, εξίσου μήτερ και των άλλων λαών της Χερσονήσου του Αίμου. Στόχος του ήταν η σφυριλάτηση ενός ενιαίου γένους των Ορθοδόξων υπηκόων του Σουλτάνου. Η λατρεία με κέντρο την ενορία, η πνευματικότητα με κέντρο τις μονές και η πολιτιστική δράση με κέντρο την κοινότητα και τα σχολεία συνιστούσαν την υποδομή της συλλογικής ύπαρξης όλων των Ρωμιών στην κοινή τους πορεία. Μόνο από το τέλος του 18ου αιώνα, με την εισβολή του δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος του διαφωτισμού, θα διαταραχθεί η ισορροπία και θα διασαλευθεί η ενότητα της Ρωμιοσύνης. Αυτή δε η κοινή πορεία στη διάρκεια της δουλείας είναι που συνέδεσε τελεσίδικα και αδιέρετα την Ορθοδοξία με την ταυτότητα των Ορθοδόξων λαών, διότι μόνο μέσα στην Ορθοδοξία μπορούν να βρουν και να διασώσουν την ιστορική ταυτότητά τους. Αυτά έγραψε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Για να μην μένουμε όμως μόνο στο παρελθόν, θα πρέπει να αναφέρουμε το ρόλο του Πατριαρχείου στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου, όπως αυτά της καταστροφής του περιβάλλοντος, της επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων, του θέματος της ειρήνης και της θρησκευτικής ελευθερίας, των σχέσεων των χριστιανικών εκκλησιών και δογμάτων, του διαθρησκειακού διαλόγου, τη στήριξη της κανονικής τάξεως εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και της διάσωσης και προβολής του Ορθοδόξου πολιτιστικού αποτυπώματος. Τέλος, ως Κρήτες, με μια Εκκλησία που οι δεσμοί της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μακραίων οικιαραγής, πρέπει νομίζουμε να γνωρίσουμε τη Μητέρα Εκκλησία, για να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και την ιστορία μας. Συνοψίζοντας, θα αναφέρω τα λόγια του μεγάλου κανονολόγου Βαλσαμόνος του 10ου αιώνα, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξής το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. «Ο μέγας θρόνος της Κωνσταντινούπολεως, το μέγα τούτο πράγμα και όνομα. Αυτό το ηθικό μεγαλείο διατήρησε και διατηρεί πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο εκλέησαν ονόματα μεγάλων πατριαρχών, για τα οποία θα μιλήσουμε εν καιρό. Βέβαια, ωραίον χρόνος επιφέρει αλλαγές και αλλοιώσεις, τις οποίες δεν απέφυγε και το Πατριαρχείο. Οι αλλαγές όμως αυτές δεν αφορούσαν την ουσία του, αλλά την έκταση των χωρών της δικαιοδοσίας του και δεν ελάττωσαν το κύρος του ως μεγάλου διαχριστιανικού, θρησκευτικού, ηθικού και πολιτιστικού παράγοντα».

Φίλοι ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα από κείμενο του νυν Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Μακαρίου, που ως γνωστόν κατάγεται από την Κρήτη. Γράφει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η τελευταία ιστορική και ορατή σάρκωση αυτής της σταυρικής υπερβάσεως του εαυτού μας προς όφελος της Οικουμένης. Πρόκειται για μια μεγαλεπίβολη και ανεκτίμητη προσφορά. Όταν όλοι σήμερα έχουν τόσο ζωτική ανάγκη, όσο έχουν ανάγκη και το ψωμί, το να δικαιώνουν καθημερινά τον εαυτό τους και την ύπαρξή τους με ένα τρόπο κτητικό, η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης καταθέτει τη δική της μαρτυρία και το δικό της τρόπο ζωής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ο σταυρικός θρίαμβος της καθολικότητας. Όταν η Ελλάδα ήταν γεωγραφικά και κρατικά ανύπαρκτη, έδωσε τα πάντα: πολιτισμό, γλώσσα, παιδεία, πίστη, τέχνες, ποιότητα ζωής. Σήμερα που η Ελλάδα έχει κρατική υπόσταση, όλα κινδυνεύουν και όλα χάνονται. Και δεν φταίνε γι' αυτό οι σκοτεινές δυνάμεις ή οι εντολές του κέντρου των Βρυξελών, αλλά φταίει η αλλαγή του τρόπου της ζωής μας. Υιοθετήσαμε τον πολιτισμό της ευζοίας και της κατανάλωσης, που δεν ταυτίζεται με τον πολιτισμό της ρωμιοσύνης. Σήμερα το Πατριαρχείο είναι ένας τόπος στενός, φτωχικός και πραγματικά σταυρωμένος. Αλλά πάντοτε έτσι ήταν, διότι αυτό είναι το πνεύμα της ρωμιοσύνης. Ο Πατριάρχης είναι πατέρας και ποιμένας. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ούτε ποτέ εζήλωσε τη δόξα και τη δύναμη των πολιτικών. Και το ταπεινό μας φανάρι δεν επεδίωξε ποτέ να μοιάσει στα βουλευτικά κτίρια ή στα μεγαλόπρεπα ανάκτορα των τζάρων. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον εθρονιστήριο λόγο του τόνισε τότε: «Υπεύθυνον χρέος ηγούμεθα, είναι σαφώς δηλώσομεν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει καθαρός πνευματικός θεσμός και καταλλαγή σύμβολων και αστράτευτος δύναμης τα της Αγίας ημών Ορθοδόξου πίστεως ασκών και τα σπανορθοδόξους δικαιοδοσίας αυτού διαφυλάσσων και ενεργών, πάσης πολιτικής απέχων και μακράν του καπνόδου στίφου της κοσμικής εξουσίας τηρούμενος. Άλλωστε, η ανθρωπίνη μόνον δύναμης, ως και πάντα τα ανθρώπινα, ουδέν είναι η ματαιώτης και ψευδέστησης δυνάμεως». Πολλοί είναι ασφαλώς η νοσταλγή των παλαιών εκείνων εποχών που η πόλη της Ρωμιοσύνης και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έσφυζαν από ζωή Ρωμιών που ήταν χιλιάδες. Βλέποντας μάλιστα και τη σημερινή κατάσταση συρρυκνώσεως, κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ημερομηνία λήξεως. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε τα στοιχεία της ιστορίας, τα οποία δηλώνουν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας. Το Πατριαρχείο είναι ένα μέρος που δεν χάνεται στο όλο, αλλά προσδιορίζει το όλο. Η ζωή του μέσα στον χρόνο και την ιστορία είναι γεμάτη από περιπέτειες, επιδρομές, πολέμους, επεμβάσεις, χτυπήματα, αγνώμονες μαχαιριές και συμφεροντολογικά θοπεύματα. Πότε ασθμένει, πότε εκπνέει, αλλά τελικώς αναπνέει. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ισχύει και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενωστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλού καπολύμενοι». Πολύ εύστοχα σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκιδόνος Μελίτων τα εξής: «Αυτό το φανάριον είναι τι πλέον της καθεστικίας έδρας εν τη πόλη ταύτη της κεφαλής της Ορθοδοξίας. Είναι μία έννοια. Συμβολίζει την ικανότητα της ζωής να υπερβαίνει των χαλασμών, την δυνατότητα της επιβιώσεως εν τη συνυπάρξη. Το φανάριον είναι η τέχνη του να εξάγει εκ των χειρίστων δεδομένων το άριστον δυνατόν. Το φανάριον είναι φορεύς υψίστων αξιών. Είναι υπομονή, είναι σιωπή, είναι ευγένεια, η ευγένεια των παλαιών. Όχι ναρκισισμός και στατικότης. Φύλαξη του θησαυρού της αμομήτου ημών πίστεως και της ιεράς παραδόσεως της Ανατολής. Επενδεδημένης τας άλλας παραδόσεως του γένους, όμως φύλαξη ενεργός και δυναμικός. Είναι η πύλη της Ανατολής ανεωγμένη προς την Δύση. Είναι ο ευαίσθητος δέχτης των μηνυμάτων της Δύσεως. Ερμηνευτής των μεγάλων στροφών του βίου του κόσμου. Το φανάριον είναι μια σχολή. Και ο φαναριώτης,
ενώ είναι γέννημα της αναγκαιότητος μιας στιγμής της ιστορίας, αποβαίνει και αυτός έννοια η οποία διαπορεύεται τας εποχάς επίκαιρος εις μία νεκάστην ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά.

Φίλοι ακροατές, το σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούστηκαν ο μακαριστός άρχον πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Πρίγκος που έψαλε το δοξαστικό της Πεντηκοστής και ο άρχον δομέστικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος που έψαλε τον καλοφωνικό ιερμό του Παναγιώτη Χαλάτζογλου «Έφρυξε γη». Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.

Μία εκπομπή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη σημασία του για την Εκκλησία, το γένος και τον κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Αυτή εδώ η παραβολή εδώ τους φορέους είναι ένα, πώς το λένε, ένας κοινός τόπος, ένα από αυτά τα ευαγγελικά που μένουνε. Δηλαδή αν ρωτήσετε κάποιον ποιες παραβολές θυμάται, μια από αυτές θα σου πει είναι το σπορέως η παραβολή. Και σίγουρα έχετε ακούσει όλοι επανειλημμένως πολλά πράγματα. Μου λέει ο Γιώργος, πες γι' αυτό, λέω βαριέμαι να πω γι' αυτό. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και... αλλά επιμένει, επομένως δεν έχω να το χαλάσω το χατήρι τώρα. Και να δούμε τι θα καινούριο μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την παραβολή. Και είχα πει στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι, και ίσως εδώ το είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα μέσα στα χρόνια, ότι εδώ είναι η παραβολή της προαίρεσης του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι η προαίρεση, δηλαδή είναι η παραβολή της ενοχοποίησης αυτή, να το πω έτσι. Την ακούμε έτσι, αυτομαστιγωνόμαστε και πάμε σπίτι μας ευτυχισμένοι, διότι δεν κάνουμε αυτό το οποίο υποτίθεται έπρεπε να κάνουμε. Ή αυτός ή εγώ, δεν γίνεται.
1: Θα βγει το παιδάκι έξω, αφού δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται να μιλήσει. Δεν έχω αντίρρηση να μιλήσει το παιδάκι, αλλά αν πρέπει να μιλήσω εγώ είναι δύσκολο. Ποιος είναι, πού είναι αυτό το. Εδώ καημένο, τι να κάνουμε. Τα παιδιά είναι, έχουν πάντα δίκιο. Εμείς έχουμε το άδικο, αλλά δεν πρέπει να το λένε. Λοιπόν, να την πούμε λοιπόν την παραβολή της μαζικής ενοχοποίησης, ας πούμε.

0: Οι άνθρωποι γενικά αγαπούν να ενοχοποιούνται. Έχουμε και ψυχίατρους εδώ μέσα και ξέρουν πόσο η ενοχοποίηση είναι προβλήματα δηλαδή. Εκεί που θα μετανοούσες, ενοχοποιήσεις και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό τιμωρείσαι και μένεις και μετακίνητος. Δεν αλλάζεις και τίποτα δηλαδή. Και δουλεύεις με την ενοχή μετά. Εντάξει. Και η ενοχή είναι κάτι που και θα το συνηθίσουμε δηλαδή. Όσο και αν είναι δυσάρεστο. Και σε κάθε περίπτωση η ενοχή, να ξέρετε, δεν έχει εκπλήξεις. Με την ενοχή δεν μεταβάλλεται κανένας. Κανένας δεν άλλαξε λόγω ενοχής ποτέ. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να άλλαξε λόγω ενοχής. Η ενοχή είναι μια κατάσταση σχεδόν νευρωτική. Είναι μια κατάσταση ακινησίας. Δεν είναι μια κατάσταση κίνησης. Η ενοχή είναι κάτι που πρέπει να φύγει. Αν μείνει, είναι επικίνδυνο. Διότι σας είπα, παράγει ψυχική ακινησία. Και δικαιολογεί ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα τα δικαιολογούσαμε. Έτσι, αποθέτουμε στην ενοχή το βάρος της αλλαγής μας, το βάρος της μετάνοιας. Τις αυρίζουμε σε ενοχές και δεν υπάρχει μετάνοια. Είναι αντίθετα τα δύο αυτά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άλλο πράγμα η ενοχή, άλλο η μετάνοια. Η μετάνοια τι κάνει? Δεν εξολοθρεύει την ενοχή. Μετάνοια είναι μια ενεργητική κίνηση η οποία στην κυριολεξία είναι σαν χημειοθεραπεία για τον όγκο αυτό που λέγεται ενοχή και που γεννάει και όγκους η ενοχή, προσέξτε. Άμα έχει κανείς ενοχές αποκτά και όγκους, ενώ καρκινικούς όγκους καμιά φορά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει η ενοχή βολεύει. Είναι μια κίνηση η οποία με κλείνει στον εαυτό μου, γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξω όταν νιώθω ενοχή. Δηλαδή, στο βαθμό που η ενοχή αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει τις σχέσεις μου με το Θεό και με τον άλλο άνθρωπο, γι' αυτό και ξέρετε, ναι, παραμένει. Είναι χρειαζόμενο πράγμα και γι' αυτό το λόγο και φιλοσοφικοποιήθηκε κιόλας η ενοχή. Η ενοχή ως κάτι το οποίο θεολογικοποιήθηκε καταρχήν. Ο άνθρωπος είναι ένοχος. Για ένα μεγάλο μέρος του προτεσταντισμού ο άνθρωπος έχει μια ενοχή, η οποία μάλιστα ονομάστηκε κάποτε, νόημα του προτεσταντισμού, κληρονομική ενοχή. Κληρονομική ενοχή. Δηλαδή αυτό είναι ταρατούργημα. Υποτίθεται ότι κάποιοι προπάτορες, τέλος πάντων, αμάρτησαν και επειδή ο προσβληθής, το προσβληθέν πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο τεραστίων διαστάσεων, για τον λόγο αυτό η προσβολή είναι άπειρη και μετατίθεται, όπως η αγωγή που κάνω στο δικαστήριο και πάει στους κληρονόμους. Και πάει στους κληρονόμους η αγωγή, η ενοχή τώρα. Και μετατίθεται. Και είμαστε όλοι ένοχοι για κάποιο λόγο και ο άνθρωπος γεννιέται ένοχος, θα δείτε να λένε κάποιοι εκ των συγγραφέων αυτών, και μάλιστα γεννιέται ένοχος χωρίς να φταίει. Και βέβαια εδώ αρχίζει η εσωτερική μας αντίδραση κατά του Θεού αυτού, ο οποίος επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα κανείς έτσι. Ή βλέπει ο ίδιος τα πράγματα έτσι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος ουσιαστικά υπολογίζει στο μπλοκάρισμα το οποίο θα μου προκαλέσει, για να μπορέσω εγώ μετά απεγνωσμένος έτσι να του ζητήσω μια σωτηρία που δεν αξίζω και πιθανώς να μου δώσει αυτή την, εδώ βέβαια η σωτηρία αυτή είναι νομική υφής, γι' αυτό και υπάρχει πολύς νομικισμός σε αυτές τις ομολογίες. Ο νομικισμός είναι πολύς και μιλάμε για άφεση με την νομική έννοια του όρου, δηλαδή σαν να πας στο δικαστήριο ως ένοχος και εκεί είτε με αξιομιστίες ανάλογα αν είμαστε περισσότερο ή λιγότερο καθολικοί ή διαμαρτυρόμενοι, ή με τη δωρεάν πίστη μας. Ο Προτεσταντισμός είναι γενικά πιο άνετη ομολογία, αν θέλετε να γίνετε, να φύγετε από την Ορθοδοξία, καλύτερα να γίνετε Προτεστάντης. Πιο ωραία θα νιώθετε. Ναι, την πίστη, γιατί αξιομιστή έχω να πάρει ευχή. Ξέρω κι εγώ αν περισσεύει τίποτα για μένα. Όλοι από την Παναγία ζητούν αξιομιστές. Μπορεί να στερέψουν. Εντάξει τώρα, ωκεανός λέμε, αλλά καμιά φορά έτσι ποιος ξέρει τι γίνεται. Δωρεάν λοιπόν, επειδή πλήρωσε κάποιος, ποιος πλήρωσε? Πλήρωσε ο Χριστός, υποτίθεται. Έχουμε πει για τη φρικαλαία θεολογία αυτή του Σταυρού, η οποία είναι εντελώς αντιπατερική και εντελώς ξένη σε εμάς. Δεν πληρώνει κανένας για κανέναν. Ναι. Δεν υπάρχει πληρωμή. Είναι ακριβώς να σηκώνει κανείς το βάρος του να δείξει το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό. Αυτό είναι ο Σταυρός. Και είναι δωρεά αυτό, γιατί εμείς το ξεχάσαμε αυτό. Και γίνεται με επώδυνο τρόπο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει πλέον στα δικό μας, στην ατζέντα μας. Και ο Χριστός το κάνει ενάντια. Στα καθιερωμένα και τιμωρείται γι' αυτό. Καταλάβατε? Και γίνεται σταυρός αυτό που είναι μια φυσική κίνηση στην πραγματικότητα, την οποία εμείς βέβαια αρνούμεθα λόγω της ειδωλοποιητικής μας φοράς την οποία έχουμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να σας κάνω δογματική βέβαια, παρόλο που έχω την τάση να αυτήν ομολογώ κατά καιρούς. Λοιπόν, ως εξ επαγγέλματος, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η θρησκεία πολλές φορές διαχειρίζεται την ενοχή και γίνεται και θρησκεία έτσι. Και με τον τρόπο αυτό όλοι αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας, να ξέρετε, σου αρέσει αυτό, είναι το άλοθη τους. Σου λέει, βέβαια έχω αρκετές ενοχές, θέλω κι άλλες. Πάω εγώ και να με ενοχοποιεί ο παπάς κάθε φορά, με κοιτάει, με βλέπει και τώρα πίνω και το τσάι και λέω, θυμάμαι, μια φορά ήμουν με ένα ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος και για μια δουλειά της σχολής μου, ένα πρόεδρος, θυμάμαι τι ήμουν τότε, σχολή στο... πάνω τον εδώ, και αυτός ο καημένος εκείνη τη στιγμή έπαιρνε ένα πρόχειρο γεύμα που ήταν μεσημεράκι και έχει και κρασί εκεί. Μου λέει, πιες πάντα κρασί, εγώ ή πια δεν είχα πρόβλημα. Μετά ξαναβάζει και πώς τον κοίταξα εγώ να παρευχεί? Εγώ δεν είχα τέτοια πρόβλημα, διότι εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, αλλά έχω όλα τέτοια όχι. Λοιπόν, και φαίνεται δεν τον κοίταξα καλά και μου λέει, πώς καλά για το κρασί, το δεύτερο ή το τρίτο, δεν θυμάμαι. Άσε με ρε πάτερ να κάνω την αμαρτία μου, μου λέει. Τι να του πω τώρα, σε ευλογώ να κάνεις την αμαρτία σου? Λάει, σου είπα, σε ευλογώ να κάνεις την αμαρτία σου. Δηλαδή δεν ήτανε ο τρόπος με τον οποίο εισέπρατε αυτό στην παρουσία μου εκεί, ήτανε ενοχοποιητική. Αυτό είναι φοβερό. Λέμε καμιά βρισιά, ας πούμε. Μια φορά ήμουνα σε ένα άλλο πάνελ εκεί και ένας εκεί ευγενών πάλι έτσι, για υπάρξεων και καταξιωμένων. Λοιπόν, και λέει κάποιος εξ αυτών, και αυτός ήταν έτσι υψηλά ιστάμενος, είπε κάποιον τη γνωστή λέξη από μη. Και γύρισε και μου λέει, όχι πάτερ, λέει, συγγνώμη. Και λέω, ζητάς συγγνώμη επειδή είπες στον άλλο μη? Λέω εγώ, α, το είπες και εσύ, μου λέει τώρα. Λέω, βρε του λέω, δεν είναι έτσι ο Θεός. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Νομίζουν ότι υπάρχει έχει ένα φανάριο ο Θεός, έτσι που ανάβει πότε πράσινο, πότε κόκκινο. Όταν ανάψει κόκκινο, σταματάμε. Όταν ανάψει πράσινο, περνάμε μόλις την ατέλειά μας και μόλις τη βλακεία μας και μόλις τη... αλλά δικαιωμένη, αφού ανάψει πράσινο τώρα. Ή αυτό που μας ρωτάνε οι φοιτητές πολλές φορές, επιτρέπονται οι προγαμιαίες σχέσεις. Δηλαδή πρέπει να έχω εγώ ένα φανάρι, εντάξει. Ένα, όπως είχαν στα τρένα τα παλιά που είχαν ένα πράσινο και το σηκώνανε, ή ένα κόκκινο, ας πούμε, και, να λέω, και τους λέω, αυτές οι ερωτήσεις γίνονται στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ αυτό ρωτάς το δάσκαλο, χαράμ ή χαλάλ, ας πούμε, κακό ή καλό? Αυτό είναι, όλη μέρα αυτό απαντούν αυτοί οι καημένοι, διότι εκεί δεν έγινε ενσάρκωση. Δεν υπάρχει ο έρωνας αμαρτίας του κόσμου, δεν υπάρχει το έλεος, δεν υπάρχει χάρις. Τι να πω λοιπόν εγώ σε κάποιον ο οποίος μέσα του ήδη είναι τόσο ανατριωμένος, που η εξωτερική συμμόρφωση, θα το πω έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θα πρόσθετε τίποτα άλλο, είπε μόνο μια μεγαλύτερη επιπλέον υποκρισία και μια μεγαλύτερη. Και προσπαθώ να αναπτύξω τα παιδιά να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει η ανθρώπινη σχέση. Γιατί η Εκκλησία επιχείρησε εκεί το γάμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αν ο γάμος δεν χρειάζεται σε τίποτα, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τα πάντα. Αν ο γάμος χρειάζεται οντολογικά στην ανθρώπινη σχέση των δύο φίλων, τότε εδώ χρειάζεται κάποιο σεβασμό, ναι ή όχι. Αλλά το θέμα δεν είναι πράσινο και κόκκινο, δεν σταμάτησε η Γρηγόρης. Το θέμα είναι, βάζεις τη χάρη του Θεού στη ζωή σου και πόσο τη βάζεις. Βάζεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην δική σου ύπαρξη και στις επιλογές σου ή δεν τη βάζεις. Καταλάβατε. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τους διαχριστών σαλούς, οι οποίοι διαχριστών σαλοί κάνουν μεγάλη ζημιά στην αστική ηθική και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στα θέσμια και στα κόσμια. Γιατί άραγε. Είναι ειδική κλίση να είναι σαλός κανείς. Διαχριστών εννοώ σαλός, γιατί απ' την άλλη την σαλότητα έχουμε αρκετή. Αλλά διαχριστών σαλός είναι μια ειδική κλίση που σημαίνει ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη χάρη, ο οποίος τσακίζει το κοινωνικό του πρόσωπο συνέχεια και τσακίζει και όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως κοινωνικές συμβάσεις, αλλά σημαντικές και στις οποίες αρκούμεθα, στις οποίες παραμένουμε, στις οποίες εγκαταβιούμε και στις οποίες απομένουμε εκεί και δεν κάνουμε βήμα. Και γίνεται ο καλός χριστιανός και εμφάνισε ακόμα πρέπει να είναι όπως είναι και η εσωτερική λάμψη της καρδιάς, της ψυχής δεν υπάρχει πλέον. Αν έχει κάτι ο χριστιανός είναι κάτι που βγαίνει από πολύ βαθιά μέσα του και φαίνεται και στο πρόσωπο. Βλέπουμε τα πρόσωπα των Αγίων πώς είναι και τα πρόσωπα των πιστών ανθρώπων πώς είναι. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό δεν είναι υποκρισία, αυτό είναι φωτεινό, αλλά το να θέλω όλο αυτό το πράγμα να το κατασκευάσω. Και βέβαια με τον τρόπο αυτό έχει συκοφαντηθεί πραγματικά και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός δεν ήρθε για να μας κάνει ένοχους. Ένοχοι είμαστε και χωρίς αυτόν. Έχω γνωρίσει εγώ ανθρώπους με φοβερές ενοχές που έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Στην Εκκλησία αποθέτουμε την ενοχή, διότι ακριβώς αναλαμβάνομαι ενώπιν της αγάπης του Θεού την ταπεινή και επίμονη προσπάθεια με τη χάρη του να αλλάξουμε, να γίνουμε εικόνες του, να γίνουμε όπως είναι αυτός. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ ευχάριστο έργο, πολύ επικοδομητικό, δεν είναι αρνητικό, ούτε είναι ηθικισμός αυτό το πράγμα. Ούτε είναι νομικισμός. Δεν είναι ότι ξέρεις φοβάμαι και άχα φοβάμαι και τι να κάνω τώρα και επειδή φοβάμαι τώρα και φοβάμαι τ' άλλο. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι κυρίως η αγάπη που σου δίνεται, η δωρεά που σου δίνεται, η συγγνώμη που σου δίνεται, η χάρη που σου δίνεται, οι δωρεές που σου δίνονται. Και εξαιτίας αυτού του πράγματος σιγά σιγά χαίρεσαι να λίγο ευχαριστείς αυτόν που τα κάνει όλα αυτά δωρεάν και χωρίς εσύ να είσαι άξιος για να σε κάνει άξιο. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν εδώ αυτή την παραβολή δεν πρέπει να την δούμε σαν την παραβολή των ενοχών. Είναι μια παραβολή η οποία το αντίθετο δείχνει. Το πόσο μεγάλη είναι η δωρεά. Το πόσο πολύ παραδίδεται ο Θεός στον άνθρωπο. Παραδίδεται αμέτρητα ο Θεός στον άνθρωπο. Αν εγώ τώρα οργανώσω ένα μεταπτυχιακό, έτσι, θα πω ότι για να μπει σε αυτό το μεταπτυχιακό κάποιος, δεν είναι, πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις, ναι ή όχι. Πρώτη, δεύτερη, τάδε βαθμό, τάδε, αν μπορούσα να μετρήσω και το IQ, θα το μέτραγα εκεί για να μην χάνουμε χρόνο. Διότι ένας χαζός φοιτητής σε ένα μεταπτυχιακό, πάει όλο το μεταπτυχιακό πίσω. Δηλαδή σηκώνει το χέρι και ρωτάει και πού υπάρχει το πιστεύω να το διαβάσω, ας πούμε, λέμε τώρα για τα θεωρητικά μεταπτυχία. Καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ για να το κάνω αυτό, κάνω λοιπόν περνά από κρυσάρα τους. Ή να πάρω κάποιον για διδακτορικό είναι ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση. Ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση. Γιατί πρέπει να τον ελέγξεις πολύ καλά. Τι είναι, πώς είναι, σε εκθέσει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, να χάνεις τον καιρό σου για χρόνια, δεν βγαίνει τίποτα. Ακριβώς το αντίθετο κάνει ο Θεός. Αυτό λέει πάρα πολύ αυτή. Εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε το σπόρο αυτού και κάνει μια κίνηση, συγγνώμη, η οποία είναι το αντίθετο που θα κάναμε εμείς. Το αντίθετο ακριβώς. Τι κάνει, σκορπάει και σκορπιέται. Αυτό δεν κάνει. Ακούστε, δείτε αυτή την ομορφιά του Θεού. Αυτή είναι η ομορφιά του Θεού. Άμα δεν τη δούμε την ομορφιά του Θεού, δεν έχουμε τίποτα να πούμε σε κανέναν ούτε στον εαυτό μας. Είμαστε ταλέπορα πλάσματα. Πολλοί χριστιανοί είναι ταλέπορα πλάσματα. Και είναι ταλέπορα πλάσματα γιατί δεν έχουν συναντήσει τίποτα όμορφο στη ζωή τους. Και κυρίως την ομορφιά αυτή, για την οποία λέμε, είναι η ομορφιά του Θεού. Το πώς είναι ο Θεός, κοιτάξτε τη φοβερή ελευθερία. Το φοβερό αυτό σκόρπισμα. Το βλέπετε, δεν τα λέω εγώ αυτά. Εδώ τα λέει το κείμενο. Εγώ απλώς τα εκθέτω. Πετάς λοιπόν. Χαρτοπόλεμο έτσι. Και λες πού πάει χαρτοπόλεμος. Παντού πάει. Αυτό κάνει και εδώ. Εξήθενο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτών. Αν θυμάστε εσείς τώρα οι παλιότεροι, εμείς τα νέα τα παιδιά δεν τα ξέρουν αυτά. Θυμάστε ανθρώπους να σπέρνουνε. Πώς κάνανε. Πώς παίρνουν ας πούμε αυτό και σπέρνουν παντού. Παντού στην κυριολεξία πετάνε όσο πάει το χέρι. Δεν κάνουν στοχευμένες έτσι δράσεις που είναι της μόδας σήμερα. Παντού. Παντού. Και πάει παντού αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει λοιπόν κάποιος ότι δεν μας τα λες καλά. Για ακόμα μια φορά Θεέ μου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι μια στραβωμάρα από την αρχή ως το τέλος. Άλλα περιμένουμε και άλλα κάνει συνέχεια. Θεός. Σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέω. Ένας σωστός Θεός θα έλεγε. Θεός δεν είμαι. Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα ανταποκριθεί. Ξέρω. Μόνο σε αυτόν λοιπόν εγώ θα φροντίσω. Έτσι δεν είναι. Να γίνει κήρυγμα. Γεια έλα εσύ κύριε Τάδε εδώ. Έλα εδώ παιδί μου. Τι μπορεί με Θεός βλέπω. Ποιος είσαι. Και βλέπω ακριβώς ότι θα ανταποκριθείς. Κάτσε λοιπόν εγώ, έτσι, να σου πω μερικά πράγματα, μη χάσω κι εγώ την αξιοπρέπειά μου, αλλά και τον καιρό μου, διότι είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χάσιμο σπόρων καταρχήν. Είναι ζημιά και οικονομική να πούμε. Ναι ή όχι. Τα ξέρετε όλα εδώ. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσω, απλώς θα τα θυμηθούμε. Το πρώτο λέει φεύγει παρά την οδόν. Ρίχνει και στον δρόμο, είπε και κοντά στον δρόμο και κατεπατήθηκε. Τα πετεινά του ουρανού κατέφαγε αυτό. Περνάνε τα αυτά, περνάνε τα αυτοκίνητα, τα κάρα εκεί, πατάνε εκεί. Τι να μείνει σπόρο εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Φεύγει εντελώς. Είμαστε δημόσιοι και αγοραίοι άνθρωποι σήμερα, δεν είμαστε όλοι. Έχουμε και τα ΜΜΗ στα μέσα μαζική δικτύωση, ΜΜΗ Δέλτα. Τι αρρώστια αυτή, ρε παιδιά. Ποιος θα το πει στα παιδιά, ποιος θα το πει αυτό το πράγμα. Ποιος θα το πει, να βγει έξω και να λέει ο άλλος, σήμερα είναι υπέροχο ο καιρός και η γυναίκα μου είναι πανέμορφη, ξέρω εγώ. Και αύριο το παιδί μου έκανε το γατάδε καλό. Και το άλλο στραβό και από κάνα γράφουν, μπράβο, μπράβο. Ή να μαλώνουμε τη γυναίκα μου να γίνει του σκοτωμού και να λέω, να βγάζω στο Facebook, α πούμε, τι υπέροχη γυναίκα μου δώσε ο Θεός, α πούμε. Και να μου λένε όλοι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και άλλα πιο δύσκολα και στραβά πράγματα. Γιατί αν υπάρχει κοινωνική δικτύωση χωρίς να υπάρχει περιεχόμενο, πνευματικό περιεχόμενο, χελιοποιούνται όλα τα πράγματα στο τέλος. Μην νομίζετε ότι στέκουνε. Λοιπόν, εγώ ακόμα δεν έχω Facebook. Με τραβολογούν, με πιέζουν. Υπάρχει ένα Facebook στο όνομά μου όμως. Που το έχουν φτιάξει άλλοι. Και κουβεντιάζουν για μένα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά εγώ δεν. Πολιτικός δεν είμαι, επομένως δεν με. Δεν με νοιάζει τι λένε. Σίγουρα λένε και στραβά και ίσια πράγματα. Είμαστε λοιπόν δημόσιοι άνθρωποι. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα δημόσιο κοινωνικό προσωπείο. Το οποίο το φοράμε. Και γίνεται και εξάρτηση αυτό. Διότι τι ωραία να έχω το Facebook, ας πούμε, να τα λέω όλα ψέματα. Να είναι και άλλοι ψεύτικοι. Και να φτιάχνουμε μαζί το παραμύθι μας, ας πούμε. Έτσι που το σκέφτομαι και εγώ θα κάνω Facebook στο τέλος. Τα που τραβάμε. Δεν ξέρω, αριστερά μην έχουμε μια ωραία. Virtual reality. Χθες ήμουν στην Αθήνα για ένα συνέδριο και είδα και τα μαγαζιά αυτά τα πρώτα, τα virtual. Έχετε ακούσει. Ξέρετε για αυτά. Mm? Άντε τώρα. Δεν έχετε ακούσει. Κανένας δεν ξέρει. Τα παιδιά τα νεότερα δεν ξέρουνε. Δεν έχετε ακούσει. Virtual reality είναι η πλαστή πραγματικότητα, ας πούμε. Πάτε μέσα, σας βάζουν δύο αισθητήρες για αυτά και σας δείχνει διάφορα πράγματα σαν να είστε εκεί, ας πούμε. Είναι... Ναι. Θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Θα είναι συναρπαστική. Δεν καταλάβατε. Μπαίνει σε... ένα μαγαζί είναι που έχει ηλεκτρονικά, σου βάζει διάφορες αισθητήρες, διάφορα αυτά κλπ. Και σου δείχνει ότι έχει το πρόγραμμα. Διαλέγεις ένα πρόγραμμα και ξαφνικά βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στον καιρό των υποτών και βλέπεις ένα κάστρο μπροστά σου και βλέπεις ανθρώπους να μαλώνουν και να σκοτώνονται και να κάνουν. Και είναι και να είσαι μέσα, γιατί σένα σε περιέχει η σκηνή και σένα κλπ. Και ακούς τα φυσικά τις φωνές, ακούς τις ειδίδες, χαμός, νιώθεις τον αέρα, τον άνεμο, ξέρω εγώ, το κρύο. Ναι. Σας είπα, θα πάει μακριά αυτό, είναι πολλά υποσχόμενο. Λοιπόν, διότι είναι μια αφαίρεση. Μεταφέρεις την πραγματικότητα στην πραγματικότητα στο ατομικό σου υποκείμενο χωρίς καμιά ευθύνη. Χωρίς καμιά πραγματική ευθύνη. Χωρίς καμιά πραγματική ευθύνη. Θα λύσει πολλά προβλήματα, πολλών νευρωτικών αυτά, κύριε ψυχίατρε, και θα σου πάρει και από την πελατεία σου. Αυτή είναι η παρατηνοδόν κατάσταση, ας πούμε. Virtual, γενικώς. Είναι παρατηνοδόν. Και εκεί πέρα δεν χωράει καμιά διδασκαλία, διότι υπάρχει τόσο μεγάλο κλείσιμο στον εαυτό, που δεν καταλαβαίνει κανένας. Όχι την αμαρτία την καταλαβαίνει, αλλά είναι αμαρτία των άλλων πάντοτε. Όλοι την καταλαβαίνουν την αμαρτία. Αλλά είναι των άλλων η αμαρτία. Αυτό είναι. Είναι αυτό που κάνει κάποιος άλλος πάντοτε, έτσι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη κατηγορία στην οποία ανήκουμε πάρα πολύ. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο εν μέσω των ακανθών. Έτσι. Επί την πέτραν. Και φιένε ξηράνθη, γιατί μη έχει νικμάδα. Αφού φύτρωσε, δεν έχει νικμάδα. Τι είναι η πέτρα? Η πέτρα είναι αυτή η κατάσταση που έρχεται ο άνθρωπος όταν περιπέσει εις πολλά πάθη. Και παραδοθείς όλα τα πάθη. Είναι σαν πέτρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάθη, αυτά όλα τα μεγάλα πάθη τα οποία τόσοι και τόσοι τα αγαπούμε. Όλα μαζί αυτά τα πάθη. Εντάξει. Όταν τα υιοθετήσει ο άνθρωπος και παραδοθεί σε αυτά, ουσιαστικά σκληραίνει. Γι' αυτό βλέπετε, εμείς οι ιερείς το βλέπουμε αυτό στην ελεημοσύνη. Οι φτωχοί άνθρωποι κάνουν πιο πολύ ελεημοσύνη συνήθως, ξέρετε. Βλέπεις ανθρώπους, ήμουν μια φορά με έναν εφοπλιστή και τον άκουγα να λέει πώς θα θέλει το καράβι τάδε για να φορτώσει κάψιμα, για να κινηθεί. Ξέρετε, ένα καράβι όταν γεμίζει με κάψιμα, οι μηχανές εννοώ, κάψιμα για να κινηθεί, όχι κάψιμα για να κουβαλήσει. Πώς πάμε στο... Πάμε με βενζίνα ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Πώς θα θέλει. Πώς θα θέλει να κάνει ένα φωδιασμό. Δεν το ήξερα ως τότε. 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Και για να μην... Ξέρετε εσείς έχετε πλοίο δικό σας. Α. Λοιπόν, και για να μην λέει... Και για να μην λέει... Και... για να μην τυχόν τους ξεγελάσουνε, βάζουν ειδικούς ανθρώπους που τους πληρώνουνε, ούτως ώστε να μετράν αν η ποσότητα είναι η ίδια με αυτή την οποία πρέπει να... Είναι η σωστή ποσότητα. Και το ρωτάω και αυτός πώς ξέρεις δεν θα τα κάνει πλακάκια με τον άλλο για πάρει λεφτά και να σου πει λιγότερα. Αυτό δεν το ξέρω, μου λέει. Διότι πρέπει να βάλει κάποιον που να ελέγχει αυτόν ο οποίος ελέγχει κλπ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αν τους πεις στη συνέχεια, ξέρεις, ξέρω ένα φτωχό φοιτητή που δεν έχει ένα παπούτσια να βάλει. Δεν έχω. Δεν έχω λεφτά εγώ. Δεν έχω εγώ λεφτά. Συγγνώμη δηλαδή. Ξέρετε πόσα πράγματα. Είδες πόσα έδωσα πριν για να γεμίσω με κάψιμο το πλοίο. Πού να βρω. Έτσι. Και βλέπεις άλλος που έχει 10 ευρώ όλα και βλέπει τον άλλον που πεινάει και του δίνει τα 5. Έτσι. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο πρώτος εσκληρύνθη. Και εσκληρύνθη σημαίνει πάει χάρης. Πάει χάρης σημαίνει εγκαθίσταται βασιλικά ο διάολος, παίρνει και ένα θρόνο έτσι να στείλει πάνω. Και αρχίζει και κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα. Γι' αυτό και βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι που ζουν αυτή τη σκληρότητα. Είναι πονεμένοι πολλοί άνθρωποι. Πόνο, πόνο, πρέπει να, γιατί πονάς τόσο πολύ. Και σου πει όλα στραβά είναι και οι συνεργάτες απέσει και η γυναίκα μου απέσια και τα παιδιά μου αχάριστα και ο κόσμος βρώμικος και τα πάντα. Ζει μία κόλαση, ζει μία κόλαση. Την κόλαση από τώρα. Κόλαση, αυτό είναι η κόλαση και λες να υπάρχει κόλαση, αυτό που ζει αυτός είναι αυτό. Και πόσα θα κάνω και πόσα θα δείξω και να πάρω ακόμα ένα πλοίο, διότι μπορεί να χαθούν τα πλοία και να πεινάσω. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου αυτό. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου αυτό. Να πάρω ακόμα ένα, λέει, διότι μπορεί να χαθούν αυτά. Και να πεινάσω. Συγγνώμη, του λέω, πόσο κοστίζει το γεύμα σου σένα για να καταλάβω. Το γεύμα ενός ανθρώπου φυσιολογικού κάνει πόσα, 10, 20, 30, 40 ευρώ, άντε 50 να πούμε. Δεν κάνει πάντως 5 εκατομμύρια το γεύμα, αλλά δεν είναι δυνατόν. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η σκλήρυνση. Και εκεί δεν υπάρχει ούτε γνώση, ούτε επιστήμη, ούτε τέχνη, ούτε Θεός, ούτε αγάπη, ούτε φιλία, τίποτα, τίποτα εκεί μέσα. Δεν χωράει τίποτα. Όσο και σας φαίνεται περίεργο. Γιατί οι φτωχοί νομίζουν ότι άμα γίνουν πλούσιοι θα είναι ευτυχισμένοι. Δεν είναι έτσι. Άλλα πράγματα κάνουν ευτυχισμένο τον άνθρωπο και στο φτώχεια και στο πλούτο. Καταρχήν δεν υπάρχει φτώχεια εν Θεό. Αφού θα σου δώσει όλα αυτά που θες. Τον ζητάς, τον ζητάς. Αυτά που χρειάζεσαι θα δώσει. Μπορεί να μην σε κάνει αυτό που θέλει το μυαλό σου το αυτό, αλλά το μυαλό σου έχει πρόβλημα. Εντάξει, ζητεί την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Είναι μια δήλωση, μια υπόσχεση του Θεού, δηλαδή αυτό είναι αληθινό. Δεν θα σε αφήσει. Σε μια δύσκολη στιγμή που είναι δύσκολα τα πράγματα, θα είμαστε όλοι δύσκολα, αλλά δεν θα σε αφήσει κιόλας. Την κατάλληλη στιγμή θα βλέπεις από κάπου, κάπως κάτι. Βέβαια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, άμα θέλει κανείς να έχει πέντε ταιριά, πέντε ειδών ταιριά στο τραπέζι του, ίσως να μην το συγκατανεύσει ο Θεός αυτό το πράγμα. Ας τα μειώσουμε τα πέντε στα τέσσερα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία είναι οι άκανθες. Είναι οι μέρημνες, δηλαδή. Εδώ τώρα πλέον θα τα βάλουμε και με το Θεό, διότι δεν με αφήνει να μεριμνώ. Εγώ θέλω να μεριμνώ. Τέτοιο άγχος που έχουν οι άνθρωποι όταν δεν μεριμνούν. Δηλαδή έχουν άγχος όταν δεν έχουν άγχος. Έχουν άγχος όταν δεν έχουν άγχος. Αν έχουν άγχος έτσι μια καλή δόση, νομίζουν ότι πάνε καλά. Έτσι είναι. Εκείνο έχω και εκείνο έχω και τ' άλλο και λοιπόν. Και στο τέλος, τα έχω όλα ή δεν έχω τίποτα. Αλλά οι μέρημνες τελικά συμπνίγουν τη βαθύτερη κλίση του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέμα. Καμιά βαθύτερη κλίση. Καταλάβατε, αυτό που βαθύτερα επιθυμώ χάνεται. Και μένουνε, ξέρω και εγώ τι μένει. Μένει όλο αυτό το πράγμα, το τέλειο, το ανακάτεμα εκεί. Γι' αυτό και ένας αρχαίος πατήρ είπε κάποτε ότι η μέρημνα είναι η εικόνα της κολάσεως, λέει. Η εικόνα της κολάσεως είναι η μέρημνα. Παραδίδεται κανείς τη μέρημνα. Έτσι. Η φροντίδα για τη ζωή μας εν Θεό δεν είναι μέρημνα, προσέξτε. Εδώ εννοεί τη μέρημνα αυτή η οποία δεν σε αφήνει να δεις Θεό πρόσωπο. Όλες ανθρώπους κοίταξε, σου λέει, πρώτα πάω εκκλησία, εγώ το πρωί ξέρεις τι έχω να κάνω. Κυριακής. Πού να πάω να την προσευχή, έρχεται η ώρα να πει ένα λόγο προσευχής και αμέσως θυμάται, δεν είναι, όλα σου έχει να κάνει και δεν έκανε. Και φυσικά κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Και αυτά είναι ελαφρές καταστάσεις, υπάρχουν βαρύτερες καταστάσεις από αυτές. Όπου η μέρημνα ουσιαστικά γίνεται χαρακτηριστικό της ύπαρξής μας. Κάποιος μεγάλος φιλόσοφος είπε ότι είναι και χαρακτηριστικό οντολογικό του ανθρώπου η μέρημνα. Αλλά ποια είναι τα όρια της μέρημνας? Η μέρημνα τελειώνει και που αρχίζει ο διάλογος με τον Θεό. Πολύ μέρημνα σημαίνει μονόλογος. Μόνο εγώ μιλάω. Μπορεί να σημαίνει και επιβολή στο Θεό. Θα μου κάνεις εκείνο, θα μου κάνεις εκείνο, θα μου κάνεις άλλο. Άλλο είδος κακής σχέσης. Δεν με ακούει ο Θεός. Μα αν σε ακούσει ο Θεός θα σε αρρωστήσει. Ή θα αρρωστήσει άλλους ανθρώπους δίπλα σου. Καταλάβατε. Γιατί τους βάζεις αυτό το πράγμα μέσα, την κόλαση αυτή. Και όλα είναι δικά σου πάντα. Εσύ πρέπει να φροντίσεις τα παιδιά. Έγραψε ένα ωραίο ποιηματάκι ο Γέροντας προς κάποιες κύριες. Θυμάμαι ένα στίχο. Δεν γράφει και ποιήματα ο Γέροντας. Τα παιδιά είναι μεγάλα, έλεγε σε μία. Και δεν θέλουν άλλο γάλα. Και αυτό μια μέρη με τον πιμπερό από πίσω εκεί. Εντάξει. Και μετά νομίζουμε και ότι ξέρουμε τι θέλουν τα παιδιά πράγματι. Οι γονείς. Και θέλουμε να τους επιβάλλουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Γιατί αυτό θέλουν και αυτά κατά βάθος. Είδα μια φορά στο ίντερνετ ένα εφιολόγημα και λέει pullover. Τι είναι το pullover? Είναι αυτό που φοράει το μωρό όταν κρυώνει η μαμά. Σας άρεσε? Τα ακούσατε? Το φοράει το μικρό γιατί όταν κρυώνει η μαμά. Κρυώνει η μαμά, κοπανάει πουλόβερ στο μωρό. Και το μωρό σκάει. Αλλά με τον τρόπο αυτό έχουμε ψευδέσει ότι αγαπούμε κιόλας και ότι είμαστε και αδικημένοι που οι άλλοι το προσέχουν. Και όχι τα βάσανά του άλλο, αλλά πρέπει να καταλάβει επιπλέον και ότι εσύ δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες του και πρέπει να σεβαστεί τη λάθος αγάπη που του προσφέρεται. Και την αποδεχθεί ενώ δεν του χρειάζεται αυτό εκείνη τη στιγμή, αλλά κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω εγώ να πιω νερό, αλλά πρέπει να πιω οπωσδήποτε, ξέρω εγώ, μουρουνέλαιο ας πούμε. Γιατί έτσι θες εσύ. Και επειδή το θες εσύ, το πιω εγώ. Και άμα δεν το πιω, έχω και ευθύνη. Και είμαι και ένοχος που δεν καταλαβαίνω ότι σε με αγαπάς. Καταλάβατε. Αυτό πάτε το στα συναισθηματικά και στα σχεσιακά, να καταλάβετε τι σημαίνει. Έτσι κάνουμε. Φροντίζουμε τον άλλον. Ερήμην του, καμιά φορά. Όμως, μεγάλη υπόθεση να δεις τον άλλο όπως είναι. Θέλει χρόνια και μεγάλη άσκηση. Και να του δώσεις πραγματικά αυτά που πράγματι επιθυμεί. Καταλάβατε, όχι αυτά που θες εσύ να επιθυμεί. Και μάλιστα ταιριάζουν και σε αυτά που εσύ μπορείς να του δώσεις. Παραδόξως. Έτσι δεν είναι. Τα παιδιά του ψαρά πρέπει να τρώνε ψάρια. Δεν θέλουν να πάνε ψάρια τα παιδιά του ψαρά. Έλα όμως που έχουν ανάγκη να φάνε ψάρια, λέει ο ψαράς και τους ταΐζει ψάρια. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν θέλουν να φάνε ψάρια. Από ένα σημείο και πέρα. Επινοούμε τις ανάγκες των άλλων κατά τη δική μας βολή πολλές φορές και τους αναγκάζουμε να υποστούν και την ικανοποίησή τους. Πρώτα τις επινοήσουμε. Λοιπόν, μέρημνα είναι και αυτό. Και ξαφνικά σαν από λάθος πέφτει στη γη την αγαθή, λέει. Αλλά είπαμε, τι σκόρπισμα αυτό. Τι έλλειψη από μέρος του Θεού αυτοπροστασίας. Να πει ότι δεν γίνεται, δεν είναι θεοπρεπές αυτό. Σκόρπισμα. Και γίνεται ξαφνικά και στη γη την αγαθή. Και κύριε καρποφορή, διυπομονής. Πάλι εδώ δεν είναι αυτόματη η καρποφορία. Η αγαθή δεν σημαίνει ότι φύτεψες και σου να γυρίσεις πρέπει έγινε δέντρο. Έτσι. Και εκεί ακριβώς στην πραγματικότητα δεν ξέρεις ότι είναι η αγαθή προτού δεις την καρποφορία. Άρα χρειάζεται υπομονή. Γι' αυτό και όταν λέμε κάτι σε κάποιον δεν ξέρουμε αν είναι αγαθός ή όχι. Να το ξέρετε. Και πώς θα το πάρει. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί άμα δεις καρποφορία αυτού του πράγματος, του καλού που είπες, σημαίνει ότι είναι υγεία αγαθή. Αλλά πάλι χρειάζεται χρόνο να περιμένεις. Σε κάθε περίπτωση ο Θεός κάνει μεγάλη υπομονή με εμάς. Έτσι δεν είναι? Και για να στο πνίξουν τα κάθια, το σπόρο πάλι υπομονή, περάει καιρός. Και για να το καρποφορείς πάλι περνάει καιρός. Και βλέπετε ότι ένα μέρος της αγάπης του Θεού είναι η υπομονή. Και η αγάπη έχει πάντα υπομονή. Λες ένα λόγο, Ναι, εγώ ήρθα κάποτε ένας μοναχός και μετά μια φορά μια μοναχή και μου λέει έγινα μοναχός εξαιτίας σας. Λέω όχι, εγώ δεν σας θυμάμαι καν. Κι όμως κάποια στιγμή υπόθηκε ένας λόγος ο οποίος τον καλλιέργησε αυτός και τον καρποφόρησε στο 100. Καταλάβατε, τη στιγμή που το είπα εγώ δεν έλεγα ότι αυτός θα γίνει μοναχός, εγώ το λέω. Ούτε ήθελα να τον κάνω μοναχό προφανώς. Καταλάβατε, είναι η δυναμική της αλήθειας, όποιας αλήθειας έχουμε ή μπορούμε να αντέξουμε, τέτοια που απαιτεί χρόνο. Και ο Θεός είναι κάποιος που περιμένει. Λοιπόν, αν μου ζητήσετε να σας δώσω έναν ορισμό του Θεού, θα σας πω ότι είναι αυτός που περιμένει. Ενώ κανένας από εμάς δεν περιμένει, έτσι, τώρα θα ξέρετε τι λέω. Κι εγώ έτσι ανυπόμονος είμαι. Όλοι θέλουμε αμέσως τώρα. Μα δεν βλέπεις. Μα ξέρω εγώ. Εμείς τα έχουμε δει όλα. Ο άλλος δεν βλέπει. Πάντοτε. Δεν καταλαβαίνεις. Εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει όμως. Έτσι δεν είναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Ο άλλος δεν το ξέρει. Ο Θεός είναι αυτός που περιμένει. Να το θυμάστε από τον ορισμό. Και εγώ τον θυμάμαι γιατί τώρα το σκέφτηκα. Πρώτη φορά έτσι. Είναι αυτός που περιμένει. Και όλη η ιστορία κυλάει ακριβώς γιατί ο Θεός είναι κάποιος που περιμένει. Και γιατί δεν γίνεται η κρίση, γιατί δεν τη βάζει παρουσία, Δευτέρα παρουσία, τελειώνουμε. Γιατί περιμένει τόσο πολύ ο Θεός. Και περιμένει και σε όλη την ανθρώπινη ζωή μας. Και βλέπετε καμιά φορά, ζει ένας 80, 90, 100 χρόνια και λέει να κυριλέσουν στο τέλος. Και τον παίρνει ο Θεός. Και λες, κοίταξε, περίμενε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει ανοησίες σε 90 χρόνια, ας πούμε. Σας το λέω, έτσι είναι τα πράγματα. Το βλέπουμε αυτό. Όχι, δεν έχω παραδείγματα στο μυαλό μου. Σας τα λέω. Ανθρώπους που κάναν μια ζωή βλακίας και στα 88 ξαφνικά, επειδή μέσα τους είχαν κάποια καλή διαθεσούλα, την περιμένει αυτή την καλή διάθεση. Είχαν και αυτή μια καλή διαθεσούλα. Και του δίνει την τελευταία στιγμή ό,τι πρέπει. Την κατάλληλη κατάσταση, την κατάλληλη αρρώστια, καμιά φορά την κατάλληλη θέση, δεν είναι. Για να το εκμεύσει αυτό το αγαθό μέρος, το ελάχιστο αυτό αγαθό μέρος, έτσι, το οποίο είναι σωτήριο. Γιατί πάνω εκεί οικοδομεί την αιώνια ζωή ο Θεός μετά για τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Καταλάβατε, μεγάλος τεχνίτης. Αλλά η τεχνίτης είναι η αγάπη του που είναι η τεχνίτης του Θεού. Αν εδώ με την αγάπη του δεν έχουμε τίποτα να πούμε, ειδικά εμείς οι παπάδες. Είμαστε άχρηστα όντα και επικίνδυνα όντα. Οι παπάδες, λέω στους παπάδες μου, εγώ δεν ξέρω στους φοιτητές μου το λέω, πάτερ, που κουνάνε χέρι συνέχεια εδώ, είναι, καταρχήν είναι άρρωστοι ήδη και το κάνουν αυτό. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουν υγεία μέσα τους. Κουνάνε χέρι και λένε εσύ έτσι, εσύ φταίσαι και εσύ αυτό και εσύ εκείνο και εκείνο το άλλο και εκείνο αυτό στο κεφάλι των ανθρώπων. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάνουν και ζημιά. Οι Άγιοι για να διορθώσουν τόσο σου δίνουν μια αγκαλιά ολόκληρη. Μια αγκαλιά ολόκληρη σου προσφέρουν. Σε ένα άγγιγμα μεγάλο σου κάνουν και σου δίνουν και το τόσο δά. Τόσο δά έναυσμα για να κατράβεις μόνος σου και να. Έτσι. Μεγάλο πράγμα. Και ντρέπομαι που τα λέω αυτά γιατί είναι τόσο μεγάλα αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω πόσοι θα είμαστε άξιοι. Πόσοι είμαστε άξιοι. Έτσι. Και βέβαια. Εδώ κάνει και την εξήγηση από κάτω. Ημίν δέρατε γνώνε τα, πώς λέει εδώ, τα μυστήρια. Ο σπόρος είναι ο λόγος, παρατενώ οι ακούοντες, θα έχει το διάβολος κλπ. Τα είπαμε τα, μαζί, όλα τα μέσα με τα οποία γινόμαστε δημόσια και υπέροχα πρόσωπα. Δεν έχω τίποτα με τα μέσα αυτά, μην μου βγάλετε κανένα σουσούμι. Απλώς βλέπω ότι επειδή ακριβώς υπάρχει κενότητα πολύ, γίνονται όργανα της κενότητάς μας. Αν μερικοί άλλοι κάνανε Facebook, θα ήταν φοβερό, ας πούμε. Θα μπαίναμε όλοι μέσα να δούμε τι λένε. Όταν άνθρωποι ανόητοι και προβληματικοί τα κάνουν αυτά, όπως είναι σχεδόν όλοι, σήμερα βγαίνει αυτό το χαζό το πράγμα που πραγματικά είναι χαζό, δηλαδή. Καταλάβετε. Επεκτείνει την ανοησία. Επεκτείνει την κενότητα αυτή. Αυτό είναι όλο. Καθ' αυτό το μέσο είναι αθώον. Και προς τη μια κατεύθυνση υπάρχει και προς την άλλη. Αλλά ένα από εμείς όμως είμαστε αυτό που είμαστε. Καταλάβατε, οπότε αυξάνει Και μετά οι παρατηνοδόνοι ακούντες, έρχεται ο διάβολος και έρει. Έτσι, διάβολος και διάβολος στη μέση. Στην αρχή οι άλλοι με τα χαράς δέχονται τον λόγο και λοιπά, αλλά μετά οι πέτρινοι. Και μετά μόλις γίνει κάτι φεύγουν και αυτοί. Και μετά είναι οι μέριμνες που λέγαμε. Και αυτοί οι οποίοι είναι οι καλοί γη είναι η εν καρδία καλοί και αγαθοί. Οι οποίοι κατέχουν τον λόγο και καρποφορούσουν εν υπομονή. Λοιπόν, και στο τέλος τελειώνει και με αυτή την κουβέντα εδώ. Το φαντάζομαι να ξεφυσάει και να λέει ουφ, όποιος έχει αυτή να ακούσει. Ξέροντας ότι δεν θα τα ακούσουν και αυτά που λέει. Έτσι, δεν θα καταλάβουν σωστά. Σας είπα, η ενοχοποίηση είναι ο πιο στραβός τρόπος να καταλάβεις ό,τι λέει ένα τέτοιο κείμενο. Πρέπει να δούμε τη δωρεά. Την απέραντη δωρεά που είναι ο Θεός και την αναμονή. Την ατέλειωτη πρόταση που σου κάνει. Μια πρόταση η οποία παραμένει συνεχώς ενεργή. Και η ενέργεια αυτή της πρότασης αυτής έτσι μπορεί να μείνει εκκρεμής και να πάει χαμένη. Γι' αυτό είναι και αληθινή η αγάπη αυτή. Η αληθινή αγάπη πάει και χαμένη. Τι να κάνουμε. Μόνο η ψεύτικη αγάπη δεν πάει χαμένη. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Γιατί η ψεύτικη αγάπη συνέχεια απαιτεί. Πες μου, δώσ' μου, ό,τι έδωσε και εσύ. Θα σας παίρνει πιο πολλά από ό,τι έδωσε πάντοτε. Και είναι και ανευχαρίστητη βέβαια. Διότι πάντα έχει δώσει περισσότερα αυτός που δεν έχει δώσει τίποτα. Ο Θεός δεν το λέει αυτό όμως. Η αληθινή αγάπη πάει χαμένη. Η αληθινή αγάπη είναι αυτή που δεν καταλαβαίνουμε. Ένα τεράστιο ποσό της αγάπης του Θεού. Ένα 80%, 90% δεν το καταλαβαίνουμε. Και πάει χαμένο. Μόνο οι Άγιοι ξαφνικά ελάμπονται όταν αρχίσουν να κάνουν την υπομονή αυτή και αρχίζουν να βλέπουν πώς είναι η αγάπη του Θεού. Και συνέχεια λένε, ας μην την πούμε καλύτερα στους ανθρώπους, γιατί δεν την καταλάβουν. Θα τη χρησιμοποιήσουν και άσχημα μάλιστα. Και δεν τη λένε πώς είναι. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν αυτή η παραβολή, να που μπορέσαμε να κάνει κανείς υπακοή, κάτι βγαίνει πάντοτε εδώ. Και είπαμε καινούργια πράγματα, διότι οι παραβολές, να ξέρετε, είναι λόγια του Θεού του ίδιου και έχουν βάθος μεγάλο. Και όσο τις κάβει κανείς, βρίσκει καινούργια πράγματα. Και τις κάβουμε χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι και ακόμα βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Και κάθε εποχή έχει καινούργια πράγματα να δει. Έτσι. Και κάθε εποχή έχει καινούργια πράγματα να καταλάβει μέσα από τα κείμενα αυτά. Αλλά ό,τι καταλάβουμε είναι λυτρωτικό, γιατί πάντα το Πνεύμα του Άγιου ανοίγει δρόμους, να ξέρετε, δεν κλείνει δρόμους ποτέ. Πάντα ανοίγει, πάντα σου λέει έλα, πάντα σου λέει ναι, πάντα σου λέει, πάντα σε δέχεται, πάντα. Έτσι είναι ο Θεός. Το πάντα ναι, πάντοτε ναι, πάντα ναι στον άνθρωπο. Και αυτό το κρύβουμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι της σπίτης, με τις ενοχές μας και με το κλείσιμό μας. Γιατί αν σε βλέπει ενοχοποιημένο άλλος και κλεισμένο στον εαυτό σου, πού να φανταστεί ότι ο Θεός είναι αυτή η αγάπη και αυτό το σκόρπισμα. Το καταλαβαίνεις? Δεν το καταλαβαίνεις και δεν το βγάλεις και έξω σου. Και σε κουφαντεί συνέχεια το Θεό αυτό με αυτά που λες και ζεις και είσαι. Και με τη φάτσα σου ακόμα μερικές φορές τον συκοφαντείς χωρίς να θέλεις. Καταλάβατε τι λέω? Θέλει να ρωτήσει κάτι? Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι?
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Πάμε αυτό, το άκουσα πρότυπα. Οι ενοχές δεν έχουν καμιά σχέση με την επιτάλη. Ένας παραπολία θέλος να κάνει πάθη πολλά πάρα πολλά, ίσως κάποια στιγμή να πει στη χώρα με κύριε. Έχει μια μετάλλη. Σε αυτό εσείς.
0: Είπα, όσο υπάρχει ενοχή δεν υπάρχει μετάλλη. Τα δύο αυτά αλληλοαποκλείονται. Είναι σαν το οξύ και οι βάσεις, τα χημεία. Αλληλοεξουδετερώνονται. Όσο παγιώνεται η ενοχή, τόσο παγιώνεται αυτού του είδους αυτοκρισία. Δηλαδή ο άνθρωπος κρίνει τον εαυτό του και αποφασίζει αυτός τι είναι. Υπάρχουν και, ξέρετε όλοι, λάθος ενοχές δεν υπάρχουν. Έχουν έρθει σε μένα άνθρωποι οι οποίοι ήταν τσακισμένοι από λάθος ενοχές. τόσο πολύ τσακισμένοι που ήταν αδύνατο να γυρίσεις ξανά πίσω και να σπάει στο σημείο, στο σημείο, στο παρελθόν, στο σημείο Χ, στο οποίο ξεκίνησε αυτή η κατάσταση. Παγιώθηκε βάθιο, έγινε ισχυρή, κρατεώθηκε και έφτασε.
1: Όταν λέτε ότι δεν, ότι δεν υπάρχει σχέση, δεν μπορεί να συμβιώσει η μετάνοια με την ανοχή.
0: Αυτό εννοώ.
1: Η ανοχή όμως μπορεί να προκαλέσει μετάνοια.
0: Μπορεί να προκαλέσει. Ναι, αλλά είπα ότι αν παραμείνει ενοχή. Μα έτσι το είπα. Είπα η ενοχή πρέπει να γίνει μετάνοια. Δεν είπα ότι. Προσέξτε κάτι όμως. Όταν αρχίσει η μετάνοια, σταματάει αυτό το κλείσιμο και το αυτομαστίγωμα και το αυτοκρισία αυτή που είναι η ενοχή. Προσέξτε, η ενοχή είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος ουσιαστικά αναλαμβάνει καταρχήν να κρίνει μια κατάσταση κατηδίαν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν μείνει σε αυτό, μπορεί να μπει ο διάβολος μέσα και να τον τρελάνει και όλα σε αυτήν την ενοχή. Να τον οδηγήσει σε αυτοκτονία. Πράγματι, έχουν αυτοκτονίζει από ενοχές. Και τους μιλάς και τους λες, βρε, δεν ήταν έτσι. Βρε, όχι, ξέρω εγώ, σου λέει. Εσύ ξέρεις. Το ρώτησες το Άγιο Πνεύμα όμως πώς το λέει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι αν το ανοίξεις αυτό στη μετάνοια, εκεί μέσα μπαίνουν άλλα κριτήρια. Ποια κριτήρια? Τα κριτήρια του Άγιου Πνεύματος, τα κριτήρια του Θεού.
1: Τη
0: καταργήσεω τη καταργήσεω τη ενοχή. Αυτά. Αυτό. Καταλάβατε. Είχα γνωρίσει κάποτε μια, κάποιον ο οποίος είχε μια έτσι επιφανική θρησκευτικότητα και ζούσε μια ζωή εντελώς όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Και, λοιπόν, στο θέμα το ερωτικό. Όπου έβρισκε γυναίκα, πήγαινε και εντάξει, δεν είχε καμιά αυτή. Κάποια στιγμή κάποια έμεινε έγκυος, λοιπόν. Λοιπόν, το πιάσανε οι ενοχές τώρα. Έτσι. Σου λέει τι θα γίνει. Του λέει, άλλη εγώ θα το ρίξω το παιδί. Δεν κάθομαι με σένα, δεν τρελάθηκα ακόμα. Λέει αυτός, εγώ ξέρω εγώ δεν το βλέπω έτσι και λοιπά και γιατί και λοιπόν το αυτό. Τελικά αυτή τον αγνώρισε εντελώς και πήγε και έκανε αποβολή, πως το είναι αυτό, έκτρωση. Λοιπόν, και τον πιάσαν αυτόν οι ενοχές και υπό την ιδιότητα, υπό το κράτος, ήρθε και βρήκε εμένα. Και μου λέει την ιστορία. Λέω, κοίταξε να δεις, εδώ μια εξομολόγηση. Χρειάζεται και μια αλλαγή προοπτικής. Αν δε, αλλαγή προοπτικής σήμαινε ότι θα αφήσουμε ήσυχα τα θηλυκά της περιοχής, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε ήσυχα τα καημένα αυτά, έχουν ανάγκες κι εμείς. Ανάγκες. Καταλάβατε. Δεν γίνεται να αλλάξουμε. Μα λέω από αυτόν τον τρόπο τι θα πετύχεις. Και τι έκανε αυτός. Ακούστε τώρα γιατί που φτάνει η ενοχή. Επειδή είχε χρήματα, άρχισε να κάνει δωρεές σε ορφανοτροφία, σε χωριά του παιδιού, πώς τα λένε αυτά. Και ήταν κωμικοτραγικό να τον βλέπεις, δηλαδή ταυτόχρονα να αυξάνει την ενοχή του και να την ικανοποιεί ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό γινότανε. Πήγαινε, ας πούμε, και του έλεγα, κοίταξε, μην πας και παντού, σε εκμεταλλεύονται. Πού, αυτός είχε καημό. Δεν εξαγόρευσε. Την ενοχή του κράταγε ακέραια. Εδώ είναι το φοβερό. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς ο ίδιος αρνιόταν τη μετάνοια. Δεν άλλαξε, δεν πήγε σε ένα παπά να πει, κοίταξε, εδώ υπάρχει μια συνέπεια μια ζωή στραβής που κάνας τώρα. Τι θέλει ο Θεός? Γιατί να νιώθω αυτή την ενοχή? Όντως είναι κακό αυτό που έγινε. Πώς μπορεί να μην ξαναγίνει? Σαν πάνω, τι, να μπει λίγο στο βάθος των πραγμάτων αυτό, κάτι να κάνει ένα βήμα. Τίποτα απολύτως. Συνέχισε τη ζωή που ζούσε. Ήρθε και στον παπά. Δεν μου έκανε βέβαια, δεν προχωρήσαμε, σας είπα. Και μετά μου λέει, το τακτοποίησε το θέμα μια φορά που βρήκαμε. Λέω, πώς το τακτοποίησε το θέμα? Ξέρεις, μου λέει, εγώ ότι, πώς το λένε, δωρεές έχω κάνει. Μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε. Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο? Τίποτα δεν τακτοποίησε, χειρότερος έγινε στη συνέχεια. Γι' αυτό με αυτή την έννοια το λέμε, ότι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με τη διαχείριση των, πάρα πολύ με τη διαχείριση των ενοχών. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν θησαυρίσει. Τόσο που κι εγώ σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, δεν τα αφήνω να γυρίσω. Λοιπόν, να κάνουμε διαχείριση ενοχών. Καταλάβατε. Ναι.
2: Για τις ανοχές ενός ανθρώπου, κατά πόσο φταίει το περιβάλλον του?
0: Φταίει και το περιβάλλον του. Φταίει και το περιβάλλον, βέβαια φταίει. Δεν είναι και το θέμα όμως. Το θέμα είναι η διαχείριση της ενοχής. Η ενοχή δεν έχει κάποιο μαγνήτη να σε κρατάει αιχμάλωτο με το ζόρι. Εσύ επενδύεις την ενοχή και η ενοχή παραμένει. Δεν θα μείνει μικρό παιδάκι. Δεν θα μείνει μικρό παιδάκι μια ζωή. Δεν είναι το μικρό παιδάκι, το μικρό παιδάκι είναι μικρό παιδάκι. Θα γίνει μετά μεγαλύτερο, κατώμενο, και κάποια στιγμή θα πάρει και την ευθύνη τη ζωή σου. Έτσι πρέπει να γίνει. Καταλάβατε. Και υπάρχουν ενοχές πολλών. Υπάρχουν και οι νευρωτικές ενοχές. Δεν είναι όλες οι ενοχές, σας είπα, υγιείς ενοχές. Καταλάβατε. Υπάρχουν υγιέστερες ενοχές. Μια υγιής ενοχή είναι ότι εγκατέλειψε τη μάνα σε ένα γεροκομείο, άρρωστη για να μπορούσε να την περιθάλψει και πέθανε. Αυτό είναι μια ενοχή που έχει. Άρρωστη ενοχή είναι η μάνα σου να έχει την εντύπωση ότι δεν την αγαπάς επειδή αυτή έχει πρόβλημα και είναι νευρωτική. Και να σου περάσει λοιπόν την ενοχή ότι συνεχώς δεν την αγαπάς και ότι συνεχώς υπολείπεσαι και ότι συνεχώς είσαι ανάξιος και ότι συνεχώς. Αυτό είναι νευρωτική ενοχή, είναι άρρωστη ενοχή. Ή στα ζευγάρια μεταξύ τους. Ου, περνάει ένας τον άλλο ενοχές εκεί. Πα, πα. Πόσο εύκολα. Περνάμε ενοχές στα παιδιά μας. Έτσι. Περνάμε ενοχές στο εργασιακό μας περιβάλλον. Αλλά οι πιο επικίνδυνες είναι οι ενδοοικογενειακές ενοχές. Γιατί μπαίνουν και σε μια ηλικία που συνήθως το παιδί είναι ανυπαράσπιστο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά διορθώνονται. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να μείνουμε έτσι μια ζωή. Αλλά είναι φοβερό άνθρωποι που ζουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να διατηρούν τις ενοχές και να τις αυξάνουν κιόλας. Ρώτησα ένα ζευγάρι μια φορά. Οι ιστορίες δεν τελειώνουν δηλαδή. Και μου λέει αυτό. Έχουμε, λέει, ένα πρόβλημα το ότι το παιδί συνελήφθη πριν παντρευτούμε, ας πούμε. Και από εκεί φτιάξανε μια φοβερή ενοχή και όλες τις συμφορές που παθαίνουν το αποδίδανε εκεί. Ξέρετε πως ζευγάρια είναι τέτοια. Αποδίδανε τις ενοχές εκεί. Όλες αυτές. Το λέει μια σταθερή κατάσταση. Βρε, αυτό το ξεγνωγήθηκες, το έκανες, προχώρησε, το έτσι τελείωσε. Πας παραπέρα, δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν σε κυνηγάει, ας πούμε, σου πει, εδώ, τότε, πριν 352 μέρες, τόσες ώρες και λοιπά, μάρτισες, πάρ' την κανονιά τώρα. Καταλάβατε. Χτίζουμε ενοχές με πολλούς τρόπους και στους άλλους ενοχές χτίζουμε και εμείς οι ίδιοι τις αυτών. Αλλά όλα αυτά, αυτό το πράγμα που λέγεται μετάνοια, που λένε οι πατέρες μετάνοια, όλο αυτό το πράγμα, το διαλύει και απομένει μια καθαρή σχέση ζωής μετά του Θεού, η οποία είναι ένας βαθύς διάλογος μετά αλήθειας, και κατά κάποιο τρόπο εκεί αρχίζει η πραγματική ίσως γνώση του εαυτού μας, όχι ίσως, εκεί είναι η πραγματική, και βλέπουμε εκεί πραγματικά την ατέλειά μας και βλέπουμε ποια είναι τα πραγματικά μας προβλήματα. Αλλά τα βλέπουμε πιασμένοι χέρι-χέρι μετά το Θεό. Δεν τα βλέπουμε μόνοι μας. Ούτε κρίνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια όλοι μας θέλουν να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς γι' αυτό. Και από εκεί γίνονται οι ενοχές. Άμα δεν θες να δικαιώσεις τον εαυτό, δεν γίνονται ενοχές. Σας φαίνεται παράξενο, αλλά έτσι είναι.

Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Να βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν και τα παιδιά να προσεύχονται. Για να προσεύχονται τα παιδιά, πρέπει να έχουν αίμα προσευχομένων γονέων. Εδώ πέφτουν έξω μερικοί και λένε: εφόσον οι γονείς προσεύχονται, είναι ευσεβείς, μελετούν την Αγία Γραφή και τα παιδιά τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, επόμενο είναι να γίνουν καλά παιδιά. Ορίστε όμως που βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα λόγω της καταπιέσεως. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην εκκλησία. Μπορείτε να πείτε: όποιος θέλει μπορεί να έλθει τώρα μαζί μου ή αργότερα. Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώσουν γίνονται ατίθασα και αφήνουν και την εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι καλοί γονείς. Οι τάχα ευσεβείς γονείς που είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς με αυτή την αγάπη τους, την ανθρώπινη, τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Πιέζονται δηλαδή όταν είναι μικρά τα παιδιά και όταν γίνουν 16 χρονών, 17 ή 18, φτάνουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να λένε παλιόλογα. Ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς. Η ζωή των παιδιών φαίνεται να πειράζεται από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς. Άντε να εξομολογηθείς. Άντε να μεταλάβεις. Άντε να κάνεις εκείνο. Τίποτα δεν γίνεται. Ενώ βλέπει εσένανε. Αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ όταν μεγαλώσει. Πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς, ο σοφός Σολομών χρησιμοποιεί μια ωραιότατη εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή αρχή, το καλό θεμέλιο. Λέγει σε ένα σημείο: ο ορθρής σας προς αυτήν ού κοπιάσει, πάρευρον γάρε βρίσει των πυλών αυτού. Ο όρθρος προς αυτήν είναι η από νεαρά ηλικία απασχόλησης με αυτή, τη σοφία. Σοφία είναι ο Χριστός. Η λέξη πάρεδρος σημαίνει βρίσκεται πλησίον. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του δώσουν αγωγή Κυρίω, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές και αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται. Διότι έξω από την πόρτα του θα βρίσκεται η σοφία, ο Χριστός. Δεν θα κοπιάσει για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος. Το έχεις μέσα σου το καλό. Το ζεις. Δεν κοπιάζεις. Το έχεις ζήσει. Είναι περιουσία σου που την διατηρείς αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή.

Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Μπορεί να τα επισκιάσει η χάρη του Θεού και να γίνουν καλά. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Να πάει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε? Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να ανταποκρίνεστε στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στον Χριστό. Θα γίνετε εσείς το μέσον. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Δεν τα βοηθάτε. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστό αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Κάθε παιδί που βλέπετε, να προσεύχεστε γι' αυτό και ο Θεός θα στέλνει τη χάρη του και θα το ενώνει μαζί του. Προτού μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα, να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Μπαίνοντας, να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά, να προσεύχεστε και μετά να μιλάτε προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Κάνοντας αυτή την προσφορά εν Χριστώ, θα χαίρεστε. Έτσι θα γιάζεστε και εσείς και τα παιδιά. Θα ζείτε μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Εκκλησία, διότι θα γίνεστε καλοί μέσα στην εργασία. Αν κάποιος μαθητής δημιουργήσει πρόβλημα, κάνετε πρώτα μια γενική παρατήρηση λέγοντας: «Παιδιά, εδώ ήρθαμε για μάθημα, για σοβαρή δουλειά. Βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Και εσείς κουράζεστε για να πετύχετε στη ζωή. Και εγώ που σας αγαπάω πάρα πολύ, κοπιάζω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να πετύχουμε το σκοπό μας. Δεν θα κοιτάζετε αυτό που παραφέρθηκε. Αν συνεχίσει, απευθύνεστε στον ίδιο, όχι με θυμό, αλλά σοβαρά και σταθερά. Θα προσέχετε να επιβάλλεστε στην τάξη για να μπορείτε να επιδράσετε και στις ψυχές τους. Δεν φταίνε τα παιδιά που είναι δύσκολα. Αυτό οφείλεται στους μεγάλους. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για τον Χριστό, για τον Θεό, αλλά να προσεύχεστε στο Θεό για τα παιδιά. Τα λόγια χτυπούν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Ακούστε ένα μυστικό. Την πρώτη μέρα που θα μπείτε στην τάξη, να μην κάνετε μάθημα. Να τους μιλήσετε ωραία, μία-μία τις λέξεις. Να φερθείτε με αγάπη στα παιδιά. Στην αρχή, να μην τους μιλήσετε καθόλου περί Θεού, ούτε περί ψυχής. Άλλη φορά αυτά, αργότερα. Την ημέρα όμως που θα τους μιλήσετε για τον Θεό, θα προετοιμαστείτε καλά και θα τους πείτε: «Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω. Είναι το θέμα Θεός. Τι γνώμη έχετε?» Έπειτα συζήτηση. Άλλη ημέρα το θέμα ψυχή. «Υπάρχει ψυχή?» Έπειτα να μιλήσετε για το κακό από πλευράς φιλοσοφικής. Να τους πείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς, τον καλό και τον κακό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον καλό. Αυτός θέλει την πρόοδο, την καλοσύνη, την αγάπη. Αυτόν πρέπει να ξυπνήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Να θυμηθείτε εκείνο: «Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις?» Να μην τους τα πείτε όμως έτσι, αλλά με άλλα λόγια, περίπου έτσι. Παιδιά, να είστε ξύπνοι για τη μόρφωση, για το καλό, για την αγάπη. Μόνο η αγάπη τα κάνει όλα όμορφα και γεμίζει ζωή μας και αποκτάει νόημα. Ο κακός εαυτός θέλει την τεμπελιά, την αδιαφορία, αλλά αυτό κάνει άνοση τη ζωή, χωρίς νόημα και ομορφιά. Όλα όμως αυτά θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσίες και πολύ συχνά και θυσία χρόνου. Να δίδετε την πρώτη θέση στην κατάρτιση για να είστε έτοιμοι να προσφέρετε στα παιδιά. Να είστε έτοιμοι και όλα να τα λέτε με αγάπη και προπάντων με χαρά. Να τους δείχνετε όλη σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πως θα φερθείτε στα παιδιά. Πάνω σε αυτό είχα ακούσει κάτι χαριτωμένο. Προσέξτε το. Κάποιος δάσκαλος, ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, υπέφερε από τις αταξίες κάποιου μαθητή και ήθελε να τον αποβάλει από το σχολείο. Εν τω μεταξύ ήρθε νέος δάσκαλος και ανέλαβε την τάξη. Για τον συγκεκριμένο μαθητή πήρε τις σχετικές πληροφορίες. Ο καινούριος, μαθαίνοντας για τον μαθητή ότι είχε πάθος για το ποδήλατο, τη δεύτερη ημέρα, όταν μπήκε στην τάξη, είπε: «Παιδιά, έχω μια στεναχώρια. Κάθομαι μακριά και τα πόδια μου με πονούν να περπατώ και θέλω να χρησιμοποιήσω ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω να το κινώ. Ξέρει κανείς να με μάθει?» Πετάγεται λοιπόν ο άτακτος. «Εγώ», λέει, «θα σε μάθω. Ξέρεις?» «Ναι, ξέρω».
Και από τότε έγινανε πολύ καλοί φίλοι. Μέχρι που στεναχωρέθηκε ο παλιός δάσκαλος που το έβλεπε. Ένιωσε ότι δεν ήταν άξιος ο ίδιος να επιβληθεί στο μαθητή. Συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχουν στο σχολείο ορφανά παιδιά. Δύσκολο πράγμα η ορφάνια. Όποιος ερήθηκε τους γονείς του και μάλιστα σε μικρή ηλικία, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Αν όμως απέκτησε πνευματικούς γονείς, τον Χριστό και την Παναγία μας, έγινε Άγιος. Να φέρεστε στα ορφανά παιδιά με αγάπη και κατανόηση, αλλά κυρίως να τα συνδέετε με τον Χριστό και με την Εκκλησία.

φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνουμε και εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «Εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε «Παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Να σου δώσει ο Θεός την χάρη του. Τούτο δω είναι το τέλειο. Σ' όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς πλανώσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσιν. Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινετικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο πνεύμα του Θεού. Τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς.

παιδιά με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς, σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται οι κενόδοξοι. Είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα, κι ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς, αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά, όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και, συνηθισμένα από μικρά στους επένους, από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως στα γράμματα, αλλά τι το όφελος? Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς. Πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Η θρησκεία μας δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα, θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν στην αλήθεια. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινεί έναν άνθρωπο, τον κάνει εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο εμπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι, μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται τον Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις στην αμορφωσιά του. Όταν πεις τον άλλον την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέγει ο σοφός Σολομών? «Ως φύδεται της βακτηρίας μισή των ιών αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Όχι όμως να το δέρνεις με τη μαγκούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο, από μικρά τα παιδιά μας τα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορεί και να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λέεις ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει: «Α, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν, ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού, και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε, λέγοντας επαίνους στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένουμε επαίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε έναν καλό λόγο. Έτσι να οδηγείται και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς γίνονται απροσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και πού βαδίζουν και αιτία είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Τα κάναμε εγωιστές και να το αποτέλεσμα τώρα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για τον Θεό και για την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους. Δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύει το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές. Εγώ τι να σας πω, όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, πήγα σε κάτι γέροντες αγιότατους. Αυτοί ποτέ δεν μου είπανε μπράβο. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπάω τον Θεό και πώς να είμαι πάντα ταπεινός. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Ούτε το ήξερα αυτό το μπράβο, ούτε ποτέ το εζήτησα. Αντίθετα στεναχωριόμουνα άμα γέροντες μου δεν με μαλώνανε. Έλεγα να πάρει ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Αυτά που σας λέω τώρα, να τα ακούσει ένας χριστιανός, τι θα πει? Θα τα χάσει και θα τα απορρίψει. Κι όμως αυτό είναι το σωστό, το ταπεινό, το ακρεφνές. Ούτε οι γονείς μου μου είπανε ποτέ μπράβο, ούτε το ήθελα το μπράβο. Γι' αυτό ό,τι έκανα, το έκανα ανιδιοτελώς. Τώρα που με επαινούν οι άνθρωποι, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι να σας πω, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο, αλλά δεν με έβλαψε που έμαθα την ταπείνωση.
Και τώρα γιατί δεν θέλω να με πενούν? Διότι ξέρω ότι ο έπαινος τον κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι ωραία αυτά? Δεν είναι αληθινά? Σ' όποιον τα πεις αυτά θα πει: τι λες καλέ, άμα δεν επενέσει το παιδί ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Είναι μεγάλο κακό. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Είχαν, όπως λένε στην θεολογική γλώσσα, το αρχέγονον. Όταν λέμε αρχέγονον, εννοούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός αρχικά όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή τη ζωή, την αθανασία, τη συνείδηση, το αυτεξούσιο, την αγάπη, την ταπείνωση και άλλα. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Γεμίσανε εγωισμό. Το φυσικό όμως του ανθρώπου, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι η ταπείνωση. Ενώ ο εγωισμός είναι κάτι το αφύσικο. Είναι αρρώστια. Είναι παραφύσιν. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπερεγώ, του φουσκώνουμε τον εγωισμό. Του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα. Έτσι μεγαλώνοντάς το, το απομακρύνουμε από όλες τις αξίες της ζωής. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι η αιτία που τα παιδιά χάνονται, που οι άνθρωποι ανταρτεύουν? Είναι ο εγωισμός που τους έχουν από τη μικρή ηλικία εμφυτεύσει οι γονείς. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας εωσφόρος. Δηλαδή, ζούμε τον εωσφόρο μέσα μας, ζούμε τον διάβολο. Δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού. Είναι κάτι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οργανικό. Και όταν λείπει, είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή. Με τον εγωισμό ο άνθρωπος είναι πλέον με το μέρος του κακού πνεύματος. Δηλαδή αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύρινθο για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο. Και δεν καταλαβαίνουμε τι μας φταίει. Όλοι απορούμε. Τι γίναμε? Πού πάμε? Γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους? Γιατί φύγανε από τα σπίτια τους? Γιατί παρατήσανε τη ζωή? Γιατί παρατήσανε τη μόρφωσή τους? Γιατί γίνεται αυτό? Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει: α, νεύρωση έχεις. Α, άγχος έχεις. Και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει. Είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Ο πολέμιός μας στη ζωή. Ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνονται σε παιδιά αθέων. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι, λένε: πρέπει να μας καταλάβετε. Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς, θα λέμε το σωστό, θα το ζούμε, θα το κηρύττουμε, αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι το κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

Αγαπητοί μου, αφού κάναμε λόγο για την ιστορία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, αλλά και για το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, όμως και για τα προσκυνήματα που βρίσκονται στην Αγία Αυλή, ήρθε η ώρα να εισέλθουμε εντός του, να γνωρίσουμε εσωτερικά τον ιερότερο χριστιανικό ναό του κόσμου. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε το ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα δεν είναι άλλος παρά να θέσουμε ως οδηγό μας ένα αγιοταφύτη πατέρα. Με τη συνδρομή λοιπόν του καλού και αγαπητού μας συνεργάτη κυρίου Γεωργίου Αλβανού, λαμπαδαρίου του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, αλλά και καθηγητού βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

θα αφαιθούμε νοητά στο μελήρητο και αληθινό του λόγο. Και εκείνος με την αγάπη του, αλλά και με την εμπειρία του, θα μας πάρει από το χέρι και θα μας βάλει μέσα στο ναό της Αναστάσεως.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που για ακόμη μία φορά είστε μαζί μας. Ζητούμε την ευχή σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη, για σας και όλους τους ακροατές σας του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Ευχαριστώ και πάλι το σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, αγαπητό και σεβαστό Κρήτης κύριο Ειρηναίο, και εσάς προσωπικά για την τιμή που μου κάνετε να σας πω την εμπειρία μου στα Πανάγια Προσκυνήματα. Στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μου είχαμε κάνει λόγο για τα προσκυνήματα εξωτερικά του Ναού της Αναστάσεως. Είχαμε φτάσει μέχρι την αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Ίσως να σας είχα πει ότι πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως, καθώς είμαστε στην αυλή, αριστερά μερικά μέτρα πριν είναι η θύρα της Εκκλησίας, είναι η πόρτα της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι εκκλησία του Πατριαρχείου που εδώ και αιώνες την έχει δώσει το Πατριαρχείο, την έχει παραχωρήσει το Πατριαρχείο στο ελληνορθόδοξο αραβόφωνο ποίμνιό του, για να τελεί εκεί τις ακολουθίες του και τις λειτουργίες του στην αραβική γλώσσα, επειδή η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο Ναό της Αναστάσεως για να αντιληπτεί σε περισσότερους είναι ελληνική, και ανάλογα με το εκκλησίασμα είναι και αραβική, η ρωσική, μετά και η ρουμανική, ανάλογα με το εκκλησίασμα. Πάντως στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου του πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, από την ενορία δηλαδή του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, και την αναφέρω και για το λόγο ότι είναι ο ναός, είναι εκκλησία η οποία συνδέει την αγιοταυτική αδελφότητα η οποία είναι πάνω, την αγιοταυτική αδελφότητα, την αδελφότητα του Αγίου Τάφου, η οποία είναι εδώ στο Πατριαρχείο, στην θέση, στην περιοχή από την οποία και σας μιλώ τώρα, από το 516 μετά Χριστόν, από τις μέρες του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, και έχουμε εμείς μέσω των βαθμίδων του Αγίου Ιακώβου, από τα σκαλοπάθια του Αγίου Ιακώβου, έχουμε εσωτερική πρόσβαση. Είμαστε η μοναδική εκκλησία που έχουμε αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη, να έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς τον Ναό της Αναστάσεως. Από τις βαθμίδες αυτές του Αγίου Ιακώβου, μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, κατεβαίνει ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο κάθε έτους για την τελετή του Αγίου Φωτός, και από τη, μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου έρχεται ο αρχιερεύς, ο Σάκης έχει νυχτερινή λειτουργία, το Ναό της Αναστάσεως. Ο Ναός της Αναστάσεως κλείνει κάθε βράδυ με ένα ιδιαίτερο τυπικό, με μια ιδιαίτερη τάξη, στην οποία κύριο ρόλο, βαρύνοντα ρόλο, έχει ο Έλληνας μοναχός, ο οποίος δίδει τη σκάλα από το εσωτερικό του ναού, μέσα από μια θηρίδα της μεγάλης θύρας, της μεγάλης πύλης του ναού, το θυρωρό που έχει ορίσει το Πατριαρχείο εδώ και αιώνες για το κλείσιμο και το άνοιγμα της θύρας. Έλεγα όμως ότι ο ναός ανοίγει τα μεσάνυχτα για τη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία πολλοί από τους ακροατές σας θα έχουν παρακολουθήσει. Ο Σάκης κατέρχεται αρχιερέας από τον Άγιο Ιάκωβο, τότε για τον αρχιερέα ανοίγει η πύλη και ανοίγει και για τους πιστούς για να μετάσχουν στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πιο μεγάλη ευλογία που έχουμε στη ζωή μας, γιατί είναι η Θεία Λειτουργία είτε στο Γολωθά είτε στον τάφο του Χριστού, στον τόπο στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τόπο στον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε. Προχωρώντας από την αυλή του Ναού της Αναστάσεως και από την θύρα του Αγίου Ιακώβου, λίγα μέτρα μπροστά μας και πριν από την είσοδο, έχουμε την κολόνα η οποία έχει τη σχισμή και η οποία είναι εκείνη από τον τόπο εκείνο και από την κολόνα εκείνη που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή ποιος, νομίζω το 16ο αιώνα, όταν είχαμε πρόβλημα με τους Αρμενίους για την τελετή του Αγίου Φωτός, μετέδωσε από εκεί με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Φως στους πιστούς. Και για όλους μας αποτελεί μια ευλογία η τελετή του Αγίου Φωτός που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οπωσδήποτε μια ευλογία και να βλέπουμε ή να πιάνουμε, να αγγίζουμε την κολόνα αυτή πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως από τη μεγάλη πύλη τώρα, η οποία είναι πύλη νότια και η οποία είναι πύλη η οποία, την οποία άνοιξαν οι σταυροφόροι τον 10ο αιώνα. Η πύλη του Ναού της Αναστάσεως προηγουμένως ήταν από Ανατολάς. Τον 10ο αιώνα οι σταυροφόροι άνοιξαν αυτή την πύλη και παραμένει. Μόλις εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως από την πύλη, σε 2 ή 3 μέτρα μπροστά μας, είναι το πρώτο προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως, το πρώτο προσκύνημα που ατενίζουμε, είναι η πέτρα της Αποκαθυλώσεως, είναι ο λίθος της Αγίας Αποκαθυλώσεως, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον τόπο στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Κυρίου μετά την αποκαθήλωση, όταν το καταβίβασαν από το Σταυρό ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες, και το άλυψαν εκεί με αρώματα και το τύλιξαν με συνδόνα και το έθαψαν στο εγγύς μνημείο, το κενό μνημείο στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί, όπως μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Εκεί μετά την αποκαθήλωση που έγινε το εσπέρας της Παρασκευής και μετά την επάλυψη του Κυρίου με αρώματα και την τύλιξη του με συνδόνα, ενταφίασαν τον Κύριο στο κενό μνημείο, το κενό με αλφαγιώτα, γιατί μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε ενταφιαστεί εκεί ουδέποτε ουδής ετέθη, και τον ενταφίασαν εκεί για την Παρασκευή των Ιουδαίων, που σημαίνει αυτό ότι την Παρασκευή και μέχρι σήμερα κάθε Παρασκευή αρχίζει το Σάββατο των Ιουδαίων από την Παρασκευή, και έπρεπε πριν να αρχίσει το Σάββατο, όταν άρχιζε το Σάββατο δεν μπορούσαν να επιτελέσουν εργασία ούτε ενταφιασμού, και γι' αυτό λοιπόν πριν να αρχίσει το Σάββατο, γι' αυτό και λέει για την Παρασκευή των Ιουδαίων, ενταφίασαν το σώμα του Κυρίου στο μνημείο αυτό, και πέρασαν οι 3 ημέρες έως την Κυριακή, λία πρωί τιμιά Σαββάτων. Τι θα πει λία πρωί τιμιά Σαββάτων? Δηλαδή πάρα πολύ νωρίς την Αυγή, η μία του Σαββάτων είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Είναι η Κυριακή, η οποία μέχρι σήμερα και στην εβραϊκή γλώσσα και στην αραβική λέγεται ως πρώτη, δηλαδή λέγεται Yom Rishon ή Ahad, δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ σε εμάς τους χριστιανούς, λόγω του Κυρίου, του Αναστάντος Κυρίου, λέγεται Κυριακή. Γιατί λέμε Κυριακή και μετά λέμε Δευτέρα. Πώς λέμε Δευτέρα αφού δεν λέμε Πρώτη? Γιατί εμείς οι χριστιανοί με το ονομάσαμε την Πρώτη ως ημέρα Κυρίου, επειδή είναι η ημέρα του Αναστάντος Κυρίου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το πρώτο προσκύνημα της αποκαθυλώσεως, στο οποίο υπάρχουν και κανδύλες, περισσότερες εμάς των Ορθοδόξων, ανάλογα με τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν μετά και τα άλλα δόγματα τα οποία ήρθαν μεταγενέστερα, και εκεί γίνονται και οι προϋπαντήσεις ή του Πατριάρχου ή του Αρχιερέως, κυρίως του Πατριάρχου. Ως Άκης έχουμε μεγάλες ή μικρές παρησίες. Παρησία λέμε στην γλώσσα την προσκυνηματική, ή στη γλώσσα την καθεστωτική, ή στη γλώσσα την τυπική του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μία μεγάλη ορτή στην οποία υπάρχει έτσι μεγάλη παρουσίαση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι η παρησία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, είναι η παρησία της Σταυροπροσκυνήσεως, η παρησία της εορτής των Βαΐων κλπ. Τώρα, κάναμε λόγο για το προσκύνημα της αποκαθυλώσεως. Η αποκαθύλωση συνδέεται με το Γολγοθά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για αποκαθύλωση εάν δεν μιλήσει κανείς για το Γολγοθά. Γιατί ο Κύριος αποκαθυλώθηκε από το Σταυρό. Τι θα πει αποκαθυλώθηκε? Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος καθυλώθηκε, προσυλώθηκε στο Σταυρό. Δηλαδή εκκρεμάστη, υψώθηκε στο Σταυρό και καθυλώθηκε με τους ύλους. Δηλαδή με τους ύλους, με τα κρυφιά. Και ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο αυτό του Γολγοθά, όπως λέγεται αλλιώς, Κρανίου τόπος, ο οποίος ήταν περιοχή έξω της πόλεως, δεν επιτρεπόταν εντός της πόλεως να γίνει θανατική εκτέλεση, έπρεπε να είναι έξω της πόλεως. Γι' αυτό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, οδήγησαν τον Κύριο ύστερα από τον Άννα και τον Καϊάφα και ύστερα από την παράδοσή του από τον Πόντιο Πιλάτο στο πλήθος και στους στρατιώτες, τον οδήγησαν δια της οδού του μαρτυρίου έξω της πύλης του Τείχους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και εκεί έπαθε ως άνθρωπος, δηλαδή σταυρώθηκε και υπέφερε επί του σταυρού και υπέφερε θάνατο εκουσίως για μας, για τη σωτηρία μας, τη λύτρωσή μας, την ελευθερία μας, και ως άνθρωπος απέθανε επί του σταυρού και ετάφη και τριήμερος ανέστη ο Θεός Πατήρ, και η Θεία Φύση του Χριστού ανέστησε τον Ιησού, τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ανέστη εκ νεκρών, εσταυρώθη στο Γολγοθά και καθυλώθη επί του σταυρού, και από το σταυρό, από το Γολγοθά, αποκαθήλωσαν το σώμα του ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και οι μυροφόρες γυναίκες, και όπως είπαμε το τοποθέτησαν κάτω στο χώρο της αποκαθυλώσεως για να το αλείψουν αρώματα, όπως είπαμε, και για να το ενταφιάσουν όπως το ενταφίασαν. Από την αποκαθήλωση ανεβαίνουμε πάνω στο Γολγοθά, που είναι το υψηλότερο σημείο του όλου λόφου του Γολγοθά. Δεξιά στρίβουμε και ανεβαίνουμε, έχει δύο ανόδους, έχει δύο βαθμίδες για να ανεβεί κανείς, και εκεί στο Γολγοθά φαίνεται ο βράχος του Γολγοθά. Βλέπουμε τον Κύριο εσταυρωμένο ως βασιλέα της δόξης. Ο Κύριος στο σταυρό του και στην αδυναμία του για μας είναι ο βασιλεύς της δόξης, διότι ο Κύριος έπρεπε παθήν αυτά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εισήλθήν στην δόξαν αυτού, δηλαδή εισήλθε στη δόξα του δια του σταυρού, και δεξιά του Κυρίου είναι η μήτερ του, η Θεοτόκος, και αριστερά ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης, και μας ενθυμίζει αυτό τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι πριν να πει ο Κύριος το τετέλεστε, είπε στον Ιωάννη ιδού η μήτερ και στη Θεοτόκο ιδού ο Υιός σου, και από εκείνη τη στιγμή παρέλαβαν αυτήν ο μαθητής στα ίδια. Και η Αγία Τράπεζα είναι εστημένη επάνω στο βράχο του Γολγοθά, και κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει οπή, στην οποία εμείς προσκυνούμε, διότι μέσα στην οπή αυτή ήταν η βάση του Σταυρού του Κυρίου, και στο βράχο αυτό βλέπει κανείς και τη σχισμή η οποία έγινε λόγω του σεισμού, διότι γένετο κατά τη Σταύρωση του Κυρίου σχισμός μέγας, και πέτρε σχίσαν και το καταπέτασμα του ναού εσχίστης δύο. Και από εκεί, από τη σχισμή αυτή του βράχου του Γολγοθά, έτρεξε το θεήρι το αίμα του Κυρίου, το ζωπιό αίμα του Κυρίου, και εκεί κάτω στη βάση του βράχου του Γολγοθά ευρύχε το κρανίο του Αδάμ, το κρανίο του γενάρχη μας, του προπάτωράς μας, του προπάτωρά μας. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εκεί ο Νόα είχε ενταφιάσει τον προπάτωρα, τον προπάτωρά μας, τον Αδάμ. Το αναφέρουν αυτό πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, και εκεί το αίμα του Κυρίου απέπλυνε τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ από το προπατωρικό αμάρτημα και από όλες τις αμαρτίες τους όλων των γενεών, όλων των εποχών, και από όλα τα εγκλήματα και τα ανομήματα, εφόσον υπάρχει μετάνοια, εφόσον προστρέχουμε στον Κύριο, ο οποίος έχει ανοιχτές τις αγκάλες του επί του Σταυρού και μας καλεί όλους. Και το παρεκκλήσιο αυτό, το οποίο είναι κάτω από το Γολγοθά, ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αδάμ, για το λόγο που σας είπα ότι εκεί ήταν ενταφιασμένος ο Αδάμ. Γι' αυτό και στην εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου, στους πόδας του Κυρίου, υπάρχει το κρανίο ενός ανθρώπου, είναι το κρανίο του Αδάμ, το οποίο απέπλυνε από τον προπατορικό ρήπο, από την προπατορική αμαρτία, το αίμα του Χριστού. Δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ είναι το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, είναι το αρχαιότερο κτίσμα του Ναού της Αναστάσεως, με βυζαντινά αρχιτεκτονικά στοιχεία και άλλα μεταγενέστερα του 7ου αιώνα επί της εποχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μοδέστου, και εκεί είναι το σεμνό αλλά τόσο σημαντικό γραφείο του εκάστοτε σκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως, του νυν γέροντος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως Ισιδώρου, και εσωτερικά του γραφείου υπάρχει το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή φυλάσσουν λείψανα πάρα πολλών Αγίων της Εκκλησίας, και φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου μέσα σε εικόνα του Σταυρού, φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Σταυρό του Κυρίου, το οποίο είναι κοιμήλιο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και το οποίο η Εκκλησία συχνά παραχωρεί σε άλλες εκκλησίες οι οποίες το ζητούν για ευλογία και για ενδυνάμωση των πιστών και για παρηγορία και ανακούφιση και ενίσχυση.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο Γολγοθά, στον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου, λίγο να μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου, για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όργανο, είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός Πατήρ και ο Υιός του Ιησούς Χριστός ευδόκησαν να μας σώσουν. Ο Θεός Πατήρ παρέδωσε το Χριστό εις θάνατο και ο Χριστός εκουσίως εδέχτη το θάνατο αυτό για να μας σώσει. Η σωτηρία μας δεν γινόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο, ούτε με δίκαιο, ούτε προφήτη, ούτε με κάποιο άλλο μέσο, παρά μόνο με το Σταυρό. Ο Άγιος Μάξιμος στο θαυμάσιο θεολογικό του έργο, κάπου από ό,τι θυμάμαι λέγει, μετά το Σταυρό του Χριστού, τα φαινόμενα πάντα δείτε Σταυρού, χρειάζονται Σταυρό. Και ο Σταυρός του Κυρίου, από τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος, αποτελούσε και αποτελεί σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Ιουδαίης σκάνδαλο και Έλληση μορία. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, όσοι δεν πίστεψαν τότε και όσοι δεν πιστεύουν σήμερα, έχουν πρόβλημα, έχουν δυσκολία να κατανοήσουν πως ο Χριστός, ως ο Υιός του Θεού και ο Θεός, πως ως ο Μεσσίας τον οποίον ανέμενα ως λυτρωτή, μπορεί να πάσχει επί του Σταυρού. Δεν δέχονται δηλαδή την αδυναμία του Σταυρού. Γι' αυτό και οι ειρωνίες και οι εμπαιγμοί του Χριστού και στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφα και στο Πρετόριο, αλλά και στον τόπο της Σταυρώσεως, του Γολγοθά. Οι ειρωνίες προσβλητικές για το πρόσωπο του Χριστού και του Θεού. Λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να καταβείς από το Σταυρό, να σε δούμε και να πιστέψουμε. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Δηλαδή δεν μπορούν να δεχτούν το Σταυρό ως μυστήριο. Και οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, θεωρούσαν το Σταυρό ως μορία. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τη μορία του κηρύγματος, δηλαδή να μου επιτραπώ να πω για την ανοησία του κηρύγματος, έτσι το θεωρούνε. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι για μας τους πιστούς είναι δύναμη Θεού η σωτηρία. Δηλαδή κατανοούμε το μυστήριο του Σταυρού και για μας αυτό αποτελεί δύναμη για ελπίδα, για ζωή, για σωτηρία και για αιώνια ζωή μετά τον φυσικό θάνατό μας. Τούτο δηλαδή είναι το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος το δέχεται. Ο Χριστός με το Σταυρό του καλεί και αυτούς ακόμα που δεν τον δέχονται, αλλά δεν εκβιάζει κανένα, δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να δεχτεί το Σταυρό και να σωθεί δια του Σταυρού. Και έχουμε παράδειγμα χαρακτηριστικό γι' αυτό, τους δύο ληστές. Διότι οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί του, ο ένας δεν επίστεψε, ο ένας ύβριζε το Χριστό. Και ο άλλος επίστεψε στο Χριστό και του λέει, γιατί ομιλείς έτσι, εμείς υποφέρομαι άξια ονεπράξαμε. Είμαστε ληστές και ληστέψαμε. Ούτως όμως όχι. Λοιπόν, και ομολόγησε το Χριστό, ομολόγησε το Χριστό, επίστεψε στο Χριστό και γι' αυτό ο Χριστός του είπε τότε «Σήμερα με τεμού έσυν τη βασιλεία μου». Και ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος εισήδε στον παράδεισο, γι' αυτό και στα στροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής λέγεται για τον ληστή, τον πιστεύσαντα ληστή, ότι επίησε κλίδα, χρησιμοποίησε δηλαδή ως κλειδί για τον παράδεισο, τη μετάνοιά του και την ομολογία του. Έτσι δύο λόγια φτωχά και ταπεινά από τα πολλά που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες Εκκλησίας για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Κάναμε λόγο για το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως του εκάστοτε γέροντος και βοφύλακος και κάναμε λόγο και για το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή για το θησαυροφυλάκιο λειψάνο μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει πολλά λείψανα Αγίων και έχει και το σταυρό, έχει τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ευρέθη στον τόπο του Γολγοθά και θα κάνουμε λόγο γι' αυτό και μπορούμε και τώρα να κάνουμε λόγο, εφόσον μιλήσαμε τώρα για το Σταυρό του Χριστού. Είπαμε ότι ο Γολγοθάς ήταν εκτός της πόλεως, ήταν υπαίθριος χώρος. Η περιοχή του Γολγοθά και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ στο Πατριαρχείο δεν εκατοικείτο τότε. Ο Χριστός σταυρώθηκε στην περιοχή του Γολγοθά. Η περιοχή αυτή παρέμεινε ακατοίκητη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι
ίδρυσαν ειδωλολατρικούς ναούς στον τόπο της Σταυρώσεως και της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου για να εξαφανίσουν από τη μνήμη των χριστιανών τους τόπους αυτούς και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτούς. Επέτυχαν όμως το αντίθετο, διότι οι χριστιανοί γνώριζαν ότι εκεί που είναι τα αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών, εκεί είναι και ο τόπος του θανάτου του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού και ο τόπος της Ταφής και της Αναστάσεως του. Και από το 33 μετά Χριστό μέχρι και το 326 που ήρθε η Αγία Ελένη σταλμένη από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστό στην οίκη της Βιθνίας, και μετά που ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μίλησε στο Μέγα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που κρατούσε στα προσκυνήματα και στο Γολωθά, δηλαδή για το ότι είχαν αναγερθεί οι ειδωλολατρικοί ναοί, το 326 απέστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος την Αγία Ελένη και ήρθε εκείνη και οδηγήθηκε εκεί σε αυτόν τον τόπο λόγω των ρωμαϊκών μνημείων που υπήρχαν, αλλά υπήρχαν και τα μέλη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, της μικρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, εκείνο που είχαν πιστέψει και αποτελούσαν τη μικρή Εκκλησία των Ιεροσολύμων, οι οποίοι γνώρισαν και οδήγησαν την Αγία Ελένη εκεί και η οποία βρήκε τον τόπο που είχε τοποθετηθεί ο Σταυρός και βρήκε και τον τάφο στον οποίο είχε ταφεί ο Χριστός. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς έγινε αυτό? Υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, και αυτοί οδήγησαν εκεί την Αγία Ελένη. Και η Αγία Ελένη στη δεκαετία του 326-336, σύμφωνα με πληροφορίες αρχαιολογικές και ιστορικές, εκκλησιαστικών συγγραφέων και άλλων, έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό, τον πρώτο μεγάλο ναό της Χριστιανοσύνης, στον οποίο λατρευόταν ελεύθερο ο Θεός των Χριστιανών ο Χριστός, ύστερα από το διάταγμα που έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, με το οποίο ανεγνώριζε ελεύθερη τη χριστιανική θρησκεία, ανεγνώριζε την ελευθερία των χριστιανών να σέβονται και να λατρεύονται το Θεό τους. Γι' αυτό το μέγα έργο του, ο Μέγας Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος και ορτάζεται ως Άγιος. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε αυτόν τον ναό και προσκύνημα του ναού αποτελεί και ο τόπος της Ευρέσεως του Σταυρού. Κάναμε λόγο, εκτός από άλλα προσκυνήματα και θα αναφερθούμε και σε άλλα, πρώτο μεγάλο προσκύνημα είναι ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δεν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Ανάσταση χωρίς Σταυρό, και Σταυρός έγινε για να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά μέσα στο Ναό της Αναστάσεως και πίσω από το Γολγοθά είναι το σπήλαιο, το παρεκκλήσιο και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Μήνου Σταυρού. Είναι εκεί όπου η Αγία Ελένη είπε σε εργάτες και έκαναν ένα σκαφές και βρήκαν τους σταυρούς των δύο ληστών και του Χριστού του Ιδίου, και όταν γεννήθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού, τοποθέτησαν τους τρεις σταυρούς το σώμα μιας ασθενούς γυναικός, και ένας από αυτούς τους σταυρούς θεράπευσε τη γυναίκα αυτή, και αυτό ήταν το σημείο για την Εκκλησία ότι αυτός ήταν ο σταυρός του Χριστού, τον οποίον εφύλαξαν, ο οποίος φυλάσσεται ως κοιμήλιο, γιατί ο σταυρός που ήταν πριν ξύλο καταδίκης και κατάρας έγινε ξύλο σωτηρίας και ευλογίας και ζωής. Είπαμε ότι φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου στο γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, το οποίο παρέχει με ευχαρίστηση και χαρά η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και σε άλλες εκκλησίες για αγιασμό των πιστών. Λοιπόν, είπαμε ότι πίσω από το Γολγοθά και κάτω από το Γολγοθά προς ανατολάς ανατολικότερα, αλλά εντός του ναού, είναι το προσκύνημα της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, στο οποίο κατέρχεται κανείς από ένα μεγάλο αριθμό βαθμίδων και φτάνει κάτω μέχρι και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει να ήταν πριν λατομείο, γιατί φαίνεται ότι είναι λαξευμένο, ότι είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, και εκεί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικαίωμα μία φορά το χρόνο κατά την 14η Σεπτεμβρίου να κατερχόμαστε και να κάνουμε τη λιτανία του Τιμίου Σταυρού, να κάνουμε δηλαδή την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εκεί στον τόπο στον οποίο βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Στο ναό μέσα και εσωτερικά στο ναό, αλλά εξωτερικά του καθολικού του Ναού της Αναστάσεως, του τμήματος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται το Καθολικό, υπάρχουν ορισμένα παρεκκλήσια, τα οποία παρεκκλήσια είναι αφιερωμένα εις μνήμην γεγονότων
πριν από το πάθος του Κυρίου ή κατά το πάθος του Κυρίου. Να τα πάρουμε με την εξής σειρά. Εξερχόμενοι από τον τόπο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, εξερχόμενοι, εάν στρίψουμε λίγο αριστερά και πάμε προς το παρεκκλήσιο του Αδάμ, πριν να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αδάμ, έχουμε ένα προσκύνημα το οποίο είναι αφιερωμένο, όπως βλέπουμε και από την εικόνα, στον ακάνθινο στέφανο, τον οποίο φόρεσαν στο Χριστό στο χώρο του Πρετορίου. Και φαίνεται αυτό από την εικόνα του Χριστού, εστεμένο με τον ακάνθινο στέφανο, και είναι αφιερωμένο και στο γεγονός της φραγγελώσεως, της μαστεγώσεως του Κυρίου, γιατί έχει εκεί τμήμα της κολώνας που πιστεύει ότι είναι η κολώνα στην οποία προσδέθηκε ο Κύριος και μαστιγώθηκε στο πρετόριο. Εάν τώρα συνεχίσουμε όπως κάνουμε και τις λιτανίες εμείς οι Ορθόδοξοι όταν έχουμε λιτανία και πάμε δεξιά, έχουμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο έχει και κάγκελα μπροστά, και αυτό είναι παρεκκλήσιο που έχουν σήμερα οι Αρμένοι, διότι δεν έχουμε τα κυριότερα και τα περισσότερα δικαιώματα εμείς στο ναό της Αναστάσεως, αλλά όχι όλα, διότι διαμορφώθηκε μετά μια κατάσταση επειδή ήρθαν και τα άλλα δόγματα, είτε Αρμένοι είτε Φραγκισκανοί, και προσπάθησαν με πολλά μέσα, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα, να αποκτήσουν δικαιώματα εις βάρος των Ορθοδόξων, και τα οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα δέχεται ως το λεγόμενο status quo, δηλαδή υπάρχουσα κατάσταση, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατό μια ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανικών δογμάτων στο ναό της Αναστάσεως, χωρίς εντάσεις και χωρίς φιλονικίες.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία παύση στον υπέροχο λόγο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κυρίου κυρίου Αρίσταρχου, αφού θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Την επόμενη φορά ο Σεβασμιότατος θα συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως από το σημείο ακριβώς που τον διακόψαμε. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

12 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Των Αγίων Μαρτύρων Ιουβεντίνου και Μάξιμου. Της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Του Οσίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου. Της Αγίας Μάρτυρος Μαλφέθας. Της Αγίας Μάρτυρος Ανθίας. Του Ευγνώμονος Ληστού. Του Οσίου Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού. Των Αγίων Μαρτύρων Ανδρομάχου και Διοδόρου. Του Οσίου Επικτήτου του Θαυματουργού του εν Κύπρο Ασκήσαντος. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοσεβίου του Αρσινοήτου του εν Κύπρο Ασκήσαντος. Των Οσίων Αμφιλοχίου, Ταρασίου και Μακαρίου της Γλουσίτσα Ρωσίας. Του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ριαζάν Ρωσίας.

Ο Άγιος Σιμεών. Ο Άγιος Σιμεών ήταν από την Παφλαγονία και έζησε τον 10ο αιώνα. Είχε καλή εκπαίδευση, την οποία συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Με επιμονή του θείου του μπήκε στην αυλή. Μετά τον θάνατο του θείου του, ζήτησε να μπει στην μονή του στουδίου, αλλά δεν τον δέχτηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ασχολήθηκε με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Από τα συγγράμματά του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια. Ονομάστηκε νέος θεολόγος για τη θεολογική του δυνότητα. Πέθανε σε γεροντική ηλικία.

Άγιος Επίκτητος ο Θαυματουργός. Μεγάλα θαύματα κάνει ο Θεός διαμέσου των Αγίων και δείχνει έτσι τη δύναμή του στον κόσμο, καθώς λέγει και ο ψαλμωδός: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Ο Άγιος Επίκτητος έζησε στην Κύπρο και ήταν ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που τον 12ο αιώνα ήρθαν και έζησαν στην Κύπρο. Ο Λεόντιος Μαχαίρας, ο χρονογράφος της Κύπρου, για τον Άγιο Επίκτητο χαρακτηριστικά λέγει: «Αφού προχώρησε από τόπον σε τόπον, ήρθε στην Βόρεια Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζαφάνη, που απέχει κάπου 4 μίλια από την πόλη της Κερίνιας». Ο Άγιος Επίκτητος, που δεν γνωρίζουμε από πού καταγόταν, όταν έφτασε στην Κύπρο, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έστησε το ασκηταριό του. Ο αγώνας του ήταν πολύπλευρος, εντατικός και αδιάλειπτος. Όπλα του η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη, η άσκηση. Πόθος του ήταν ένας: να νικήσει τις αδυναμίες και τα πάθη του, να γίνει ενάρετος και άγιος. Έτσι κατορθώνει να ταπεινώνει και να εξουδετερώνει τον παλαιόν άνθρωπον συν της παθήμαση και τις επιθυμίες αυτού και στη θέση του να βάζει τον νέον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το αποτέλεσμα υπήρξε άμεσο. Η Θεία Χάρη πλουσία επεσκίασε τον Όσιο Επίκτητο. Όπως η ευωδία των λουλουδιών τραβάει τις μέλισσες, έτσι η ευωδία της αρετής του Οσίου άρχισε να προσελκύει γύρω του ψυχές διψασμένες για την αλήθεια. Σε λίγο ένας ολόκληρος συνοικισμός σχηματίστηκε γύρω από την σπηλιά του Οσίου ασκητή. Στις ευγενικές αυτές ψυχές που το βράδυ ύστερα από την κούραση της ημέρας τον επισκέπτονταν, ο Όσιος Επίκτητος πρόσφερε τον Λόγο του Θεού με στοργή και απλότητα. Παρηγορούσε, καθοδηγούσε και ενίσχυε. Τα χρόνια περνούσαν και ο Όσιος Επίκτητος, γέροντας πια, φαινόταν πως έφτανε στο τέλος της ζωής του. Και αυτή η στιγμή ήρθε και ειρηνικά παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Τότε πλήθη λαού και από μακρινά μέρη μαζεύτηκαν και με δάκρυα και πόνο μεγάλο κίδευσαν το Άγιο Σκήνομα του Οσίου εκεί στην σπηλιά. Τιμώντας τον Άγιο Επίκτητο, οι ευσεβείς εκείνοι Κύπροι έδωσαν στον συνοικισμό τους το όνομά του. Την δε σπηλιά την μετέτρεψαν σε εκκλησία τους. Και αργότερα πάνω από τη σπηλιά έχτισαν μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν του Οσίου Επίκτητου, όπου τιμούσαν κάθε χρόνο την μνήμη του. Ο Όσιος Επίκτητος, όπως τότε που ήταν στην ζωή, έτσι και μετά την κοίμησή του δεν έπαυσε να θαυματουργεί. Από τα αμέτρητα θαύματα του Οσίου αναφέρουμε ελάχιστα. Κάποτε σε ένα χωριό της Πάφου ζούσε ένας τυφλός νέος που μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει το φως του. Κάποια βράδια εκεί που προσευχόταν είδε σε όραμα τον Όσιο Επίκτητο και του είπε: «Παιδί μου, οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Ο Κύριος με έστειλε να σε κάμω καλά. Έλα λοιπόν στο σπίτι μου να πλύνεις το πρόσωπό σου με το νερό της πηγής που τρέχει εκεί
και αυτό που ποθείς θα το αποκτήσεις. «Να έλθω στο σπίτι σου», ρώτησε ο νέος. «Και πού είναι, γέροντά μου, το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου με την πηγή βρίσκεται στο χωριό ανατολικά της Κερίνιας, που ονομάζεται Άγιος Επίκτητος». Πράγματι, ο τυφλός νέος, οδηγούμενος από τους δικούς του, ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Επικτήτου, προσκύνησε, ένιψε το πρόσωπό του με το αγίασμα και έπειτα, σαν ανέβηκε στην εκκλησία και στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, έγινε το θαύμα. Τα μέχρι τότε τυφλά μάτια του νέου άνοιξαν. Και ο νέος, τελείως θεραπευμένος, άρχισε να κάμνει το σταυρό του και να δοξολογεί τον Θεό λέγοντας: «Αυτός ο γέροντας της εικόνας μου φανερώθηκε και με κάλεσε στο σπίτι του. Αυτός τώρα με έκανε καλά. Δόξα σοι ο Θεός». Τέλος, στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, μια ευκατάστατη γυναίκα είχε ένα παιδί παράλυτο. Πολλά χρήματα ξόδεψε σε γιατρούς, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί μεγάλωνε ακίνητο πάνω στο κρεβάτι. Οι γονείς μετανόησαν για την μέχρι τώρα ζωή τους. Εξομολογήθηκαν και από τότε άρχισαν να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν ένα σταυρό που έπρεπε να τον σηκώσουν με καρτερία και υπομονή. Κάποιο βράδυ η μητέρα, εκεί που προσευχόταν, είδε μπροστά της έναν σεβάσμιο γέροντα που της είπε: «Καημένη μητέρα, πάυσε να κλαις. Ο Άγιος Θεός είδε τα δάκρυά σου και με έστειλε να σε βοηθήσω. Πάρε το παιδί και φέρε το σπίτι μου που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Επίκτητος και τότε θα πάρεις αυτό που ποθείς». Οι πονεμένοι εκείνοι γονείς πήραν το πεντάχρονο παιδάκι τους και ήρθαν στην εκκλησία του Αγίου. Με κατάνοιξη παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος κατέβηκαν στο ιερό σπήλαιο του Οσίου. Έκαμαν παράκληση και όταν ο ιερέας σταύρωσε το παιδί με την πέτρα εκείνη που ο Όσιος είχε ως προσκέφαλο, το θαύμα έγινε και το παράλυτο παιδί σηκώθηκε και άρχισε να βαδίζει. Όντως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Τρουμπάκης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Με την πρώτη αυτή εκπομπή και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, εγκαινιάζεται ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στην ψαλτική τέχνη. Το ψαλτικό μέλος, μέλος αναγνωρίσιμο, οικείο, μέλος λατρευτικό και λειτουργικό, το τραγούδι του Θεού, η πανιεύωσμος ψαλτική τέχνη, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρωμιοσύνης, αν όχι το χαρακτηριστικότερο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε διακρίνει την προφανή διαφοροποίηση της ορθόδοξης λατρείας από τις λατρευτικές ή θρησκευτικές πράξεις των άλλων δογμάτων και ομολογιών μέσω της μουσικής επένδυσης των ύμνων, εκτός από το διαφορετικό, υμνολογικό και λατρευτικό περιεχόμενό τους. Ο τίτλος της εκπομπής «Ψαλτικά απηχήματα», καθώς και ο υπότιτλος «Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία», θέλουν να υπομνηματίσουν το στίγμα της εμελούς μας ωριαίας επικοινωνίας στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της επικοινωνίας μας, όχι μόνο ως δέλεαρ στα ότα των ακροωμένων, αλλά και ως δέσμευση εκ μέρους μας της επιδίωξης της ίδιας αγαπητικής διάθεσης. Ευγενής φιλοδοξία μας αποτελεί η παρουσίαση εκκλησιαστικών ύμνων σε συνάρτηση με το λειτουργικό τους πλαίσιο, δηλαδή τη θέση τους μέσα στην τρέχουσα λειτουργική εορταστική περίοδο, προκειμένου να πληροφορηθούμε τα είδη και την ποικιλία της ψαλτικής παράδοσης. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο τελευταίος λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως επί της Αλώσεως, στο περίφημο θεωρητικό του περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη, μας λέγει με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Μη την νόμιζε απλήν είναι την της ψαλτικής μεταχείρισιν, αλλά ποικίλυνται και πολυσχηδή και πολύ τι διαφέρειν αλλήλων». Δηλαδή, μη νομίζεις ότι η ψαλτική τέχνη είναι απλή, αλλά ποικίλη και πολυσχηδής. Και συνεχίζει: «Άλλη γάροδος και μεταχείρισης στοιχηρού και άλλη κατανυκτικού και εταίρα κρατήματος». Δηλαδή, αλλιώς ψάλλεται το στοιχηρό, αλλιώς το κατανυκτικό τροπάριο και αλλιώς το κράτημα. Ένας από τους σκοπούς λοιπόν της εκπομπής μας είναι να κάνει πιο γνωστά όχι μόνο στους εκκλησιαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινό τον πλούτο των γενών και των ειδών της εκκλησιαστικής μελοποιίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πέρας των αιώνων, διατηρήθηκαν στη λατρεία μας με οδηγό και θεματοφύλακα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, πρωτίστως, και δευτεροβόντος το Άγιον Όρος και άλλους πόλους έλξης και καλλιέργειας της εκκλησιαστικής μουσικής. Ας ακούσουμε όμως ένα μουσικό μέλος από την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε το «Ενείτε αυτόν» από τα Πασαπνοάρια των Ένων, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τα Πασαπνοάρια των Ένων του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ το «Ενείτε Αυτόν» από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Η παρουσίαση της ψαλτικής μας παράδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι να καταστήσει γνωστό και σαφές το λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι ύμνοι ανήκουν. Οι ύμνοι, οι μελωδίες, δεν είναι εγκεφαλικές, ιδιοπρόσωπες, προσωποκεντρικές, για να μην πούμε εγωκεντρικές, δημιουργίες, αλλά εντάσσονται δημιουργικά στην υπηρεσία του λαού του Θεού, εντός της Θείας Λατρείας. Πολλοί εξ ημών συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία χωρίς να γνωρίζουν το γιατί και το πώς. Ρωτάμε κάποιες φορές, παραδείγματος χάριν, για το χερουβικό και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι αυτός ο ύμνος, ούτε πότε ψάλθηκε, ούτε ποια είναι η θέση του μέσα στη λατρεία. Στην πορεία της επικοινωνίας μας λοιπόν θα αναπτύσσονται παράλληλα και διάφορα μουσικολειτουργικά θέματα. Ας ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστί, μέλος ανωνύμου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Είναι μία σύνθεση του 19ου αιώνα που συμπεριλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις περί το 1880 και έκτοτε ψάλλεται κατά κόρον στους ιερούς μας ναούς και στις ακολουθίες.

Ακούσαμε το Άξιον Εστί του Ανωνύμου, σύνθεση του 19ου αιώνα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Επειδή η ψαλτική τέχνη σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία δρούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, ένας από τους στόχους μας είναι η παρουσίαση ψαλτικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, τοπικών αλλά και πανορθόδοξης παγκοσμίου εμβελίας, μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις εδώ στο στούντιο. Μέρημνά μας αποτελεί η προβολή κυρίως των νέων ανθρώπων που υπηρετούν το αναλόγιο, διακονούν την Εκκλησία σε κόντρα των καιρών, αξιοποιώντας το τάλαντο που τους έδωσε ο Θεός. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπομπής θα γίνονται παρουσιάσεις ψαλτικών εκδηλώσεων, γεγονότων, εκδόσεων βιβλίων και δίσκων με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών μας για το ψαλτικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό γίγνεσθε του καιρού μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το 5ο αιωθινόν «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ» σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από ζωντανή ηχογράφηση εν ώρα Θείας Λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μόλις ακούσαμε το 5ο Αιωαθηνών, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου από τον Ιωάννη Λιάκο, τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα καλλιτεχνικό, μουσικολογικό, επιστημονικό αλλά βεβαίως και εκκλησιαστικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αναφερόμαστε στο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής που πραγματοποιείται στο Ιάσιο με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κυρίου Θεοφάνους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διαβάζουμε από το site σε μετάφραση από τα αγγλικά. Το μουσικό φεστιβάλ του Ιασίου είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ αυτού του τύπου στην Ρουμανία. Για 6 μέρες η πόλη του Ιασίου θα είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Ψαλτικής, όπου μερικοί από τους πιο ονομαστούς ψάλτες θα ψάλουν σε κονσέρτα και σε ακολουθίες. Ο σκοπός αυτού του γεγονότος είναι να προβάλλει τις μοναδικές παραδόσεις της Βυζαντινής Ψαλτικής, αλλά ταυτόχρονα και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιερής μουσικής, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής και της κοσμικής μουσικής όσον αφορά το μουσικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο καλούνται ειδικοί ερευνητές και ονομαστοί ψάλτες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτοί οι ψάλτες προέρχονται από την Ελλάδα, από το Λίβανο, τη Σερβία και φυσικά τη Ρουμανία. Φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμβρίου και η θεματική του ήταν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του ησυχασμού και της ψαλμωδίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη θεματική, πώς δηλαδή σχετίζεται ο ησυχασμός με την ψαλμωδία, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε μία μικρή αναφορά στον όρο ησυχασμός. Ο όρος ησυχασμός προέρχεται από το ρήμα ησυχάζω, είμαι ήσυχος, αναπαύομαι, και το παράγωγό του ησυχία. Η ησυχία ήδη στα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα σήμαινε ένα είδος προσευχή στο Θεό με πνευματική ενδοσκόπηση. Η προσευχή πραγματοποιούνταν από τους μοναχούς και διαδόθηκε από σημαντικά μοναστικά κέντρα όπως το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ο ησυχασμός υπήρξε ένας όρος συμβατικός για να περιγράψει τη μέθοδο αυτή προσευχής των μοναχών, η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία με το Θεό μέσα από την εσωτερική ηρεμία. Ο όρος χρησιμοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι μόνο αυτήν την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, αλλά και μιαν ολόκληρη πνευματική σχολή στη Βυζαντινή κοινωνία, που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο με μιαν άμεση επικοινωνία μαζί του, όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς με την προσευχή του νου ή της καρδιάς. Η περίοδος που μας απασχολεί είναι η Ιστεροβυζαντινή περίοδος και ο Ιστεροβυζαντινός ησυχασμός άρχισε από 2 προσωπικότητες της Εκκλησίας, από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Θεόληπτο και τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Πρώτο στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και για την εκκλησιαστική μουσική. Την ίδια περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της ψαλτικής τέχνης και μάλιστα η περίοδος αυτή ονομάζεται Βυζαντινή Καλοφωνία, όπου θαυμαστά έργα της ψαλτικής τέχνης μελοποιούνται και καταγράφονται στα χειρόγραφα τις λεγόμενες παπαδικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία σταθερή και μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ησυχασμού, του τρόπου δηλαδή επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και της ψαλτικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ασκητικής παρατηρείται και ανάπτυξη της μουσικής ψαλτικής τέχνης και αυτό σχετίζεται με την πνευματικότητα και γενικότερα με την πνευματική αναγέννηση στο Ύστερο Βυζάντιο 2 αιώνες πριν από την άλωση. Οι σιχαστές πατέρες είχαν ζωτική σχέση με την ψαλμωδία στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών. Για να αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ σιχασμού και ψαλτικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και η στρογγυλή τράπεζα με θέμα ησυχασμός και ψαλμωδία και στην οποία έλαβαν μέρος σημαντικοί ερευνητές και ψάλτες, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας από το City University of London, η καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Ειρίνα Ζαμφύρα Ντανίλα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου, ο καθηγητής Αντριάν Σύρμπου από το ίδιο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργίτσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και ο μοναχός Φιλόθεος, πατήρ Φιλόθεος Μπαλάν από το μοναστήρι Πέτρου Βόντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, όπου έψαλαν 2 ονομαστές χοροδίες. Η μία από την Ελλάδα, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή και κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, και η άλλη από τη Ρουμανία, θρόνος του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιδιακόνου Μιχαήλ Μπούκα. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο του Ιασίου, όπου συμμετείχαν τα 2 παραπάνω ψαλτικά σύντολα σε μια θαυμαστή μουσική συνομιλία. Από αυτήν την εκδήλωση θα ακούσουμε ένα από τα μέλη που απέδωσε ο ψαλτικός χορός Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον στίχο εκ των Ανεξανταρίων, ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Αμπελοκηπιώτου, 14ος αιώνας. Ακολουθεί το αρχαίον μέλος, πάλι εκ των Ανεξανταρίων, των αρχαίων Ανεξανταρίων, πάντα εν σοφία επί ίσας. Με αυτό το μέλος θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή για την ψαλτική τέχνη στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε, τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Τρουμπάκης.

δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική? Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο «Pastor Eternus», δηλαδή «Αιώνιος ποιμήν», που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας, όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία, βάσει της Θείας Επιφυτίσεως, υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανζού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας?
0: Πολύ ευχαρίστω. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο, ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθαστου διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πυρ το εξώτερον, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφηξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων, με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε υπήρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του ελαφίτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά, αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του, έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές. Ως λογική συνέπεια του αλαφίτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρεται αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε.
1: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
0: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία δι' όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαφίτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαφίτου, σφετεριστής υπερ εαυτού, δηλαδή υπερ του ανθρώπου, όλη την εξουσία και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτοανακηρύχθη εις την πραγματικότητα Εκκλησία εν την Παπική Εκκλησία και έγιναν εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος Παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού. Και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπον έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις. Του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τούτο τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται εις το να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινον ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η Παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανεκηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετ' αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο Παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός, αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μίαν βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
1: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η υψηλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σιμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σιμεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους Πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες, παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους, δεν τους αποδεχόμαστε. Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν, όπως με τον Χριστό, και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα των Κλίμεντα, τον Πάπα των Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο Πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον πι σίγμα 6019174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Πρωτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τη σκέψη και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή να τα διαχειριζόμαστε πιο ήρεμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας, γιατί μας εξασκεί στο να επιστρέφουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις αρνητικές και επαναλαμβανόμενες σκέψεις, όπως το να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάτι δυσάρεστο που συνέβη ή κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Επίσης, η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κυρίως όταν οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με άγχος και υπερβολικές σκέψεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου. Όχι απαραίτητα μειώνοντας τον ίδιο τον πόνο, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει και αντιδράσει αυτόν. Μπορεί ακόμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόληση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας, αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και αναγνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική. Ή στο κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο, όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μια πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από 1 φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

0: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στον ομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας. Είναι οι ρίζες της ζωής μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξενύχθησαν στην κούνια μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, έκλαψαν στις δυσκολίες μας, προσευχήθηκαν στο σταυροδρόμι του βίου μας, γονάτισαν για την υπέρβαση των έντονων προβλημάτων μας. Είναι εκείνοι που ανέχτηκαν τις παιδικές μας τρέλες, τις εφηβικές παλινδρομήσεις και ακρότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάβα της ζωής, με τις κατηθευτήριες και στηρικτικές συμβουλές τους, έπαιξαν το ρόλο του ακλόνητου υποστηλώματος στο χτίσιμο της ζωής μας. Αυτόν τον δάκρυ μας στήριξε σε ώρες ψυχικής υπερέντασης. Αυτόν τον χαμόγελο μας γλύκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνομαι τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια από διοργάνωση της προσωπικότητας, η άνοια, η νόσος Αλσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην Αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κ.

0: ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να σας καλησπέρα την ευχή σας.
0: Καλησπέρα Σπύρου, του κυρίου. Όπως πάντα πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα, είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες, όπως είναι το όργωμα. Και γι' αυτό προσεχή Κυριακή η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας, σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα, το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσι, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα,

0: ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη, μα δεν τα καταλαβαίνει. Ο Θεός εμφανίζεται να θέλει έναν αθεράπευτο λαό. Ο προφήτης σοκαρισμένος αντιδρά με μια ερώτηση. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι πότε θα θέλεις, θα αγαπάς, θα στηρίζεις αυτό το λαό, ο οποίος είναι αθεράπευτος, Συνέχεια αποσχυρτάει από σένα. Και βλέπει την αγάπη και την ευεργεσία του Θεού και δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμια να προβάλλει ένας νέος σπόρος. Είναι η απάντηση του Θεού προς τον προφήτη Ισαΐα. Ένας νέος σπόρος να προβάλλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να υπονοούν ότι ο Θεός κάνει διακρίσεις. Εκλέγει κάποιους που γίνονται οι εκλεκτοί μαθητές του και απορρίπτει άλλους, γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη εκτίμηση, γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων. Και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει. Γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισάκ. Ο δίκαιος Ισάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισάκ,
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισάκ. Ναι.
1: Και επέκτησε και αυτό
0: δίκαιος άνθρωπος, μέχρι και σήμερα. Προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφός μας ακτιμήσει να απευθύνει κόλπη σε Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και τον
0: Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και...
0: που μας ακούνε, ναι. Έτσι. Είναι πολύ, τουλάχιστον... όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και αστυμπό θρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει, περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ, μεταμφιεσμένος σε Ισάφ, θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίγος το δέρμα του ας πούμε, και έβαλε στα χέρια του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του, για να δει ότι είχε τρίχες τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ, υποκλέπτει θα λέγαμε την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα. Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο. Οι άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται η μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Η πρώτη έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες,
1: πάντες.
0: Το πάντες περικλεί όλο,
1: όλο το ανθρώπινο το
0: ανθρώπινο γένος.
1: Οπότε λέμε δωρήσω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρήσω το πάση το μέγα έλεος, έτσι.
1: Το μέγα έλεος, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό?
1: Σιγάρ παρέσχες. Χριστέ, πάση σωτήρ την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
1: Το τετάρτο ήχο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Και από την Ιμνιολογία.
1: Και από την Ιμνιολογία.
0: Και από την Αγία Γραφή.
1: Βέβαια.
0: Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η ενσάρκωση. Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και πένιση μη εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός. Παίνεις είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και φτώχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν. Μόνο έναν. Αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη, τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο φαινομενικά απορριμμένος, που τον έχουν απορρίψει από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτός λοιπόν που ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι, απόρριψη. Από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς. Για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του κάθε ενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ουμην επειδή δωρεά δια τούτου το αυτεξούσιον ανήρειται, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε, με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σποραίους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο, δηλαδή άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα, τέλος πάντων άλλοι είναι έτσι κι άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο ιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια απατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα. Έγινε άνθρωπος για...
1: Είναι πολύ απλό το λέει.
0: Για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και που άλλες έτσι
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν, ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται το θέμα που αναφέραμε του Ιακώβ και του Ισάφ, και θα ήθελα έτσι λίγο να επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα τον πρωτοτογενό. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματα του
0: για να πιάνει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίσει την προσωπική ελευθερία του προσώπου και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή υπάρχει και άλλη νίκη.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να πιάτο, προκειμένου να κορέσει την πείνα του, για να πιάτο φακές όπως λέει τα πουλήσει, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο. Αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από